0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
8: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
9: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
10: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

Ionion FM.

ώρα είναι 7:30. Ιόνιον FM Stereo

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
3: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
2: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. 3 μήνες χωρίς νερό.
6: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
5: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
6: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
5: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
7: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλημέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Πρωταθλητής Ευρώπης. Αναδείχθηκε για τέταρτη φορά στο αλμπισμίκο ο Μίλτος Τεντόγλου. Ένα άλμα στα 8,44 μέτρα. Στη τέταρτη προσπάθειά του ήταν αυτό που του έδωσε το χρυσό μετάλλιο στο τελικό του αγωνίσματος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Πλέον κατέχει θέση ανάμεσα στους 27 αθλητές που έχουν συλλέξει 4 χρυσά σε αντίστοιχες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Συγχαρητήρια μηνύματα από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που τόνισε ότι ο Μίλτος Τεντόγλου είναι μόνιμος κάτοικος της κορυφής μετά και το χρυσό στο Ευρωπαϊκό. Μας κάνεις περήφανος με το ταλέντο και το ήθος σου, ανέφερε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Εικόνες βιβλικής καταστροφής στην Κολομβία μετά τον προχθεσινό ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ο τραγικός απολογισμός αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες, τουλάχιστον 254 νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Δεκάδες κτίρια και ένα νοσοκομείο κατέρευσαν με τα σωστικά συνέργεια να δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων στα συντρίμια. Διασώστες στην πόλη Κάλη κατάφεραν να ανασύρουν τα συντρίμια γυναίκα 31 ετών σχεδόν 30 ώρες μετά το καταστροφικό. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σύμφωνα με το χάρτη της πολιτικής προστασίας σε Αττική Κύθυρα, περιφέρεια Πελοποννήσου, περιφέρεια Αστέρας Ελλάδας, Κύρο, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, της Κυκλάδας και στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μείωση της παρακράτησης που επιβάλλεται για την εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εν ώψη και της δικαστικής απόφασης του ελεκτικού συνεδρίου στις 7 Οκτωβρίου. Αναδρομικά έως 500 ευρώ σε 150.000 δικαιούχους αναμένεται να δώσει ΕΦΚΑ, αφορά κυρίως συνταξιούχους, στους οποίους είχαν γίνει διπλές κρατήσεις στον ειδικό πόρο. Στη φυλακή οδηγήθηκε χθες οι 46χρονοι κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010, όπως έκριναν μετά την απολογία της ανακρίτρια και εισαγγελέας, καθώς τη θεωρούν ιδιαίτερως επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας που πραγματοποίησε την εμπριστική επίθεση. Η ίδια αρνήθηκε όσα της αποδίδονται στη δικογραφία. Νύχτα χωρίς φεγγάρι απόψινή, καθώς έχουμε νέα σελήνη αλλά και μερική έκλειψη ηλίου προς τη δύση του. Πρόκειται για ευνοϊκές συνθήκες ό,τι αφορά την παρατήρηση της βροχής διατώντων αστεριών του καλοκαιριού, τις διάσημες Περσίδες. Οι παρατηρητές αναμένουν να απολαύσουν ως τα ξημερώματα μέχρι και 50 διάτοντες την ώρα από σκοτεινές περιοχές. Στις 11.30 το πρωί, δημοσία δαπάνη από τον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου, κηδεία του συγγραφέα φιλοσόφου και στοχαστή Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε προχθές από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 74 ετών. Στη διεθνή ενημέρωση, δεκάδες νεκροί και αγνοούμενοι μετά από ανατροπή υπερφορτωμένου φεριμπότ στη λίμνη Καρύμπα τη Ζιμπάμπουε. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ αγνοούνται 27. 77 άνθρωποι διασώθηκαν και έφτασαν σε ένα μικρό νησί, καθώς συνεχίζονταν οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Στα αθλητικά, με τον τελικό του Super Cup ανάμεσα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον κυπελούχο Ελλάδας Όφη, ανοίγει απόψε και επίσημη αγωνιστική σεζόν 2026-2027. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο στις 8 το βράδυ και στις εξέδρες θα βρίσκονται οπαδοί και των δύο ομάδων μετά από καιρό. Στο Europa League θα συνεχίσει ο Ολυμπιακός στο ευρωπαϊκό του ταξίδι, καθώς η χθεσινή ρεβάνς για τα play-off του Champions League με την Ολλανδική Νιμέγεν στην έδρα της ιτήθηκε με 2-1 στην παράταση του αγώνα. Στα play-off του Conference League προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός, καθώς κέρδισε με σκορ 2-1 στην παράταση της ΣΕΣΕΚΑ 1948 στη Σόφια.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 16 Αυγούστου. Ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλίνης σε συνεργασία με την Κινσέπ Αλεξάς παρουσιάζουν την βουβή ταινία σταθμό του κινηματογράφου «Ο Στρατηγός» του Μπάστερ Κίτον. Γιορτάζοντας τα 100 χρόνια από την κυκλοφορία της κορυφαίας κωμωδίας, ο πιανίστας και συνθέτης Στάθης Άνινος συνοδεύει ζωντανά την προβολή με πιάνο και ηλεκτρονικούς ήχους, δημιουργώντας ένα πρωτότυπο δυναμικό soundtrack. Η ιστορία μας μεταφέρει στον Αμερικανικό Εμφύλιο, όπου ένας τολμηρός μηχανοδηγός καταδιώκει τους κατασκόπους που έκλεψαν την ατμομηχανή του και απήγαγαν την αγαπημένη του. Μια ξεκαρδιστική περιπέτεια, γεμάτη ασταμάτητη δράση, παράτολμα ακροβατικά και ρομαντισμό. Ένα έργο που επαναπροσδιορίσε το κινηματογράφο, παντρεύοντας την τέλεια ισορροπία χιούμορ με τη ρεαλιστική οπτική αφήγηση. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
2: Ακούτε Ionion FM.

Καλημέρα βρε παιδιά, τι κάνετε, πως είστε από χθες? Ελπίζω να σας βρίσκουμε με ένα χαμόγελο φαρδίπλατη. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1 και είναι εσείως το άλμπουμ της Τετάρτης. Ο μήνας ακόμα έχει 12, έχουμε δρόμο μπροστά μας να τον ευχαριστηθούμε τον Αύγουστο. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Μέχρι τις 10 το πρωί θα είμαστε εδώ. Να θυμόμαστε τραγούδια από τα παλιά και πολύ αγαπημένα. Να, σαν και αυτό που ακούσαμε τώρα με το Δάκη, που το έχει γράψει ο Μίμης Πλέσας με το Λευτέρη Παπαδόπουλο. Και ακουγόταν στην ταινία Γοργόνες και Μάγκες του Γιάννη Δαλιανίδη, όπου τον Δάκη δεν τον βλέπαμε φυσικά. Δεν ήταν όπως το «Η θεία μου η χίπισσα» που φαινόταν κιόλας ο Δάκης με ένα καταπληκτικό πουκάμισο της δεκαετίας του 70 και μια ζώνη με μια αγκράφανά με το συμπάθειο. Στις Γοργόνες και στους Μάγκες δεν φαινόταν ο Δάκης, ανταυτού υπήρχε η Μέρη Χρονοπούλου και ο Λάκης Κομνηνός. Εκεί στα σοκάκια της Ίδρας που γυρίστηκε η ταινία και το συγκεκριμένο βίντεο κλιπ, να το πούμε, πώς αλλιώς να το πούμε. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε τις καλημέρες. radio@parapolitika.gr. Αυτό είναι το email μας. Εδώ μπροστά μου τα έχω και τα βλέπω όλα και τα διαβάζω. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Ελένη Τάγκα, 211-10-88-80. Μην ξεχνάτε και τη σελίδα μας στο Instagram. Πληκτρολογείτε «Παντοπολίων η αυθονία ο κύριε Στέφανος» και τσουπ, βγαίνετε μπροστά σε μια σελίδα γεμάτη με ρετρό έντυπες ρεκλάμες από τις δεκαετίες του 60, του 70 και του 80, μέχρι εκεί που καταργήθηκε το πολυτονικό. Για να δούμε τι γίνεται μες στη σελίδα. Η τελευταία ανάρτηση είναι το γάλα Αυστρίας μακράς διαρκείας Ενστάλ. Θυμάστε αυτό το γαλατάκι στην τρίγωνη συσκευασία, τη χαρτονένια, που κυκλοφορούσε και σε κακάο? Μου κάνει ο Θανάσης Αθανασόπουλος. Ω, ναι, το θυμήθηκε. Και για να δούμε και τι άλλο έχει. Έχει και μια πολύ ωραία φαρίνα για να φτιάξετε κέικ. Ιδανικό το κέικ για πρωί, όπως είπαμε. Εντάξει, το κέικ μπορείτε να το φάτε ανά πάσα στιγμή φυσικά, δεν περιμένετε το πρωί μόνο. Και βεβαίως έχει και αυτές τις in σούπες της δεκαετίας του 70 και του 80 που ήταν σε φακελάκια με τον τίτλο «Η Ελβετία στο τραπέζι σας». Ελβετικές σούπες σε φακελάκι, μια φορά και έναν καιρό. Και στην διαφημιστική καταχώρηση εικονίζεται μια μανιταρό σούπα. Λοιπόν, για να δούμε τις καλημέρες σας. Βλέπω εδώ να τα ανοίξω σιγά σιγά, μισό λεπτάκι, γιατί αρχίζει και γίνεται της κακομοίρας. Καλημέρα, λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης. Τα βίντεο κλιπ λέει ήταν στούντιο νομίζω. Α, για τις Γοργόνες και τους Μάγκες, για τα τόσα καλοκαίρια. Όχι, δεν νομίζω ότι είχε στούντιο εκεί, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι κι αλλιώς ήταν πάρα πολύ καλογυρισμένο. Καλημέρα και στον Ηλία που λέει καλημέρα καλημέρα, λασκάρα ακούει, γουστάρει και περιμένει πώς και πώς την εκπομπή. 6 κιλά ζαμπόν κύριε Στέφανε. Μας δίνει και το ρεπορτάζ ο Ηλίας, λέει μαγευτική βραδιά με τον Χρήστο Θηβαίο χθες το βράδυ στο Κηποθέατρο Γιάννης Ρίτσος στην Πρέβεζα. Τα ψαράκια τρώνε, Ηλία μου, εκεί τρώνε τα ψαράκια, μπράβο. Καλή εκπομπή, λέει, και να μην ξεχάσω, καλό δρόμο στον Νίκο τον Καλογερόπουλο, βεβαίως. Σήμερα είναι η πολιτική του κηδεία.
Λοιπόν, να, ο Δημήτρης τώρα στέλνει πάλι μήνυμα γι' αυτό, για το στούντιο, ή αν ήταν εσωτερικά ή εξωτερικά τα γυρίσματα. Μου λέει, και όμως πάλι δίκιο έχεις. Σωστότατος, το θυμήθηκα. Ναι, μα ήταν εξωτερικά τα γυρίσματα. Μόνο όπου έβλεπες εσωτερικό χώρο, εκεί ναι, ήταν όντως στούντιο. Καλημέρα και στη Γιώτα. Λακωνικότατη η Γιώτα. Καλημέρα, σκέτο, αυτό. Όχι, έχει βάλει και έναν ήλιο δίπλα. Να τα λέμε κι αυτά. Στείλτε κι εσείς λοιπόν τις καλημέρες σας. Χθες είχαμε πιάσει μια κουβέντα για ζαχαροπλαστεία και γλυκά, φυσικά. Ρετρό γλυκίσματα που λέμε. Σήμερα λέω να το κρατήσουμε αυτό, αλλά να βάλουμε στο παιχνίδι και τα παγωτάκια. Γιατί τέτοια εποχή συνήθως ξεκινούσαμε και λέγαμε, εσύ πόσα παγωτά έχεις φάει μέχρι τώρα. Βεβαίως το τελικό ήταν το Σεπτέμβριο, όταν γυρίζαμε στο σχολείο, που λέγαμε πόσα μπάνια έχεις κάνει και πόσα παγωτά έχεις φάει. Ας μην βάλουμε τα μπάνια ακόμα στην παρέα, θα τα βάλουμε στις επόμενες εκπομπές, έτσι για να θυμηθούμε και κάποιες παραλίες της δεκαετίας του 70 και του 80. Οπότε σήμερα θα κρατήσουμε τα ρετρό γλυκίσματα και τα ρετρό παγωτά. Μην μου πείτε ότι δεν θυμάστε ένα κάρο παγωτά από τη δεκαετία του 70 και του 80. radio@parapolitika.gr, να μοιραστούμε τις εικόνες που έχουμε στο άλμπουμ της ζωής μας. Και η διαδρομή μας ξεκινά.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Terra Olympia, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Terra Olympia. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
2: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
0: Ακούτε Ionian FM.
3: Είχε και έναν άλλο τίτλο η ταινία που λεγόταν «Με παίρνετε μαζί σας παρακαλώ». Μαζί με την Τζέννη Καρέζη ήταν ο Θανάσης Βέγκος, ο Νίκος Ρίζος, ο Κούλης Τολίγκας, ο Γιάννης Γκιονάκης, ο Μεντής, ο Τζανετάκος, ο Μαλούχος, ο Χριστοφορίδης. Εξαιρετικοί ηθοποιοί, ένας και ένας όλοι. Και υπάρχουν και κάποιοι χαρακτηριστικοί διάλογοι μέσα στην ταινία. Ξαφνικά σβήνει η μηχανή του φορτηγού και ακολουθεί ο διάλογος της Κέτης, δηλαδή της Καρέζη, με το φορτηγατζή. Λέει ο φορτηγατζής, ωραία, ξέρω εγώ τι θέλει αυτό. Τι θέλει? Λουκούμι. Λουκούμι, λουκούμι και νερό. Μήπως θέλει και καμιά εφημερίδα να του δώσουμε να διαβάσει? Βεβαίως το φορτηγό εξακολουθούσε να μην παίρνει μπρος και συνεχίζει ο διάλογος και λέει και τώρα τι θέλει, γαλακτομπούρεκο? Και απαντάει ο οδηγός, τώρα θέλεις πρόξιμο. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ορίσατε στα Παραπολιτικά 90,1 στο άλμπουμ της Τετάρτης. Για να δούμε σε ποιους δεν έχω πει καλημέρα. Δεν έχω πει καλημέρα στον Αργύρη, που λέει και τώρα που είπαμε για βίντεο κλιπ θα ήταν εφικτό να ακούγαμε το «Είμαι πολύ ωραίος» του Θέμη Ανδρεάδη από τα τραγούδια με τα πρώτα ελληνικά βίντεο κλιπ, αν όχι το πρώτο, λέει. Για να δούμε αν θα το καταφέρω σήμερα, αλλιώς αύριο. Έτσι κι αλλιώς είμαι πολύ ωραίος, βεβαίως, βεβαίως. Για να δούμε τι θυμάστε από τα παγωτά της νιώτισσας. Εδώ ο Δημήτρης έχει στείλει μια φωτογραφία που κρατάει ένα, να τον διορθώσω κιόλας γιατί μου το γράφει Trinitat. Oh no, είναι Trinitat. Κρατάει λοιπόν ένα κυπελάκι με Trinitat, ένα από τα θρυλικά παγωτά της Εύγα, που είχε καταργηθεί για χρόνια, το επανέφερε κάπου στα μέσα προς τέλη της δεκαετίας του 2000 και μετά το ξανάκοψε. Γιατί βρε παιδιά, γιατί τα κάνετε αυτά τα πράγματα? Και επίσης ο Δημήτρης λέει θυμάται το καραμπόλα, ροζ πατούσα. Τρελή μπανάνα, τα έχει μπερδέψει λίγο ο Δημήτρης. Είναι τρελή πατούσα και η μπανάνα τόγκο. Για να αποκαταστήσουμε την πραγματικότητα. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr για να επικοινωνούμε. 2-11-10-88-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί θα συναντήσετε την Ελένη Τάγκα. Και φυσικά μην ξεχνάτε τη σελίδα μας Παντοπολίων η Αυθονία ο Κυριστέφανος στο Instagram, για να δείτε πολλές και αγαπημένες διαφημίσεις από περασμένες δεκαετίες. Εκεί θα συναντήσετε και διαφημίσεις παγωτών, για να πάρετε έτσι ιδέα και να ξυπνήσετε τις μνήμες σας. Τώρα με το Trinitat που έστειλε ο Δημήτρης, θυμήθηκα την περίοδο που είχε επανακυκλοφορήσει το Trinitat, το οποίο ήταν από τα πρώτα παγωτά που είχαν μέσα τριπλές, τετραπλές γεύσεις. Ήταν, αν θυμάμαι καλά, κρέμα, σοκολάτα και μόκα. Η μόκα που ήταν πάρα πολύ της μόδας στη δεκαετία του 80, είχε από πάνω και τριμμένο μυγδαλάκι, είχε και μερικά κομματάκια σκληρή σοκολάτας. Τότε λοιπόν ήμουνα εκείνη την περίοδο, είχα πάει βολτίτσα στο κατάκολο Ηλίας να φάω τα ψαράκια μου και μετά το ψαράκι λέω δεν πετάγομαι μέχρι το περίπτερο της πλατείας να πάρω ένα παγωτάκι, να πάρω και σιγαρέτα, διότι μου είχαν τελειώσει. Για να δείτε πολλές και αγαπημένες διαφημίσεις από περασμένες δεκαετίες, εκεί θα συναντήσετε και διαφημίσεις παγωτών για να πάρετε έτσι ιδέα και να ξυπνήσετε τις μνήμες σας. Τώρα με το Τρινιτά που έστειλε ο Δημήτρης θυμήθηκα την περίοδο που είχε επανακυκλοφορήσει το Τρινιτά, το οποίο ήταν από τα πρώτα παγωτά που είχαν μέσα τριπλές, τετραπλές γεύσεις. Ήταν, αν θυμάμαι καλά, κρέμα, σοκολάτα και μόκα. Η μόκα που ήταν πάρα πολύ της μόδας στη δεκαετία του 80, είχε από πάνω και τριμμένο μυγδαλάκι, είχε και μερικά κομματάκια σκληρή σοκολάτας. Τότε λοιπόν ήμουνα εκείνη την περίοδο, είχα πάει βολτίτσα στο κατάκολο Ηλίας να φάω τα ψαράκια μου και μετά το ψαράκι λέω δεν πετάγομαι μέχρι το περίπτερο της πλατείας να πάρω ένα παγωτάκι, να πάρω και σιγαρέτα διότι μου είχαν τελειώσει.

πλήρη σοκολάτας. Τότε λοιπόν ήμουνα εκείνη την περίοδο, είχα πάει βολτίτσα στο κατάκολο Ηλίας να φάω τα ψαράκια μου και μετά το ψαράκι λέω δεν πετάγομαι μέχρι το περίπτερο της πλατείας να πάρω ένα παγωτάκι, να πάρω και σιγαρέτα διότι μου είχαν τελειώσει. Και όπως φλερτάρω με τα παγωτά του ψυγείου, ξέρετε τα παλιά ψυγεία, θυμάστε, ήταν θεόκλειστα, δεν έβλεπες τίποτα μέσα. Είχαν αυτό το λαστιχένιο, το χοντρό μαύρο λαστιχένιο καπάκι. Το άνοιγες, μέσα γινόταν ο κακός χαμός. Σου φώναζε και ο περιπτεράς γιατί έφευγε η ψήξη, λέει, άμα άφηνες πολλή ώρα ανοιχτό το καπάκι. Και έτσι δεν ήσουν σίγουρος αν πήρες το σωστό παγωτό ή όχι. Όμως στο κατάκολο που είχαμε τα μοντέρνα τα ψυγεία με το τζάμι απ' έξω, όπως κοίταζα λοιπόν από εδώ, από εκεί, λέω τι να πάρω, τσακ, βλέπω ένα τρινιτά μπροστά μου. Λέω ο Χριστός και η Παναγία, ξανακυκλοφόρησε το τρινιτά, πάρα το πάρω αμέσως. Βουτάω ένα τρινιτά λοιπόν και ένα κουταλάκι και ξεκινάω και με το που ακουμπάει η γλώσσα μου στη μόκα, ρε παιδιά. Τι να σας πω, δηλαδή ένιωσα ξαφνικά 5-6 ετών, όπως ήταν η πρώτη φορά που το πρωτοδοκίμασα. Για να μην πούμε για τη μαρεγκάτα, άλλη παγωτάρα από εκεί. Κρέμα, σιροπάκι, μαρέγκα κάτω κάτω, κερασάκια από πάνω. Λατρεία, έρωτας μεγάλος. Λοιπόν, πριν που πήγαμε βόλτα με το Σαραβαλάκι, με τον Πέτρο Κυριακό και τη Τζένι Καρέζη, λέω να τη συνεχίσουμε αυτή τη βόλτα με ένα ακόμα Σαραβαλάκι. Είναι η Ρένα Βλαχοπούλου με τον Τίνο Ηλιόπουλο στο Σαραβαλάκι τους και πηγαίνουν βόλτα. Ήταν κυριακάτικη αυτή η βόλτα, αλλά και την Τετάρτη την πηγαίνουμε. Κανένα πρόβλημα.

Μίμης Πλέσας και Γιάννης Δαλιανίδης. Η ταινία λεγόταν «Μερικοί το προτιμούν κρύο», με τον Τίνο Ηλιόπουλο, τη Ρένα Βλαχοπούλου, τη Ζωή Λάσκαρη, τη Χλώη Λιάσκου, τη Μάρθα Καραγιάννη, τον Βαγγέλη Βουλγαρίδη, τον Κώστα Βουτσά, τον Γιάννη Βοιατζή. Μέσα στην ταινία βεβαίως συμμετείχε και ο Μανώλης Χιώτης με ένα εξαιρετικό ορχιστρικό. Μέσα στο νυχτερινό κέντρο που πηγαίνουν ο Βουτσάς, ο Βουλγαρίδης, η Λάσκαρη και η Λιάσκου. Ουσιαστικά η συγκεκριμένη ταινία ήταν το πρώτο musical που γύρισε ο Γιάννης Δαλιανίδης. Αρχικά ο Φίνος δεν ήθελε τη Ρένα Βλαχοπούλου στο cast, επειδή δεν τη θεωρούσε και πολύ εμπορική. Είχε τέτοια κολλήματα ο φιλοποίημην Φίνος. Το ταλέντο της όμως της άνοιξε μια μεγάλη καριέρα. Επίσης ως Λέλα, που την έκανε η Μάρθα Καραγιάννη, αρχικά είχε επιλεγεί η Άννα Φόνσου, μετά η Ποπηλάζου. Τελικά η μπίλια έκατσε στη Μάρθα Καραγιάννη. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε την παγωτό κουβέντα. Μου λέει ο Θανάσης Αθανασόπουλος ότι υπήρχαν πολλά παγωτά που είχαν αμερικανικές πόλεις. Ήταν της μοδός τότε. Σικάγο, Μανχάταν. Ήταν και το Σικάγο φανταστικό παγωτό. Και βεβαίως υπήρχαν και τα οικονομικά παγωτάκια, αυτά τα μακρόστενα κυπελάκια, τα πλαστικά.

σε άλλη εταιρεία λεγόντουσαν Rocket, σε άλλη εταιρεία λεγόντουσαν Twist, σε τρίτη εταιρεία λεγόντουσαν Cocktail. Αλλά ήταν ουσιαστικά το ίδιο παγωτό στο ίδιο κυπελάκι. Και τώρα που λέγαμε για Αμερική και παγωτό, θυμάμαι τη δεκαετία του 70 και στις αρχές του 80 ένα παγωτό της Delta που λεγόταν American, που ήταν το πρώτο παγωτό που ήταν σε χαρτονένιο κυπελάκι, γιατί μέχρι τότε τα περισσότερα ήταν σε πλαστικό και μάλιστα σκληρό πλαστικό, το οποίο έτσι και σούπευτε κάτω γινόταν χίλια κομμάτια και το παγωτάκι πήγαινε περίπατο. Παραμένετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ της Τετάρτης. Για να διαβάζω καλημέρες, παιδιά. radio@parapolitika.gr. Μπείτε και στη σελίδα μας Παντοπολίων η Αυθονία ο κ. Στέφανος στο Instagram.

Ένα από τα πιο διαδεδομένα σαρδάμ στον αέρα είναι ότι θα ακούσετε μαρούδια με τον Τόνι Τραγούδα. Εμείς θα το πούμε σωστά. Ένα τραγούδι με τον Τόνι Μαρούδα. Το «Μένω σε κάποια γειτονιά». Ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι του Λικούργου Μαρκέα και του Θάνου Σοφού.

Να στείλω χαιρετισμούς και στη Γεωργία. Ωραία τα μαρούδια σας, μου. Πάμε να μαρουδίσουμε όλοι μαζί. Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ της Τετάρτης. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα. 8 με 10 και αυτή και την άλλη εβδομάδα. Θα ξυπνάμε παρεούλα αυγουστιάτικα. Θα τα πούμε και ανήμερα της Παναγίας, 9 με 11 το πρωί, που έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή που θα είναι ακριβώς στο ύφος της ημέρας. Για να πάμε τώρα σε μια πάρα πολύ αγαπημένη ταινία με τον τίτλο «Ο θησαυρός του Μακαρίτη». Μια ταινία στη Φίνος Φιλμ που γυρίστηκε σε σκηνοθεσία του Νίκου Τσιφόρου. Το σενάριο βεβαίως ήταν Τσιφόρος Βασιλιάδης. Εκπληκτικό δίδυμο. Και πρωταγωνιστούσαν η Γεωργία Βασιλιάδου, ο Βασίλης Αυλονίτης, ο Νίκος Ρίζος και η Ξένια Καλογεροπούλου. Αυτοί ήταν οι βασικοί πρωταγωνιστές. Βεβαίως κοντά τους ήταν και ο Στέφανος Λινέος με την Άντζελα Ζήλια, ο Γιώργος Λευτεριώτης, ένας πάρα πολύ σπουδαίος ηθοποιός. Η μουσική στην ταινία είχε γράψει ο Τάκης Μωράκης. Και ένα από τα τραγούδια που ακούγονταν μέσα στη συγκεκριμένη ταινία ήταν αυτό. Ήταν η Άντζελα Ζήλια με το «Πινακωτή, πινακωτή» από «Τ' άλλο μου ταυτί».

Έχουμε πιάσει εδώ λοιπόν που λέτε την παγωτοσυζήτηση και έχουμε θυμηθεί μοντέλα και μοντελάκια. Ας ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από το μέγεθος. Τα οποία σύγχρονα παγωτά σε σχέση με εκείνης της εποχής έχουν μπει στο πλήσιμο. Δηλαδή το αστείο είναι ότι ήταν εδώ τώρα η Ελένη Τάγκα που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο και μου είπε πήγα και πήρα ένα πατουσάκι. Εννοώντας την πατούσα, την τρελή πατούσα. Η πατούσα από 40 νούμερο έγινε 25. Να μην μιλήσω για τα οικογενειακά, που κάποτε στα οικογενειακά όταν τα διάζαμε, βάζαμε, όταν πηγαίναμε εκδρομές, φαγητά μέσα για 4 ανθρώπους και χωράγανε. Τώρα το οικογενειακό είναι σχεδόν ατομικό. Βέβαια αυτό έχει ξεκινήσει από πολύ παλιά, να θυμηθούμε τη Βιενέτα που υποτίθεται ότι ήταν οικογενειακό παγωτό, αλλά και αυτό από την δεκαετία του 90 ατομικό νομίζω τελικά αποδείχτηκε. Εκτός αν έχουμε εμείς κτηνώδεις ορέξεις απέναντι στα παγωτά, δεν εξηγείται αλλιώς. Επίσης θυμηθήκαμε μια τριάδα πυράβλων που έχει γράψει ιστορία. Ήτανε το Magnum, το Cornetto και ποιο άλλο, Θανάση μου, ήτανε και το Number One. Και το Number One, οι τρεις αγαπημένοι πύραυλοι. Βεβαίως το Cornetto που ήτανε στην Άλτζιντα είχε λανσάρει τη σοκολατίτσα στο τελείωμα κάτω-κάτω του πυράβλου και περιμέναμε όλοι πότε θα φτάσουμε στο τέλος για να το ευχαριστηθούμε. Ενώ στις άλλες εταιρείες όταν πλησίαζες προς το τέλος έλεγες άργα μου, το τελείωσε. Θυμηθήκαμε και το Lucky Cup που είχε το δωράκι από κάτω, που στα παλιά ψυγεία για να πάρουμε το παγωτό που θέλαμε κάναμε έτσι, σκαλίζαμε, βρίσκαμε ένα Lucky Cup, σκίζαμε, παίρναμε το δωράκι και παίρναμε άλλο παγωτό και έμενε μέσα το Lucky Cup χωρίς το δωράκι. Πήγαινε ο επόμενος να πάρει Lucky Cup, βρεπούν το δωράκι και να ψάχνει μία ώρα να βρει ένα κανονικό κυπελάκι Lucky Cup που να έχει και το δωράκι από κάτω. Αλλά τι να πεις, τέτοιοι ήμασταν. 37 λεπτά μετά τις 8, εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Για να πάμε και λίγο στην Αλίκη στο Ναυτικό. Μια ταινία που γυρίστηκε το 1960, αλλά έκανε πρεμιέρα στις 20 Φεβρουαρίου του 1961. Σακελάριος φυσικά και Χατζηδάκης μουσική. Και φυσικά οι πρωταγωνιστές Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Λάμπρος Κωνσταντάρας, Γιάννης Μαλούχος, Γιώργος Τσιτσόπουλος, ο Γκιονάκης σε ένα ελάχιστο ρολάκι, ο Κώστας Παπαχρήστος, η Κέτη Λαμπροπούλου, η Δέσπο Διαμαντίδου που ήταν η μαμά της Αλίκης και σύζυγος του Λάμπρου Κωνσταντάρα στην ταινία. Ένα από τα τραγούδια που είχαν ξεχωρίσει μέσα εκεί, εκτός από το Τράβα Μπρος, ποιο άλλο ήτανε. Ήταν ο Γλάρος.

το αλικάκι στα πολύ χαριτωμένα του. Εκεί στο 1961 θα παραμείνουμε, αλλά πριν να διαβάσω και το μήνυμα εδώ του Δημήτρη που λέει για το μπάσιμο των προϊόντων που μπαίνουν στο πλήσιμο. Μου λέει, λέγεται downsizing αυτό. Αλλά η τιμή αυξησάιζινγκ όμως. Να στείλω χαιρετισμούς και στον άλλο Δημήτρη. Τι μας θυμίζεις, λέει, με τα παγωτά. Καλημέρα, φίλε. Ναι, αλλά δεν γράφεται κανένα μοντελάκι. Όλα μόνος μου τα λέω. Εγώ με το Θανάση. Καλημέρα και στην αγαπημένη μου φίλη τη Μάγδα που λέει κύπελο ρόκετ. Εντάξει, ήταν μια τίμια επιλογή, χωρίς υπερβολές. Ξεχάσαμε τα σάντουιτς. Πω, από τα σαντουιτσάκια στα ψυγεία ήταν κόλαση. Υπέροχα, μικρά κι αυτά όμως ρε παιδί μου. Θυμάμαι το κουτσολόνε στην Άλτζιντα, το οποίο ήταν κρέμα σοκολάτα και ζαμπαγιόνε. Ήταν μία γεύση η οποία δεν υπήρχε σε κανένα παγωτό στην Ελλάδα, τότε τουλάχιστον. Γιατί μιλάμε τώρα για τη δεκαετία του 80, όταν πρωτοέσκασε μύτη το κουτσολόνε. Είχε μέσα ζαμπαγιόνε. Ήταν ένα μπέζ χρώμα, ανοιχτό μπέζ, και είχε μία έντονη γεύση ποτού. Δεν ξέρω τι βάζουν μέσα στο ζαμπαγιόνε, αλλά το φύλαγα πάντα τελευταίο. Ξεκινούσα δηλαδή από την κρέμα, πήγαινα στη σοκολάτα και τελευταίο το ζαμπαγιόνε. Να μείνει αυτή η ωραία γεύση του ποτού. Τότε που είπαμε, το είπαμε και χθες, το είπαμε και προχθές, τότε που σε κάποια προϊόντα που μπορούσαν να τα φάνε παιδιά υπήρχε και αλκοόλ. Γιατί μία σταγόνα δεν έβλαψε κανέναν. Άντε μην πω τώρα τίποτα. Μένουμε λοιπόν στο 1961 και πάμε σε άλλη μια ταινία του Αλέκου Σακελάριου. Ήταν το Αλίμονο στους νέους, το οποίο βεβαίως γραφόταν 2 λάμδα όμικρον γιώτα, και τώρα πλέον έχει γίνει 1 λάμδα και γιώτα. Είδατε που σας είπα πριν, μην πω τίποτα, θα πω τελικά. Ήταν από το ομώνυμο θεατρικό έργο του Αλέκου Σακελάριου και του Χρήστου Γιαννακόπουλου, έτσι λεγόταν και το θεατρικό, Αλίμονο στους νέους. Οι πρωταγωνιστές ήταν φυσικά ο Δημήτρης Χόρν, με αυτό το υπέροχο και απίστευτο μακιγιάζ που τον έκαναν, που τον μεταμόρφωσαν σε γέρο. Ο Σπύρος Μουσούρης που ήταν ο κολλητός του, η Μάρο Κοντού, η Σμάρο Στεφανίδου, ο Ανδρέας Ντούζος, ο Νίκος Φέρμας, η Ιβόνη Βλαδιμίρου, ο Γιώργος Βελέντζας και άλλοι και άλλοι. Φυσικά ο Δημήτρης Χόρν κέρδισε το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Και να θυμηθούμε μία ακόμα φορά την ατάκα που είχε πει ο Χόρν για την αμοιβή του ανθρώπου που του έκανε το μακιγιάζ. Γιατί η αμοιβή ήταν εισάξια του Χόρν ουσιαστικά. Και λέει, με τόσα λεφτά που πήρε αυτός για να με γεράσει, δεν τα δίναμε καλύτερα σε ένα πλαστικό να με κάνει 20 χρόνια νεότερο. Ο Μάνος Χατζηδάκης εκεί είχε γράψει τραγουδάρες όπως πάντα.

0: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-0-94-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
6: Ακούτε Ionion FM.

ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης μαζί με τη Μαργαρίτα Ζορμπαλά. Εγώ θα σ' αγαπώ και μη σε νοιάζει. Όχι, να σας νοιάζει. Πώς θα το κάνουμε, δεν μπορεί μόνο εμείς να αγαπάμε. Πρέπει να μας αγαπάτε κι εσείς. radio@parapolitika.gr για να επικοινωνούμε. Γράψτε μια καλημέρα, πού βρίσκεστε, τι κάνετε. Τι φάγατε. Για πρωινό, έτσι, ένα κρουασανάκι, μια φρυγανίτσα, ένα παγωτάκι, κάτι. 2-11-10-88-80, η Ελένη Τάγκα σας περιμένει στο τηλεφωνικό μας κέντρο και φυσικά στο Instagram η σελίδα μας Παντοπολίων η Αυθονία ο Κυρστέφανος, εν αυθονία οι έντυπες ρεκλάμες στη σελίδα. Η Μάγδα μου στέλνει και ένα πολύ ωραίο ενισχυμένο πύραυλο που υπήρχε κάποτε, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, τον 4x4. Η Αναστασία έπιασε το γλωσσικό, επειδή είπαμε για το αλίμονο στους νέους ότι πλέον το γράφουν με ένα λάμδα και ένα γιώτα. Λέει καλημέρα η Αναστασία, εγώ το αλίμονο το γράφω όπως παλιά και στα γραπτά μου βάζω ψηλές, δασίες και περισπωμένες. Αμάν πια. Το αμάν πια ήταν δική μου. Τώρα να σου πω, Αναστασία μου, ότι έχεις άδικο. Εντάξει, για το πολυτονικό, και okay, άντε να το συζητήσουμε. Αλλά το να αλλάζουμε μέχρι και την ορθογραφία, εκεί τρελαίνουμε. Εδώ δεν υπάρχουν πλέον σύνθετες λέξεις μέσα στα συστήματα των κινητών και των υπολογιστών. Γράφεις πηγαίνω, έρχομαι, και στο διορθώνει και το κάνει πηγαίνω, έρχομαι. Να είναι δυνατόν να βγει πρόταση έτσι. Αλλά ας μην πιάσουμε τα γλωσσικά, γιατί θα στεναχωρηθούμε πάρα πολύ. Αχ, το εγώ θα σε αγαπώ και μη σε νοιάζει που ακούσαμε νωρίτερα. Το είπα ότι ήταν του Γιώργου Μουζάκη και του Κώστα Κουφινιώτη. Αν δεν το είπα, ντροπή μου. Θέλω να μείνουμε για λίγο ακόμα στο Γιώργο Μουζάκη, να ακούσουμε ένα τραγούδι με την Αλέκα Κανελίδου σε στίχους του Βασίλη Σπυρόπουλου.

0: Πω τι θυμόμαστε εδώ πέρα από παγωτά. Ακραία, δηλαδή και τα πιο αντισός που λέμε. Θυμάστε, λέει, το παγωτό Σουλτάνα. Πω, απίστευτο πραγματικά. Είχε και αυτό το αλκοόλ του μέσα. Και επίσης η Ταρτούφο, η ιταλική εταιρεία που τη βρίσκαμε μέσα στα ψυγεία της Εύγα, είχε και αυτή το αλκοολούχο της, με ρούμι νομίζω μέσα. Και αυτά καταργήθηκαν, είπαμε. Δεν μπορείς να βάλεις μια σταγονίτσα, ρε παιδί μου. Δηλαδή υπήρχαν καραμέλες με ουίσκι. Η σοκολάτα γεμιστή με ουίσκι. Σιγά την τρομερή ποσότητα. Έτρωγε, λέει, δύο κομματάκια το πιτσιρίκι των 7 ετών και πήγαινε ζιγζάγ στο πεζοδρόμιο, σιγά. Λοιπόν, είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Τετάρτης. 12 έχει ο μήνας και υποθέτω ότι σιγά σιγά φεύγουν και οι τελευταίοι. Αλήθεια, για γράψτε μας και κανέναν προορισμό. Κατά πού πηγαίνετε? Κατά πού θα πάτε με το καλό, που έλεγε και η Τζένι Καρέζη στην ταινία Δεσποινής Διευθυντής. radio@parapolitika.gr 2-11-10-80-8-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί σας περιμένει η Ελένη Τάγκα. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Καλό ταξίδι και στους τελευταίους που την κοπανάνε από την Αθήνα. Πώς να το πω δηλαδή, θα το πω ευγενικά, να το πω δημοσιογραφικά? Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Γι' αυτά είναι υπεύθυνος ο κύριος Παναγιώτης Μπρίμπος, ο οποίος κάθεται εξ αριστερών μου. Και είναι πανέτοιμος να σας ενημερώσει και να μας ενημερώσει για το τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο. Εμείς θα τα ξαναπούμε λίγο μετά τις 9.
1: Η ώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλημέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρυμπού. Για τέταρτη φορά αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο άλμα Ισμίκος ο Μίλτος Τεντόγλου. Στην τέταρτη προσπάθεια του, ένα άλμα στα 844 μέτρα ήταν αυτό που του έδωσε το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του αγωνίσματος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Πλέον κατέχει θέση ανάμεσα στους 27 αθλητές που έχουν συλλέξει 4 χρυσά σε αντίστοιχες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Συγχαρητήρια μηνύματα από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που τόνισε ότι ο Μίλτος Τεντόγλου είναι μόνιμος κάτοικος της κορυφής μετά και το χρυσό στο Ευρωπαϊκό. Αλλά και τον πρόεδρο του Πασοκνικού Ανδρουλάκη που ανέφερε πως ο Μίλτος μας κάνει περήφανος με το ταλέντο και το ήθος του. Εικόνες βιβλικής καταστροφής στην Κολομβία μετά τον προθεσινό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Ο τραγικός απολογισμός αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες, τουλάχιστον 254 νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Διασώστες στην πόλη Κάλλη κατάφεραν να σύρουν από τα συντρίμια γυναίκα 31 ετών σχεδόν 30 ώρες μετά τον καταστροφικό σεισμό. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής σήμερα το πρωί για φωτιά σε ξερά χόρτα στο Χαϊδάρι, σε συμβολή των οδών Ρίμινη και Πλουτάρχου. Στην περιοχή έσπευσαν 6 οχήματα με πυροσβέστες, ενώ η φωτιά λίγο μετά τις 8.30 οριοθετήθηκε. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σύμφωνα με το χάρτη της πολιτικής προστασίας στην Αττική, τα Κύθρα, την περιφέρεια Πελοποννήσου, την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τη Σκύρο, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μείωση της παρακράτησης που επιβάλλεται για την εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εν ώψη και της δικαστικής απόφασης του ελεγκτικού συνεδρίου στις 7 Οκτωβρίου. Στη φυλακή οδηγήθηκε χθες η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010, όπως έκριναν μετά την απολογία της ανακριτριακής εισαγγελέας, καθώς τη θεωρούν ιδιαίτερως επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας που πραγματοποίησε την εμπριστική επίθεση. Ίδια αρνήθηκε όσα της αποδίδονται στη δικογραφία. Στις 11.30 το πρωί, δημοσία δαπάνη από τον ιερό ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου, κηδεία του συγγραφέα, φιλοσόφου και στοχαστή Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε προχθές από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 74 ετών. Στη διεθνή ενημέρωση, αυτόχθονας ηγέτης, ο οποίος πιστεύεται ότι είχε απαχθεί στις 2 Ιουνίου από Κολομβιανούς αντάρτες σε κοινότητα που βρίσκονται μεταλλείες στην Νότια Βενεζουέλα, κοντά στα σύνορα με την Κολομβία, βρέθηκε νεκρός, ανακοίνωσε η Προβέα, μια κυβερνητική οργάνωση που υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στα αθλητικά, με το τελικό του Super Cup ανάμεσα στην πρωταθλήτρια και στον κυπελούχο Ελλάδα Σόφια, ανοίγει απόψε και επίσημα η αγωνιστική σεζόν 2026-2027. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο στις 8 το βράδυ και στις εξέδρες θα βρίσκονται οπαδοί και των δύο ομάδων μετά από καιρό. Στο Europa League θα συνεχίσει ο Ολυμπιακός στο ευρωπαϊκό του ταξίδι, καθώς στην εχθεσινή ρεβάνση για τα playoff του Champions League με την Ολλανδική Nijmegen στην έδρα της ιτήθηκε με 2-1 στην παράταση του αγώνα. Στα playoff του Conference League προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός, καθώς κέρδισε με 2-1 στην παράταση της ΣΕΚΑ 19-48 στη Σόφια.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Στο χωράφι, κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Δευτέρα 17 και Τρίτη 18 Αυγούστου προβάλλεται η ταινία θρίλερ «Η Αγγελία». Ψάχνοντας απεγνωσμένα για δουλειά, μετά την αποφυλάκησή της, η Μίλη προσλαμβάνεται ως οικιακή βοηθός σε ένα πλούσιο ζευγάρι. Αν και όλα μοιάζουν ιδανικά, η παράξενη συμπεριφορά της εργοδότριάς της αρχίζει να την προβληματίζει, κρύβοντας σκοτεινά μυστικά. Σκηνοθετεί ο Πολ Φιγκ, με τους Σίδνεϊ Σουίνι, Μπράντον Σκλέναρ και Αμάντα Σίφριντ. κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
0: Ακούτε Ιόνιον FM

7 λεπτά μετά τις 9 εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 είναι το άλμπουμ της Τετάρτης που το έχουμε βγάλει από το ράφι, το έχουμε ξεσκονίσει, έχουμε φυσήξει να φύγει σκόνη μακριά και το έχουμε ανοίξει και το ξεφυλίζουμε και βλέπουμε φωτογραφίες κυρίως από τις δεκαετίες του 70 και του 80. Πάμε όμως και στα 60's. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε απ' έξω τα 60's.

Καλώς ορίσατε λοιπόν, μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ στη συντροφιά σας. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος που ρυθμίζει τον ήχο μας και ο Βασίλης Κρυμπάς που επιμελείται και παρουσιάζει. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ελένη Τάγκα, 211-10-80-880. Τα email μας για να επικοινωνούμε, radio@parapolitika.gr. Όχι τα email, ένα email είναι. Μην το παρακάνουμε. Και φυσικά υπάρχει και η σελίδα μας στο Instagram που φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η Αυθονία». Ο κ. Στέφανος, μπείτε να θαυμάσετε και να θυμηθείτε τα προϊόντα που λατρέψατε στην παιδική σας ηλικία. Να είχα θέσει κάτι περί προορισμών νωρίτερα και μου λέει ο Αργύρης «Καλημέρα και πάλι, τον Αύγουστο ο καλύτερος προορισμός». Είναι η Αττική. Πιο μετά λέει Εύβοια, δηλαδή από Σεπτέμβριο μάλλον. Η αλήθεια είναι ότι η Αττική τον Αύγουστο μετά τις 12-13 καλή ώρα αρχίζει και γίνεται όμορφη. Κυρίως γιατί υπάρχει χώρος να κινηθούμε και να αναπνεύσουμε. Λοιπόν, με τι ξεκινήσαμε? Ξεκινήσαμε με ένα αγαπημένο τραγούδι από την ταινία «Κορίτσια στον ήλιο» του Βασίλη Γεωργιάδη και του Ιάκωβου Καμπανέλη με τον Γιάννη Βόγλη που κυνηγούσε την Αν Λόμπεργκ να της δώσει μίγδαλα. Στην προκειμένη περίπτωση, επειδή μιλάμε συνέχεια για παγωτά, θα μπορούσε να την κυνηγάει με ένα ψυγείο γεμάτο παγωτά. Μαζί με τον Γιάννη Βόγλη και την Αν Λόμπεργκ ήταν ο Βαγγέλης Καζάν, η Μιράντα Μιράτ και ο Κώστας Μπάκας. Τη μουσική είχε γράψει ο Σταύρος Ξαρχάκος. Η Μαρία Δημητριάδη τραγούδησε αυτό το «Ένα πρωινό η Παναγιά μου». Και η στίχη ήταν του Γιώργου Παπαστεφάνου. Και επειδή έτσι ρίξαμε λίγο τους τόνους και το κάναμε λίγο πιο sentimental που έλεγε ο Κώστας Βουτσάς, ας πάμε στις θαλασσιές της Χάντρες πάλι. Είχαμε πάει νομίζω και χθες και σας είχα πει ότι μετά το Crazy Girl ερχόταν ένας γλυκύτατος τραγουδιστής επί σκηνής και τραγουδούσε αυτό. Ο Σάκης Παπανικολάου που έλεγε το «Φέρε μου την άνοιξη». Τελικά φτάσαμε στο καλοκαίρι.

0: Συνεχίζουμε να θυμόμαστε προϊόντα από τα νιάτα μας, εκτός από τα τραγούδια βεβαίως. Εντάξει, πολλά από αυτά τα τραγούδια ήταν και πριν γεννηθούμε εμείς. Τώρα να λέμε την αλήθεια. Δεν είμαστε και 120 ετών πια. Εξακολουθούμε να θυμόμαστε παγωτά σε τούτη εδώ την εκπομπή, έτσι για να γλυκαινόμαστε και να δροσιζόμαστε ταυτόχρονα. Υπήρχε ένα κυπελάκι της Άλτζιντα, νομίζω, το οποίο το έπαιρνα φανατικά όταν έβρισκα ψυγείο της Άλτζιντα, το οποίο λεγόταν Κόπα Ρίκα. Ήταν ένα, πώς ήταν το Cherry Dream της Δέλτα, που ήταν κρέμα που είχε σιρόπι, κεράσι, βύσινο και είχε και ολόκληρα φρουτάκια μέσα, αγριοκέρασο, ένα εκπληκτικό παγωτό. Για μένα που είμαι φανατικός με τα κερασάκια, γιατί σε πολλούς δεν αρέσει. Και είχε και μια διαφήμιση όπου ήταν κάτι καλόγριες σε ένα μοναστήρι και τρώγανε το Κόπα Ρίκα και κολλάζονταν κυριολεκτικά.
1: Κολλάζει και δεσπότη.
0: Που θα έλεγε και ο Κώστας Τσάκωνας. Μείνετε εδώ στην παρέα μας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 10 ακριβώς. Όχι ότι θα φύγετε μετά, καθίστε, διότι μέχρι τη μία θα είναι και η Τζούλη Τσίγκα να σας ενημερώνει. Πού θα πάτε, πού θα βρείτε καλύτερα, δεν υπάρχει. Εδώ, παραπολιτικά 90,1. Για κάτσε να δούμε εδώ πέρα τι έχουν στείλει. Όχι, είναι και μερικά μηνύματα που είναι εκτός θέματος εντελώς. Θα το αντέξουμε, θα το εμπορέσουμε. Και επειδή πήγαμε στα 60's, να θυμηθούμε και κάτι πιο, πώς να το πω, πιο αλέγκρο.
2: Αυτό που τώρα μου συμβαίνει.
0: Είναι ο Λάκης Τζορντανέλη με το κορίτσι του φίλου μου. Το θυμόμαστε και από τον Αλμπάνο, το θυμόμαστε και από τον Χουμπέρτο Κάρλους. Αλλά για κάποιο λόγο η ελληνική εκδοχή μου άρεσε περισσότερο από τις άλλες δύο.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
2: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
3: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
4: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Anthos MC.
5: Συντροφιά σας κρατάει το Ionian FM.

Νωρίτερα ήταν το κορίτσι του φίλου μου, τώρα ήταν το τρελοκόριτσο. Θα βρούμε και ένα κορίτσι ακόμα να κολλήσουμε, περιμένετε. Να στείλουμε καλημέρες προς πάσα κατεύθυνση όπου φτάνει η φωνή των παραπολιτικών και με όποιον τρόπο. radio@parapolitika.gr για να επικοινωνούμε. Έτσι όπως άκουγα νωρίτερα το Lucky Giordanelli και τώρα μόλις τους Charms, λέω εντάξει και ένα βερμουτάκι ας πούμε από

Νωρίτερα ήταν το κορίτσι του φίλου μου, τώρα ήταν το τρελοκόριτσο. Θα βρούμε και ένα κορίτσι ακόμα να κολλήσουμε, περιμένετε. Να στείλουμε καλημέρες προς πάσα κατεύθυνση όπου φτάνει η φωνή των παραπολιτικών και με όποιον τρόπο. radio@parapolitika.gr για να επικοινωνούμε. Έτσι όπως άκουγα νωρίτερα το Lucky Giordanelli και τώρα μόλις τους Charms, λέω εντάξει και ένα βερμουτάκι ας πούμε από τη δεκαετία.

Επικοινωνούμε. Έτσι όπως άκουγα νωρίτερα το Λάκι Τζορντανέλη και τώρα μόλις τους Τσάρμς, λέω εντάξει, και ένα βερμουτάκι ας πούμε από τη δεκαετία του 60 δεν θα μας χάλαγε. Ον τσιντσάνο πρέγκο που έλεγε και η Καρέζη πάντα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά σήμερα θυμάμαι όλο ατάκες της Καρέζη. Ντόλτσε ο Αμάρο, ντόλτσε. Και ο Αλεξανδράκης απ' την άλλη, Αμάρο. Ευτυχώς οι περισσότεροι φεύγουν αυτή τη στιγμή και έχουν τα κέφια τους. Όταν θα έρθει η ώρα να πούμε πραγματικά γυρίσατε, εκεί θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, ψάξε, το βρήκαμε και το άλλο κορίτσι από τα πάρτι των 60's. Είναι το κορίτσι του Μάη. Κι ας έχουμε Αύγουστο, δεν έχει σημασία. Εμείς θα το ευχαριστηθούμε, θα το χορέψουμε με το ποτηράκι με το τσιντσάνο, με το σάλεμ μέντα στο άλλο χέρι. Και εσείς παραμένετε εδώ στα παραπολιτικά 90,1 μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 10 ακριβώς.

πολλές και αγαπημένες φωτογραφίες είναι φορτωμένο τούτο εδώ το άλμπουμ. Εντάξει, αφού ζητάτε τραγούδια, δεν μπορώ να σας χαλάσω χατήρι, οπότε πάμε στην πρώτη επιλογή. Είναι η Αλέκα Κανελίδου σε ένα τραγούδι της Νινής Ζαχά, 1980 και εμπιστευτικά.

Ξαφνικά τι πάθατε, θέλετε να κάνουμε πάρτι πρωινιάτικο? Έπιασε το βερμουτάκι μάλλον, δεν εξηγείται αλλιώς. Καλημέρα σας, καλημέρα σας εδώ από τα Παραπολιτικά 90,1 και από το άλμπουμ της Τετάρτης.

Συνεχίζουμε λοιπόν, αφήνουμε την Αλέκα Κανελίου, την οποία την είχαμε συναντήσει και νωρίτερα, να πάμε στον Κώστα Τουρνά, και αυτός Just στο 1980. Είπαμε, αφού σας έπιασε μεράκι, οκ, στείλτε και τραγούδια, κανένα πρόβλημα.

Και επειδή μπήκαμε στο κλίμα και αφήσαμε πίσω τον ελληνικό κινηματογράφο, δεν θα μπορούσαμε παρά να θυμηθούμε ένα από τα εμβληματικότερα τραγούδια που έχει γράψει ο Κώστας Τουρνάς. Δεν το είπε ο ίδιος, το είπε η Ελπίδα και το είπε εξαιρετικά. Και όλοι λυκνιστήκαμε σε δισκοτέκ της δεκαετίας του 80, με ονόματα όπως Αφροντάιτ, όπως Genesis. Οι επαρχιακές δισκοτέκ είναι αυτές. Στην Αθήνα είχαμε πολύ all time classic. Από Jackie O μέχρι Αυτοκίνηση κλπ.

Λοιπόν, τώρα έχουμε βγει τελείως εκτός προγράμματος, να σας πω την αλήθεια, αλλά αυτό μας δίνει και τη δυνατότητα να ψαχτούμε και να φύγουμε από τα σύνορα. Ή μάλλον όχι, δεν θα φύγουμε από τα σύνορα, διότι το επόμενο τραγούδι είναι μεν είναι αγγλόφωνο, αλλά αυτός που το τραγουδάει και που το είχε γράψει ήταν Έλληνας και παραμένει. Ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος, παρακαλώ. Αλλά άμα ξεκινήσεις με δίσκο, μετά είναι δύσκολο. Δηλαδή, πώς να γυρίσεις πάλι, ξέρω εγώ, στο Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Δεν πάει, πάει, δεν πάει.

Διαβάζω και τα μηνύματά σας που ενθουσιαστήκατε ξαφνικά με τη δίσκο. Πώς το γύρισες όμως, λέει ο Δημήτρης. Ωραία και τα χορευτικά. Φιλιά από ένα έρημο ευτυχώς γραφείο που πήγα χωρίς κίνηση. Οι καλύτερες δύο εβδομάδες να δουλεύεις και να τις ξεκινάω μαζί σου. Δεν μπορούσε να γίνει καλύτερο. Η Αναστασία, μισό λεπτάκι να δούμε εδώ στην τεχνολογία. Άτιμο πράγμα με τεχνολογία του διαβόλου, ξέρετε. Λοιπόν, η Αναστασία λέει: έχουμε χορέψει το Lost in the Night και τα άλλα του χαριτοδιπλωμένου στις δισκοτέκ και τα πάρτι. Τότε που χορεύαμε και διασκεδάζαμε πραγματικά. Όχι όπως τώρα που διασκεδάζουν πίνοντας τον άμπακο και κρατώντας κινητά. Εντάξει, τον άμπακο δεν τον πίνουν πλέον γιατί δεν υπάρχουν ιδιαίτερα χρήματα. Δηλαδή, τα περισσότερα παιδιά τα βλέπεις με μια μπυρίτσα. Αλλά η επικοινωνία είναι μέσω των κινητών. Δηλαδή, μίλα στον απέναντί σου, δεν θα πάθεις τίποτα. Ένας ακόμα Έλληνας που τραγουδούσε στα αγγλικά τότε και μας είχε συστηθεί ως Big Alice. Αλλά ήταν ο Big Alice. Θα Miss You, ένα υπέροχο τραγούδι. Μας έπιασε η δεκαετία του 80, τι να κάνουμε. Χαιρετισμούς να στείλουμε εδώ από τα παραπολιτικά 90,1. Χαιρετισμούς σε αυτούς που φεύγουν, αλλά και σε αυτούς που μένουν.

0: Σας θύμισε λοιπόν το συγκεκριμένο τραγούδι και το Loving, Living and Giving της Diana Ross, που ήταν ουσιαστικά η τίτλη έναρξης σε μία από τις πλέον αγαπημένες αστυνομικές τηλεοπτικές σειρές. Λεγόταν η Ιερόσυλη και ήταν του Θάνου Λιβαδίτη και ξεκινούσε με τη μουσική της Diana Ross. Αφήνουμε τον Big Alice να κάνουμε ένα πολύ πολύ μικρό διαλυματάκι και επανερχόμαστε με Sharp Ties.
1: Παραπολιτικά 90,1
2: Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
4: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
3: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
4: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
3: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
5: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Η προετοιμασία της κυβέρνησης εν ώψη ΔΕΘ και οι μεγάλες προσδοκίες διαφόρων επαγγελματικών ομάδων. Επιστροφή εισφορών για περίπου 250.000 συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα με παράλληλη ασφάλιση. Στο φως απόρριτα μηνύματα του Φάουτσι για την ασφάλεια των εμβολίων κατά του κορονοϊού στην εγκυμοσύνη. Συναγερμός για τα πυρηνικά του Άσαντ. Η μυστική εγκατάσταση Site 99 στη Συρία. Η βρώμικη βόμβα και η συμφωνία Τραμπ. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
9: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
10: Ακούτε, Ionion FM.
11: Δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, όπως βλέπετε στη διάθεσή μας. Λέει, με πέθανες λέει με το Λιβαδίτη, ο Έλληνας James Bond. Και επίσης ρωτάει ο Δημήτρης σε ποιο συγκρότημα είναι ο Καρβέλας εκεί στις αρχές του 80. Εκεί ήταν, απλώς στους Sharp Ties, στους οποίους έμεινε περίπου ένα τρίμηνο, αν θυμάμαι καλά, στα Πλήκτρα. Νομίζω πρέπει να θυμάμαι καλά. Είχε μείνει για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα ο Νίκος Καρβέλας εκεί. Συνεχίζουμε. Να πάμε να συναντήσουμε και του Σάμπα. Αυτό κι άλλο ένα μας έμεινε, έτσι. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Αλλά ήταν ωραία η έκπληξη που τελικά μετατρέψαμε το άλμπουμ σε δισκοτέκ, εκεί που δεν το περιμέναμε.

Τελικά ξέρετε, αυτή είναι η δουλειά του άλμπουμ. Το ξεφυλίζεις, ξεκινάς από τις φωτογραφίες που ήσουν αμωρό και εκεί που περνάς τις φωτογραφίες και τις σελίδες ξαφνικά βρίσκεσαι στην πενταήμερη που λέγαμε παλιά. Οπότε δεν θα βάλεις και μερικά δίσκο. Λογικό είναι λοιπόν που το άλμπουμ μία πατάει εδώ και μία πατάει εκεί. Και αυτό ακριβώς είναι η γοητεία του άλμπουμ. Και του άλμπουμ που είναι στο σπίτι μας και του άλμπουμ που ακούτε εδώ από τα Παραπολιτικά 90,1. She's crazy like a fool. Να στείλω χαιρετισμούς και στο Μάνο. Καλημέρα μου λέει κύριε Στέφανε με την εκπομπάρα σου. Υπέροχος για άλλη μια φορά, κοκκινίζω. Λοιπόν, να κλείσουμε σιγά σιγά. Ευχαριστώ το Θανάση Αθανασόπουλο που ρύθμισε τον ήχο μας. Μου πέταγε και μάρκες παγωτών όμως. Το εκτιμώ αυτό. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Όλοι εσείς ήσασταν μια πολύ μεγάλη και εξαιρετική παρέα. Να είστε και αύριο εδώ, διότι λίγα λεπτά μετά τις 8 θα ανοίξουμε το άλμπουμ μας. Προς το παρόν, κάτσε να δούμε ποιοι έρχονται. Πρώτα, ο Παναγιώτης Μπρίμπος για να μας ενημερώσει τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο. Και αμέσως μετά, η Τζούλη Τσίγκα, όπου θα πάτε παρέα μαζί της μέχρι τα ρολόγια να δείξουν μία το μεσημέρι. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε, να είστε καλά. Καλημέρα.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλημέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Συνελήφθη 59χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος τις τελευταίες δύο εβδομάδες έβαλε τουλάχιστον 5 φωτιές στα δυτικά της πόλης και έφευγε από το σημείο. Σε λίγη ώρα οδηγείται στον εισαγγελέα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα, σύμφωνα με το χάρτη της πολιτικής προστασίας, σε Αττική, Κύθυρα, περιφέρεια Πελοποννήσου, περιφέρεια Αστέρας Ελλάδας, Σκύρος, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρωταθλητής Ευρώπης στο άλμα Ισμίκος ο Μίλτος Τεντόγλου, με ένα άλμα στα 844. Μέτρα στην τέταρτη προσπάθειά του, εξασφάλισε το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του αγωνίσματος, αλλά έγινε και ο πρώτος άλτης του μήκους με 4 σερή χρυσά μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης στην Κολομβία, 2 ημέρες μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Διασώστες στην πόλη Κάλι κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανή από τα συντρίμια 5-όροφης πολυκατοικίας γυναίκα 31 ετών που είχε μείνει εγκλωβισμένη για σχεδόν 30 ώρες. Στο ιδιοκτήριο εκτιμάται πως είναι παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι, με 2 να είναι γνωστό ότι παραμένουν ζωντανοί. Σύμφωνα με τον τώρα επιχειρησιμό απολογισμό, η δόνηση στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 254 ανθρώπους και προκάλεσε την κατάρρευση δεκάδων ακινήτων. 147 μετανάστες διασώθηκαν σε 3 επιχειρήσεις του λιμενικού τις νυχτερινές ώρες νότια της Κρήτης. Εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex και μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες. Μείωση της παρακράτησης που επιβάλλεται για την εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εν ώψη και της δικαστικής απόφασης του ελεγκτικού συνεδρίου στις 7 Οκτωβρίου. Αναδρομικά ως 500 ευρώ σε 150.000 δικαιούχους αναμένει να δώσει ο ΕΦΚΑ, αφορά κυρίως συνταξιούχους, στους οποίους είχαν γίνει διπλές κρατήσεις στον ειδικό πόρο. Στη φυλακή οδηγήθηκε χθες 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010, όπως έκριναν μετά την απολογία της ανακρίτρια και εισαγγελέας, καθώς τη θεωρούν ιδιαίτερως επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας που πραγματοποίησε την εμπριστική επίθεση, ενώ η ίδια αρνήθηκε όσα της αποδίδονται στη δικογραφία. Νύχτα χωρίς φεγγάρι απόψινή, καθώς έχουμε νέα σελήνη αλλά και μερική έκλειψη ηλίου προς τη δύση του. Στη βορειοδυτική Ελλάδα στις 8.30 το βράδυ για 10 λεπτά θα υπάρχει ένα παράθυρο προς αυτή. Δημιουργούνται όμως ευνοϊκές συνθήκες ό,τι αφορά την παρατήρηση της βροχής διατόντων αστεριών του καλοκαιριού από τις διάσημες Περσίδες. Οι παρατηρητές αναμένουν να τις απολαύσουν έως τα ξημερώματα μέχρι και 50 ανά ώρα από σκοτεινές περιοχές. Στις 11.30 η δημοσία δαπάνη από τον ιερό ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου και δύο του συγγραφέα, φιλοσόφου και στοχαστή Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε προχθές από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 74 ετών. Στη διεθνή ενημέρωση, ανέστηλε η Ουκρανία τις επιθέσεις της με ντρόουν εναντίον πετρελαιοφόρων δεξαμενοπλοίων που χρησιμοποιούν ρωσικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα μετά από αίτημα του JD Vance, σύμφωνα με τους Financial Times που επικαλούνται πηγές στην Ουκρανική κυβέρνηση. Στα αθλητικά, με το τελικό του Super Cup ανάμεσα στην πρωταθλήτρια και στον κυπελούχο Ελλάδα Σόφη, άνοιγε απόψε και επίσημη αγωνιστική σεζόν 2026-2027. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο στις 8 το βράδυ και στις εξέδρες θα βρίσκονται οπαδοί και των δύο ομάδων μετά από καιρό. Οι πρωταθλητές Ευρώπης Παρίς Σεν-Ζερμέν και κάτοχος του Europa League Αστον Βίλα μονομαχούν απόψε στις 10 στο Σάλτσμπουργκ στον 51ο αγώνα του Ευρωπαϊκού Super Cup.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι μαμά!
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί
8: ήταν...
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
9: Ακούτε Ionion FM.

πολύ πολύ καλή μέρα σας. Αφήσαμε λίγο την ταραντέλα μας να ακουστεί. 6 λεπτάκια μετά τις 10, Τετάρτη 12 Αυγούστου. Πάμε ολοταχώς προς το 15 Αυγούστου. Με ζεστές μέρες πάμε στο 15 Αυγούστου και με μελτέμια. Ζεστά όμως, και αυτά εδώ στην Αθήνα δηλαδή ζεστά. Σήμερα οι μέγιστες θερμοκρασίες στη χώρα θα φτάσουν τους 38 ή και 39 βαθμούς. Εδώ θα φτάσουμε τους 36. 36, 37, θα δούμε. Αλλά με βοριάδες 6-7 μπόφορ και από αύριο θα έχουμε και νέα ενίσχυση στο Μπουρίνι, αλλά σιγά σιγά θα πέσει λιγάκι και η θερμοκρασία, θα το καταλάβουμε το Σαββατοκύριακο περισσότερο και βλέπουμε από Δευτέρα τέλος πάντων. Πάντως το διήμερο του 15 Αυγούστου, Σάββατο, Κυριακή, θα είναι δροσερό. Έχουμε σήμερα, δυστυχώς, έχουμε πάλι πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς με κατηγορία κινδύνου 4 σε αρκετές περιοχές, κυρίως στην περιφέρεια Αττικής, στην περιφέρεια Πελοποννήσου, δηλαδή η Κορινθία, Αρκαδία, Αργολίδα, Λακωνία, στερεάς Ελλάδας, Βιωτία, Αφθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια και την Σκύρο μέσα, περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου που έχει και τις Κυκλάδες, περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το νου σας, το νου μας γενικώς, εμείς είμαστε εδώ, θα τα παρακολουθούμε όλα και θα σας τα μεταφέρουμε αμέσως στα παραπολιτικά στους 90,1 με τις στιχομηθείες μας που θα είναι ως τη μία το μεσημέρι, 3 ώρες χορταστικές. Η Παναγιώτα Παπαλεξίου απέναντί μου ανέλαβε ρύθμιση του ήχου, η Όλγα Καλατζή είναι πάντα στην επιμέλεια της παραγωγής. 2, 11, 10, 80, 880. Η Ελένη Τάγκα απαντά σε εσάς στο τηλεφωνικό μας κέντρο, διευκολύνει την επικοινωνία μας, μεταφέρει τα μηνύματά σας. Αν θέλετε πάλι να τα στείλετε γράπτος στο mail μας, ξέρετε εσείς, radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα και κράτησα για το τέλος το Βασίλη Κρυμπά που διαλέγει τραγούδια και μουσικές. Να, σαν αυτό.

0: Αυτό ήταν το ελεφαντάκι για την Παγκόσμια Μέρα Ελέφαντα που είναι 12 Αυγούστου. Σήμερα λοιπόν, επίσης 12 Αυγούστου, γιορτάζει ο Ανίκητος. Αυτό και αν είναι. Εγώ θα το αφιερώσω τη γιορτή στο Μίλτο Τεντόγλου που για άλλη μια φορά πρόσθεσε μία ακόμα μεγάλη επιτυχία στην πολύτιμη συλλογή του. Κατέκτησε χθες το χρυσό μετάλλιο στο Μήκο, στο Αλμαϊς Μήκο, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Έκανε ένα άλμα στα 8,44 μέτρα στον τελικό και έτσι πήρε το τέταρτο χρυσό μετάλλιο και ανέβηκε και πάλι στην κορυφή της Ευρώπης. Επειδή όμως είναι αυτός που είναι ο Τεντόγλου, είναι απίθανος πραγματικά με αυτόν τον αυθορμητισμό και με αυτό το ύφος που μιλάει, το καταπληκτικό. Μετά την απονομή πήγε στους δημοσιογράφους, του είχαν ζητήσει για να κάνει δηλώσεις, οπότε εκεί ξεκίνησε να κάνει δηλώσεις και ακολουθεί ο κάτωθι διάλογος. Ακούστε να δείτε.
1: Πες ότι το έχω εδώ και πηγαίνετε σπίτι. Πες ότι το έχω εδώ.
2: Περιέργως εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
1: Όχι, μου το έδωσαν. Ναι. Αλλά το παράτησα εκεί. Έγινε μαλακία. Sorry. παιδιά, το βγάλε και τάφησε εκεί.
2: Λοιπόν, πιστεύω πρέπει να το πάρεις αν δεν το βρει κανένας και πρέπει να καταλήξει και στην απονομή.
1: Πάνω στο πω, sorry.
0: Αυτός είναι ο Μίλτος Τεντόγλου. Πήρε το χρυσό, ανέβηκε στο ψηλότερο βάθρο, έγινε η απονομή, πάει για τις δηλώσεις μετά και του λένε εσάς που είναι το δικό σας το μετάλλιο, δεν το έχετε πάνω σας που... Και λέει, όχι, το άφησα πίσω, πάνω το πάρω. Απίθανο είναι αυτό το παιδί. Να σας πω ότι έγινε ο πρώτος άνδρας άλτης του Μήκους που κατακτά 4 χρυσά μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ανοιχτού στίβου, συνεχίζοντας βέβαια την φοβερή εμφάνισή του σε μεγάλες διοργανώσεις.

0: έρθουμε εδώ στα δικά μας τα τετριμένα και σε αυτά που πρέπει να προσέχουμε. Υπάρχει λοιπόν μια νέα ενημέρωση από τις αρχές για μια νέα απάτη που γίνεται σε βάρος όλων ημών των αφελών με δίθεν παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τι κάνουνε λοιπόν, στέλνουνε ας πούμε ένα SMS που έχει ένα σύνδεσμο έτσι και σου λέει ότι έχεις κάνει κάποια παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ότι πρέπει να πληρώσεις το τάδε πρόστιμο, αλλά ότι αν το πληρώσεις τώρα άμεσα και με τον τρόπο που θέλουν αυτοί να σου υποδείξουν για να υποκλέψουν τα στοιχεία του λογαριασμού, της κάρτας σου κτλ, θα πληρώσεις πολύ μικρότερο ποσό, οπότε πάρα πολύ την πατάνε, την πατάμε κτλ. Αυτό που θέλουν να σε πείσουν είναι ότι είσαι όντως σε σωστό διαδικτυακό περιβάλλον ενημέρωσης και πληρωμής προστίμου. Το SMS λοιπόν έχει ένα σύνδεσμο μέσω του οποίου ο παραλήπτης μεταφέρεται σε μια πλαστή ιστοσελίδα, δεν το ξέρει. Εκεί βγαίνουν διάφορες λεπτομέρειες, ας πούμε, της παράβασης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, για παράδειγμα η ταχύτητα που φέρεται να είχε το όχημα την ώρα που πιάστηκε από κάμερα. Πότε έγινε την ημερομηνία της παράβασης, μια ημερομηνία, πόσο κοστίζει το χρηματικό πρόστιμο. Οπότε του λένε στον οδηγό τι πρέπει να κάνει για να εξοφληθεί το πρόστιμο. Και αυτό προσπαθούν να το κάνουν πολύ πιο πιστικό και κυρίως πολύ πιο δελεαστικό, προσφέροντας δήθεν έκπτωση 50% στο πρόστιμο αν αυτή καταβληθεί σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, συνήθως άμεσα έτσι. Καταλαβαίνετε ότι η παγίδα είναι αυτή η έκπτωση. Όλα είναι παγίδα, αλλά το κομμάτι που είναι το δόλωμα είναι η έκπτωση, είναι το τυράκι, που είναι το βασικό τους εργαλείο, γιατί σου δημιουργεί την αίσθηση ότι δεν προλαβαίνεις, πρέπει πολύ γρήγορα να κάνεις κάτι. Οπότε η αστυνομία ξεκαθαρίζει ότι πρόκειται για απάτη τύπου phishing, ότι συγκεκριμένες ιστοσελίδες δεν είναι επίσημες πλατφόρμες της Ελλάς, της ελληνικής αστυνομίας ή άλλης δημόσιας αρχής, και κυρίως λένε ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε SMS που μας εμφανίζονται ως gov.gr, γιατί το gov δεν αποστέλει συνδέσμους μέσω SMS για την πληρωμή τροχονομικών προστήμων. Άρα, ας πούμε ότι παίρνουμε ένα τέτοιο SMS, τι κάνουμε εμείς? Δεν πρέπει να πατήσουμε το σύνδεσμο που περιλαμβάνεται στο μήνυμα και δεν πρέπει να καταχωρήσουμε, το κυριότερο, να καταχωρήσουμε προσωπικά στοιχεία, στοιχεία τραπεζικών καρτών ή κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής, και διαγράφουμε αυτομάτως το μήνυμα. Τώρα, αν την πατήσατε, αν δώσατε ήδη στοιχεία τραπεζικά, πρέπει πολύ γρήγορα να επικοινωνήσετε με την τράπεζά σας και με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Προσοχή εν ολίγης, και πάμε έτσι για να το σκεφτείτε και να το σκεφτούμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της ημέρας.
1: Ακούτε Ionion FM. 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 16 Αυγούστου. Ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλίνης σε συνεργασία με την Κινσεπ Αλεξάς παρουσιάζουν την βουβή καινία σταθμό του κινηματογράφου «Ο Στρατηγός» του Μπάστερ Κίτον. Γιορτάζοντας τα 100 χρόνια από την κυκλοφορία της κορυφαίας κωμωδίας, ο πιανίστας και συνθέτης Στάθης Άνινος συνοδεύει ζωντανά την προβολή με πιάνο και ηλεκτρονικούς ήχους, δημιουργώντας ένα πρωτότυπο δυναμικό soundtrack. Η ιστορία μας μεταφέρει στον Αμερικανικό εμφύλιο, όπου ένας τολμηρός μηχανοδηγός καταδιώκει τους κατασκόπους που έκλεψαν την ατμομηχανή του και απήγαγαν την αγαπημένη του. Μια ξεκαρδιστική περιπέτεια, γεμάτη ασταμάτητη δράση, παράτολμα ακροβατικά και ρομαντισμό. Ένα έργο που επαναπροσδιορίσε το κινηματογράφο, παντρεύοντας την τέλεια ισορροπία χιούμορ με τη ρεαλιστική οπτική αφήγηση. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
2: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τράκτερ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια.
5: Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
4: Που να είναι ιαπωνικό.
5: Γιακουμής Ευάγγελος.
4: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας.
5: Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ.
4: Κουμπότα.
5: Ισέκη.
4: Μιτσουμπίση.
5: Γιάνμαρ.
4: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Γιακουμής Ευάγγελος.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών.
5: Και στο tractor.gr.
6: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιο.

Εδώ είμαστε στα παραπολιτικά 90,1 στις τυχομηθείες μας. Να δούμε λιγάκι πώς εξελίσσεται όλη αυτή η τραγική κατάσταση στην Κολομβία μετά από τα 7,4 ρίχτερ που συγκλώνησαν τη χώρα. Έχουν ξεπεράσει τους 250 οι νεκροί. Δυστυχώς φοβούνται όλοι ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί πάρα πολύ. Είναι πάνω από 3.800 αγνοούμενοι στα συντρίμμια. Ανασύρθηκε μια γυναίκα ζωντανή, 31 ετών. Πάντα είναι ελπίδα αυτό, το να βγάζει ζωντανούς ανθρώπους μέσα από τα συντρίμμια. Όμως η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη. Στρατιώτες, σωστικά συνεργεία, οικογένειες σκάβουν ακόμα και με τα χέρια τους στα χαλάσματα, ψάχνουν να βρουν επιζώντες. Εντάξει, οι ώρες όπως καταλαβαίνετε είναι τραγικές, η αγωνία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ψάχνουν τους δικούς τους ανθρώπους όλοι. Είναι το γνωστό που

τα χαλάσματα, ψάχνουν να βρουν επιζώντες. Εντάξει, οι ώρες όπως καταλαβαίνετε είναι τραγικές, η αγωνία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ψάχνουν τους δικούς τους ανθρώπους όλοι. Είναι το γνωστό που γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Προσπαθούν, είναι ενώ είναι πολλοί κόσμος γύρω-γύρω από τα συντρίμμια, προσπαθούν όλοι να κάνουν απόλυτη ησυχία για να ακούσουν τον παραμικρό ήχο χτυπημάτων ή φωνές από κάτω από τα ερείπια. Σύμφωνα με το Ανθρωπιστικό Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών, 5.000 σπίτια υπέστησαν ζημιές, δεκάδες κτίρια κατέρευσαν, εκατοντάδες κατοικίες καταστράφηκαν.

πάμε εμείς μια βόλτα στο περίπτερο να δούμε πώς καταγράφουν οι εφημερίδες σήμερα, πρωινές και απογευματινές, την επικαιρότητα. Ξεκινάω με την απογευματινή. Επιστροφή εισφορών αναδρομικά ως 500 ευρώ σε 150.000 συνταξιούχους. Αφορά δικαιούχους με παράλληλη ασφάλιση, μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες στον ιδιωτικό τομέα για ειδικό πόρο του 2024. Επέτειος Ισαάκ Σολομού, ζητάμε δικαιοσύνη για την Κύπρο και τις δολοφονίες, δηλώσεις συγγενών με τη συμπληρώση 30 χρόνων από την τουρκική επίθεση στην νεκρή ζώνη της Δερίνιας. Χθες ήταν η επέτειος από την δολοφονία του Ισαάκ στην Κύπρο, στην πράσινη ζώνη, και νομίζω τις επόμενες μέρες είναι του Σολομού Σολομού. Η φυλακή 46χρονη για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Συνεχίζω με την απογευματινή. Οι μεγάλες προσδοκίες για το καλάθι της κυβέρνησης στη ΔΕΘ. Πυρετό στο Μαξίμου. Τι περιμένουν από τον Πρωθυπουργό, αγρότες, ελεύθεροι επαγγελματίες, δημόσιοι υπάλληλοι και άλλοι. Ατύχημα για τον Κυριάκο στα Χανιά με το ποδήλατο. Πώς έγινε. Νέα εποχή στα πανεπιστήμια. Επενδύσεις άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για φοιτητική στέγη. Όπλο στη μάχη της στεγαστικής κρίσης, τα ακίνητα των Δήμων, τι προτείνεται, το θέμα αυτό με τη στεγαστική κρίση θα το δούμε. Όπως και από το πρώτο θέμα της απογευματινής, θα δούμε τι λένε οι συνταξιούχοι, τι ζητάνε και για ποιο πράγμα διαμαρτύρονται. Ολική έκλειψη ηλίου, λυκόφως και βροχή από πεφταστέρια, το βλέμμα στον ουρανό. Κλείνουμε με την απογευματινή. Τα απόρριτα μηνύματα του Φάουτσι για την ασφάλεια των εμβολίων κατά του COVID. Οι Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές δημοσιοποίησαν φωνητικά και γραπτά SMS στο πλαίσιο έρευνας για τις ενέργειές του κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Πάμε στα νέα. Ανατροπές σε ένφια, φόρους και ενίκεια, ακίνητα οι 10 αλλαγές. Στον πάγο παραμένουν ο ΦΠΑ, ο ΦΠΑ στις νέες οικοδομές και ο φόρος υπεραξίας, τέλος ο ένφια για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς και με βάση την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, ο υπολογισμός του φόρου, παράταση φόρων κινήτρων για να πέσουν στην αγορά κλειστές κατοικίες, υποχρεωτικά μέσω τραπεζών η πληρωμή ενοικίων από την 1η Οκτωβρίου. Η μεγάλη απόδραση μέσα σε κοντέινερ με το φόβο του Ιράν. Ένα θρίλερ για την ασφαλή αποχώρηση του Προέδρου Τραμπ μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Πληροφορίες για απόπειρα δολοφονίας του από Ιρανούς πράκτορες. Συντάξεις, πώς να διεκδικήσετε αυξήσεις. Και αναδρομικά αφορά συνταξιούχους μετά το 2016 που βγήκαν με 30 χρόνια ασφάλισης και άνω. Τα σενάρια, η τριμερής και ο γρίφος του Καΐρου. Κλειδί το Σουέζ για την Αίγυπτο και το σύμφωνο της Μέκας. Πολιτικό παρασκήνιο, γιατί το Μαξίμου επιλέγει Τσίπρα και δεύτερο κόμμα Τεμπών. Με fake news, Λευκός οίκος εναντίον παιδικών εμβολίων, ΑΟΣ ποταμός, από ό,τι κινδυνεύουν οι άγριες πέστροφες, έκκληση SOS για τις ελλείψεις σε αίμα τον Αύγουστο. Τεντόγλου έγραψε ιστορία με το τέταρτο σερί ευρωπαϊκό χρυσό. Ελεύθερος τύπος, το δίχτυ της εφορίας, εισοδήματα, ένφια, ΦΠΑ, σαρωτική έλεγχη ΑΔΕ ως το τέλος του έτους. Στο μικροσκόπιο χιλιάδες υποθέσεις που παραγράφονται στις 31 Δεκεμβρίου 2026 για εκπρόθεσμες δηλώσεις εισοδήματος ή για συμπληρωματικά στοιχεία που απέκτησε η

Οι κινήσεις Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ απέναντι στη συμφωνία της ΜΕΚΑ, γράφει Ελεύθερος Τύπος, ανατροπές στην αγορά εργασίας ως το 2030. Το 70% των απαιτούμενων δεξιοτήτων θα έχει αλλάξει λόγω τεχνητής νοημοσύνης, δημογραφικού, πράσινης μετάβασης. Τέταρτη φορά στην κορυφή της Ευρώπης, ο Μίλτος Δεντόγλου κέρδισε το χρυσό μετάλλιο με 8,44 μετρά.

Η καθημερινή. Στην Ουγκάντα, παράτυποι μετανάστες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το σχέδιο Ελλάδας, Γερμανίας, Αυστρίας, Ολλανδίας και Δανίας. Ο Τεντόγλου ξανά στην κορυφή της Ευρώπης. Γιατί η Νέα Δημοκρατία προτιμά τον Τζίπρα για αντίπαλο. Πώς θα μειωθεί η εισφορά αλληλεγγύης. Οι μικρές κομματερές της Πάρου με μια φωτογραφία που πραγματικά δείχνει μια κατάπτυστη εικόνα με σκουπίδια, κομμάτια από έπιπλα κτλ. Σε ένα χωράφι της Πάρου. Σε ανωδική πορεία πάλι οι τιμές των καυσίμων λόγω της νέας έντασης στα στενά του Ορμούζ. Η εφημερίδα των συντακτών, μεγάλα νοσοκομεία εκπέμπουν SOS, τελειώνουν τα αποθέματα αίματος. Σε κίνδυνο οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο, τους ζητούν να βρουν οι ίδιοι αιμοδότες. Γνωστό αλλά άλυτο το πρόβλημα, καθώς εμφανίζεται κάθε Αύγουστο, Χριστούγεννα και Πάσχα, εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργείου. Να το δούμε λοιπόν και εμείς αύριο το θέμα αυτό. Πάντα είναι αυξημένες οι ανάγκες για αίμα το καλοκαίρι και είναι φοβερό να υπάρχει αυτή η έλλειψη από κάτι που μπορούμε όλοι να δίνουμε ένα μέρος του. Χρυσός ο Τεντόγλου για τέταρτη σερή φορά πρωταθλητής Ευρώπης με άλμα στα 8,44. Ευρώπη, αποκλεισμός Ολυμπιακού που συνεχίζει στο Europa. Προκρίθηκε και μένει στο conference ο Παναθηναϊκός. Ανασυγκρότηση Εύρου, κυβερνητικές υποσχέσεις στον αέρα, αντιδράσεις από Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Μήνυμα Τσίπρα, ζήτημα της δικαιοσύνης, ποιος θα κάτσει στο σκαμνί, αναφορές και σε καμπάνια, μεταγραφές, Πασόκ και δύο κάλπες, αρχαιολογικό μουσείο Χίου, η ανακατασκευή έμεινε στη μέση. Εστίαση μάχη επενδύσεων στο street food. Και ελληνικό μετρό έρχεται δεύτερο εξώδικο για τις ρηγματώσεις του Μετροπόντικα στην Κυψέλη. Ακούσαμε χθες τον κύριο Κουτρουλάρη από τους κατοίκους εκεί. Εδώ Λατινική Αμερική, μετά το φωνικό σεισμό στην Κολομβία, φόβη και για εμφύλιο, γράφει ευσύνη.

τα μεγάλα διαλύματα, αλλά μπες σε χώρο με air condition, βγες από χώρο με air condition, έχει χτυπήσει κόκκινο η αλλεργία. Λοιπόν, πάμε στη δημοκρατία. Μεγαλύτερος μπαταχτσής είναι το κράτος. Την ίδια ώρα οδηγεί σε οικονομική ασφυξία πολίτες και επιχειρήσεις. Πάνω από 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ έληξε πρόθεσμες οφειλές προς ιδιώτες. Στο φως το παρασκήνιο της εθνικής αποτυχίας με τη Σαουδική Αραβία. Αυτό δεν είναι ασυμβίβαστο, ανώτερο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Χριστοδουλάκη. Ο ριζοσπάστης να φτάσει παντού το κάλεσμα, καμιά θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους, Παλαϊκό Πανελλαδικό Συλλαλητήριο στη ΒΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη. Καταστροφικές πυρκαγιές στην Ευρώπη, σταχτή πρόληψη από την εμπριστική πολιτική του κόστους ωφέλους. ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση ψάχνουν Patriot για την Ουκρανία, στη λίστα και η Ελλάδα. Ισχυρό σεισμό στην Κολομβία, αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των νεκρών, χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Η εφημερίδα Κόντρα, ετοιμάζονται να στείλουν Patriot στην Ουκρανία, επικίνδυνα παιχνίδια της κυβέρνησης για την άμυνα της χώρας. Την ίδια ώρα εξακολουθεί να παραμένει στη Σαουδική Αραβία η ελληνική πυροβολαρχία των πυραυλικών συστημάτων μαζί με το στρατιωτικό προσωπικό. Αλέξης Τσίπρας, στις δεύτερες εκλογές πάμε για πρώτο κόμμα. Ανίποτη τραγωδία από τα 7,4 ρίχτερ στην Κολομβία, εκατοντάδες νεκροί, άγνωστος αριθμός των αγνοωμένων και κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Την ανηφόρα ξανά η τιμή του πετρελαίου λόγω στενών ορμούς και απόβαση της ΑΔΕ στα νησιά, βροχή καταγγελιών και βαριά πρόστιμα της εφορίας σε ταβέρνες και beach bar. Ένα θέμα ακόμα. Παντού μπλόκα. Η τροχιά πήρε 950 άδειες οδήγησης από παραβάτες σε μια εβδομάδα ελέγχων εντός της Αττικής.

One Voice, βέβαια ο μεγαλύτερος εμπριστής των ελληνικών δασών, όχι από το Δημήτρη Μελισανίδη. 45.000 τόνοι μεταλλαγμένου μελιού και 60.000 τόνοι πειραγμένου ρυζιού.

Και κλείνουμε με τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Μειωμένη εισοδιά και απόλυτα αποθέματα πιέζουν την αγορά σε κλειοπιέσεων φέτος η φημισμένη ελιά της Χαλκιδικής. Παραγωγή, τιμές και εξαγωγές συνθέτουν δύσκολη εξίσωση για παραγωγούς φέτος.

ήθελα λοιπόν να σας πω πριν για το τραγούδι που ακούγαμε, ότι σήμερα έχει γενέθλια ο Μαρκ Νόπφλερ, ο σπουδαίος Μαρκ Νόπφλερ, ο κιθαρίστας και τραγουδιστής των Dire Straits, που έχει κάνει και πολύ ωραία και έτσι μια ήρεμη, λίγο αθόρυβη, αλλά πολύ σπουδαία σόλο καριέρα, αλλά και με τους Dire Straits έγραψε ιστορία.

0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι λένε οι συνταξιούχοι για το επίδομα αυτό των 300 ευρώ που αφορά 473.700, αφορά περισσότερους από 1.000.000 συνταξιούχους, όμως αποκλείει αρκετούς, γιατί είναι το όριο το ηλικιακό άνω των 65. Συν το ότι υπάρχουν και κάποια εισοδηματικά όρια, ενδεχομένως καλός, ενδεχομένως όχι, δεν ξέρω, να δούμε τι λένε για το θέμα αυτό οι συνταξιούχοι. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο των Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης, τον κύριο Αριστοτέλη Κάντα. Καλημέρα, κύριε Κάντα.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Τσίγκα, από την πανέμορφη Λευκή Μη Κέρκυρα, στην Κέρκυρα των γραμμάτων, του πολιτισμού, του τουρισμού, αλλά και του υπερτουρισμού.
0: Και του υπερτουρισμού.
1: Προηγουμένως αυτά που λέγατε, ακρίβεια, εσχοκέρδεια, αλλά οι έλεγχοι αυτοί που γίνονται είναι υποτυπώδεις, με συνέπεια να έχει χτυπήσει τα δάνεια, η ακρίβεια και η εσκοκέρδια, και ο κόσμος πλέον να είναι εγκλωβισμένο μέσα στα σπίτια του.
0: Λέτε πάντως δηλαδή ότι είναι ακόμα περισσότερο σε περιοχές όπως η Κέρκυρα η εσκοκέρδια, δηλαδή ότι υπάρχει, ας πούμε, και στην Προμήθεια από μίνι μάρκετ, από παντοπολία και από τα λοιπά, ή λέτε στην εστίαση για παράδειγμα?
1: Γενικά δεν υπάρχουν καταλήματα. Να φανταστείτε, πετύχανε στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο,
0: ναι,
1: οι θέσεις ήταν 900. Και ξέρετε πόσα παιδιά θα βρούνε σπίτι να κάτσουνε και πόσα θα εγγραφούν τελικά το Σεπτέμβρη?
0: Πόσα?
1: Ούτε 70 ούτε 80.
0: Λόγω έλλειψης στέγης.
1: Και στέγης, έτσι που δεν είναι πανάκριβα. Και τους φωνάζουν για 6-7 μήνες να μείνουν, και μετά τους 4 μήνες του καλοκαιριού τους λένε να φύγουν,
0: ναι,
1: έξω.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι και ένα νησί, ξέρετε, είναι πρόβλημα αυτό το μεγάλο του υπερτουρισμού στα νησιά. Έχει φρακάρει. Δεν μπορεί η Κέρκυρα να αντέξει πάνω από 4 και 5 εκατομμύρια επισκέπτες, η Κέρκυρα των υποδομών των 200.000. Θα πάμε όμως να καθημάς.
0: Για πάμε να δούμε αυτό το επίδομα των 200 ευρώ.
1: Από τις 15 εφημερίδες, τι λένε λοιπόν, ότι οι συνταξιούχοι, καταρχάς θα περιμένουμε, κυρία Τσίγκα, να ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης τις εξαγγελίες η διεθνή έφεξη της Θεσσαλονίκης,
0: ναι,
1: και αν το 300 είναι 300, αν το 300 γίνει 500 ή αν το 500 γίνει 13η σύνταξη. Μέχρι τώρα θα μιλήσουμε για αυτό που πήραμε πέρσι, το ήδη θεσμοθετημένο.
0: Πέρσι πήρατε 300 ευρώ.
1: Να δίνει, καταρχήν όπως το είπατε σωστά, δεν το πήραμε όλοι.
0: Αποκλείστηκαν
1: περίπου
0: από αυτό, λοιπόν,
1: 900.000 συνταξιούχοι που ήταν κάτω από 65 ετών, δηλαδή σε κάποιο ναυτικό, σε κάποιον οικοδόμο που του δίνει ο νόμος το δικαίωμα να βγει στα 62 του με πλήρη σύνταξη, έρχεται η κυβέρνηση και δεν του δίνει τα 300 ευρώ όπως δεν το δίνει και σε κάποια χείρα ή χείρο που έτυχε να μείνει χείρα επειδή πέθανε ο σύζυγός της και είναι κάτω από 65 ετών. Τώρα τα ηλικιακά, τα οικονομικά κριτήρια αυξηθήκανε. Μπήκανε στις 35.000 και πιάνουν σχεδόν αρκετούς συνταξιούχους και
0: σχεδόν και πλειονότητα. Από, πήγανε στις 35.000 από...
1: Από 25, 22.
0: Εκεί έγινε μια σημαντική, έτσι,
1: εκεί έγινε και σχεδόν τους καλύπτει όλους, έτσι. Όμως το ηλικιακό όριο είναι ένας παράνομος κόφτης. Δεν μπορεί του ναυτικού να του λες που βγαίνει ο ναυτικός με ειδικές διατάξεις, γιατί δεν μπορεί να παραγίνει ναύτης στα 64, στα 65, εκεί παίρνει σύνταξη.
0: Ναι.
1: Ή ο οικοδόμος να ανέβει τη σκαλοσιά. Αυτό τον αποκλεί. Θα δούμε όμως, να μην προτρέχουμε, θα δούμε όμως, κυρία Τσίγκα, τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έφεση της Θεσσαλονίκης, τις προτάσεις και των άλλων κομμάτων για τη 13η σύνταξη, για τα αναδρομικά, για την κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης στο συνταξιούχο.
0: Εδώ η αλήθεια είναι, κύριε Κάντα, γίνεται μια πλειοδοσία, έτσι, ακόμα σε εξαγγελίες, και δεν ξέρουμε πού θα κάτσει.
1: Εγώ πλειοδοσία, κυρία Τσίγκα, δεν έχω ακούσει. Το μόνο που έχω ακούσει είναι για το επίδομα των 300 ευρώ από την κυβέρνηση, το σωστό μέτρο που ήταν απέτησή μας για τις συντάξεις χειρίας να μην περικόπτονται στο 30% ή στο 50%, αλλά να παραμείνουν στο 70% και ήταν σωστό και το χειροκροτήσαμε. Και είδα και την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη 13η σύνταξη. Έτσι που πλειοδοτούν εκεί, αν είναι 2,5 εκατομμύρια, 2,5 δις, ή αν είναι 800, ή αν είναι 500. Εγώ εκείνο που θα... Και δεν είδαμε από κανένα άλλο κόμμα όμως, παρότι εμείς έχουμε στείλει σαν Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα σε όλα τα πολιτικά κόμματα τις θέσεις μας και τις προτάσεις μας. Που αυτές, θα τις πούμε, κυρία Τσίγκα, και στη συγκέντρωση την πανελλαδική διαμαρτυρίας που θα κάνουμε το Σεπτέμβριο στις 5, είναι η μέρα Σάββατο των εγγενείων της Διεθνής Έκθεσης της Θεσσαλονίκης
0: και της ομιλίας από του κύριο
1: Μητσοτάκη, μάλιστα. Εμείς συγκάνουμε Σάββατο 5 Σεπτέμβρη 6 ώρα το απόγευμα στο πεζόδρομο της πλατείας της Αγίας Σοφίας. Και από εκεί πορεία μέχρι όπου μας αφήσουν, μέχρι τον Πελίδιο, για να πούμε στον κύριο Μητσοτάκη και σε όλα τα πολιτικά κόμματα ότι οι συνταξιούχοι μετά από 35 και 40 χρόνια δουλειάς θέλουν πραγματικές αυξήσεις που να καλύπτουν τον πληθωρισμό. Οι αυξήσεις που μας δίνουν, κυρία Τσίγκα, είναι μισό κουλούρι την ημέρα. Οι συντάξεις μεσοσταθμικά σε 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχους είναι 670 καθαρά, που δεν φτάνουν να πληρώσει τους λογαριασμούς των παρόχων της ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν πάει στα ύψη. Από 100 ευρώ που πληρώναμε το τετράμινο έχει πάει 120 και 130 το μήνα. Δηλαδή φέρνουν τους συνταξιούχους στα όρια. Πάρτε λοιπόν πραγματικές αυξήσεις και όχι αυτή την επιδοματική
0: διαβάζω,
1: πολιτική
0: κύριε
1: της
0: Κάντα,
1: κυβέρνησης.
0: Διαβάζω τώρα σημερινό ρεπορτάζ εδώ στην Απογευματινή που λέει ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα στην επιστροφή, το αμέσως επόμενο προφανώς, στην επιστροφή εισφορών έως 500 ευρώ από τον ειδικό πόρο απασχόλησης. Θα είναι, θα φορά αυτό που θα κάνει ο ΕΦΚΑ 150.000 δικαιούχους, συνταξιούχους και εργαζόμενους, που είναι και μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες και είχαν χρεωθεί με αυξημένο ειδικό πόρο. Είναι και κομμάτι δικό σας αυτό ή όχι?
1: Κοιτάτε να δείτε, αυτό αφορά, καταρχήν δεν περιποιεί η τιμή για την κυβέρνηση όταν λέει σε ένα συνταξιούχο που είναι 65 και 66 ετών του δίνει το δικαίωμα να δουλεύει. Και το δικαίωμα το να δουλεύει τι σημαίνει? Ότι πρέπει να πληρώνει ο άνθρωπος αυτός 10% από το μισθό του. Αλλά έχει ένα πλαφόν μέχρι τα 280 ευρώ. Δηλαδή αν παίρνει μισθό ο συνταξιούχος ένα χιλιάρικο και παίρνει και τη σύνταξή του άλλο ένα χιλιάρικο, η σύνταξη παραμένει ένα χιλιάρικο, αλλά σου κρατάει αυτόν τον πόρο που είπατε 10% που είναι 100 ευρώ. Είναι περίπου οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι κοντά στους 250.000.
0: Ναι, είναι 250.000, μάλιστα.
1: Ναι, και περιπέει τιμή για την κυβέρνηση το να, δηλαδή να υπερηφανεύεται ότι δουλεύει κάποιος συνταξιούχος, και να δουλεύει κάποιος συνταξιούχος εκτός από τα μεγαλοστελέχη των επιχειρήσεων. Έτσι, οι άλλοι που δουλεύουν, οι φουκαράδες, είναι των 500 και των 600 ευρώ. Που δεν τους φτάνουν και γι' αυτό.
0: Κύριε Κάντα, εσείς με ποια αιτήματα θα πάτε στη ΔΕΘ, λοιπόν? Τι ζητάτε, δηλαδή ζητάτε?
1: Λοιπόν, πραγματικές αυξήσεις που να καλύπτουν τον πληθωρισμό, κυρία Τσίγκα. Καταβολή επιτέλους της 13ης και της 14ης σύνταξης, την οποία, κυρία Τσίγκα, την πληρώσαμε εμείς επί 35 και 40 χρόνια. Μας την κρατάγανε μήνα-μήνα. Και όταν θα βγούμε σε σύνταξη να μας τη δίνουν. Μας τη δώσανε μέχρι το 2009 και 10, μετά ήρθαν τα μνημόνια, χαπ, τη κόψανε. Μα έχουμε βγει από τα μνημόνια, αυτό δεν λένε. Γιατί δεν την επαναφέρουνε? Θα καταργηθεί επιτέλους.
0: Γιατί δεν υπάρχει αντοχή στο σύστημα, γι' αυτό λέει η κυβέρνηση.
1: Ακούστε με, υπάρχουν, δεν βγαίνουν τόσα πλεονάσματα, τόσα υπερπλεονάσματα δισεκατομμυρίων. Γιατί, κυρία Τσίγκα, είπατε προηγουμένως και το άκουσα πολύ καλά, ξέρετε πόσες είναι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στον ΕΦΚΑ? Είναι 51 δισεκατομμύρια ευρώ. Και γιατί δεν εισπράττονται, κυρία Τσίγκα? Διότι από τις 53 κατατόπους ελεκτικές υπηρεσίες που υπήρχαν σε όλους τους νομούς της χώρας μας, έχουν μείνει μόνο 7. Πού να προλάβουν να ελέγξουν, να εισπράξουν τα 51 δισεκατομμύρια ευρώ?
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι. Υπάρχουν επίσης 27 δισεκατομμύρια από την εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων. Να πληρώνει ο συνταξιούχος εισφορά αλληλεγγύης και έχουν μαζευτεί 27 δισεκατομμύρια. Ορίστε που βρίσκονται. Από εκεί να βρεθούν. Και εγώ δεν λέω να μου τα δώσουν μία και έξω. Ας μου τα δώσουν σε βάθος τριετίας, τετραετίας. Αυτό τα έρματα αναδρομικά του 11 μήνου. Έχει γίνει ο πύργος της Βαβέλ, έχει γίνει το γεφύρι της Σάρτας.
0: Μάλιστα.
1: Από το 15 και από το 16, κυρία Τσίγκα, έχουμε δικαιωθεί με 4-5 αποφάσεις του ΣΤΕ. Και η κυβέρνηση κλείνει τα αυτιά της. Και όλα ακούτε για αναδρομικά, αναδρομικά θα πληρωθούν, θα πληρωθούν και ακόμα πλήρωτα είναι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κάντα.
1: Και εγώ, κυρία Τσίγκα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Με υγεία σε όλους και όλους εκεί στα παραπολιτικά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Με υγεία, να είστε καλά. Παραπολιτικά 90,1.
2: Ιωνίων FM.

0: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
1: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
4: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
3: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
7: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Η προετοιμασία της κυβέρνησης εν ώψη ΔΕΘ και οι μεγάλες προσδοκίες διαφόρων επαγγελματικών ομάδων. Επιστροφή εισφορών για περίπου 250.000 συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα με παράλληλη ασφάλιση. Στο φως απόρριτα μηνύματα του Φάουτσι για την ασφάλεια των εμβολίων κατά του κορονοϊού στην εγκυμοσύνη. Συναγερμός για τα πυρηνικά του Άσαντ. Η μυστική εγκατάσταση Site 99 στη Συρία. Η βρώμικη βόμβα και η συμφωνία Τραμπ. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

Δυστυχώς έρχονται και νέα που είναι σοκαριστικά. Είχαμε παράσυρση ενός ανθρώπου από το μετρό στον Άγιο Αντώνιο. Έχουν διακοπεί τα δρομολόγια. Έπεσε ένας άνδρας στην γραμμή 2 στις Ράγες, στο σταθμό Άγιος Αντώνιος, λίγο νωρίτερα σήμερα. Και εκτιμάται ότι παρασύρθηκε από τον σειρμό. Όλο αυτό έγινε κάτω από διευκρίνησης συνθήκες, δηλαδή πώς έπεσε ο άνθρωπος, γιατί κτλ. Σε αυτό που συμβαίνει τώρα είναι η προσωρινή διακοπή δρομολογίων στη γραμμή 2 του μετρό. Είναι η γραμμή σε πόλια, συγγνώμη, Ανθόπολη Ελληνικό. Και διεξάγεται στο τμήμα σε πόλια Ελληνικό μόνο αυτή τη στιγμή. Είναι εκτός λειτουργίας προσωρινά η σταθμή Ανθόπολη, Περιστέρη και Άγιος Αντώνιος. Τραγικές ιστορίες. Και έχουμε ένα συναγερμό ακόμα στη Ζάκυνθο, πάλι στο Μαραθιά, όπως ήταν και χθες, που τελικά τέθηκε υπό έλεγχο μετά από παρέμβαση ισχυρής πυροσβεστικής δύναμης. Ήχησε το 112 και εκεί και επιχειρούν εναέρια.

Βλέπω ότι σας ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα με τις συντάξεις και με τα χρέη στον ΕΦΚΑ και με την εξτρά σύνταξη που μπορεί από επιστροφή να πάρετε από τον ΕΦΚΑ. Και βλέπω ότι είναι πολλά τα μηνύματά σας. Να καλημερίσω τον Γιώργο. Στον ΕΦΚΑ μου λέει μέχρι 30.000 ευρώ χρέος μπορείς να βγάλεις σύνταξη. Ας υποθέσουμε ότι χρωστάω 40.000 ευρώ και θέλω να ρυθμίσω για να μπορέσω να βγάλω σύνταξη και να μην πεθάνω στην ψάθα. Άρα 555 ευρώ δόση συν το τρέχον ασφάλιστρο 265 ευρώ, άρα 820 ευρώ το μήνα. Ποιος μπορεί, μου λέει ο Γιώργος, τα χρέη έχουν φτάσει 53 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων τα 20 δισεκατομμύρια είναι πρόσθετα τέλη.

και ο Ρέστης εδώ λέει μην ενεργοποιηθεί ο κοινωνικός αυτοματισμός. Ο Παλαιστής πώς θα δώσει αν δεν έχει. Εν πάση περιπτώσει 60 δισεκατομμύρια λήξη πρόθεσμα είναι ένα ασύλληπτο νούμερο που δεν υπάρχει ως υπόσταση. Σαν να λες φέρε μου τα άστρα να δω αφού να τα από πάνω είναι. Υπάρχει πρόβλημα τεράστιο λέει, δεν γίνεται έτσι, είναι όλα λάθος. Και διευκρινίζει ότι 700 ευρώ είναι 30 κιλά κρέας, σημαίνει 60.000 δραχμές σε ισοτιμία αγοραστικής δύναμης του 2001. Τι θυμήθηκες τώρα, Ροδές, τι αλήθεια. Συγγνώμη κιόλας λέει, παίζει στη Ροδεσία της κτηνόδους περίοδου της δουλείας να ήταν περισσότερο.

Βασίλης. Ο Βασίλης που είναι αυτοκινητιστής ταξί, φέτος λέει οι τουρίστες της Αθήνας έχουν μεγάλη φτώχεια. Ακούς Μητσοτάκη λέει, δουλεύω στο ταξί, δουλεύω. Είναι όλα ακριβά. Καλημέρα λέει και καλημερίζουμε και εμείς με τη σειρά μας. Και καλό δρόμο Βασίλη.

Και αυτή είναι η φωνή του Γιώργου Ζωγράφου, του χαρακτηριστική η φωνή του, χαρακτηριστικά και τα τραγούδια που ερμήνευσε ένας πολύ σημαντικός τραγουδοποιός, ο Γιώργος Ζωγράφος. Έφυγε μια μέρα σαν σήμερα, το 2005. Αυτό είναι ένα από τα τραγούδια που προέκυψαν από τη συνεργασία του με τον Μάνο Χατζηδάκη σε ποίηση του Νίκου Γκάτσου, Ιρλανδός και Ιουδαίος. Μα πριν φωνάξουν τη βροχή, είδαν στην έρημο μια πύλη. Ένας άνθρωπος που είχε προτιμήσει τα περισσότερα χρόνια της ζωής του να τραγουδάει σε αυτό που από παλιά, την εποχή του νέου κύματος, λέγαμε μπουάτ. Σε ένα τέτοιο λοιπόν πολύ όμορφο χώρο στην Απανημιά. Εκεί συνεχίζει την παράδοσή του ο Γιώργος Μεράτζας, πρέπει να σας πω. Μπροστά πηγαίνει ο Ιρλανδός, πίσω πηγαίνει ο Ιουδαίος. Έτσι πάμε να παραδώσουμε σκυτάλη στον Παναγιώτη Μπρίμπο για το Δελτίο Ειδήσεων και θα είμαστε εδώ λίγα λεπτάκια μετά τις 11.

0: ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλημέρα σας, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Αναστάτωση επικράτησε νωρίτερα στη γραμμή 2 του μετρό, καθώς σημειώθηκε απόπειρα αυτοκτονίας στο σταθμό Άγιος Αντώνιος. Σύμφωνα με ενημέρωση στη στασία και κυκλοφορία στη γραμμή 2 του μετρό, διεξάγεται στο τμήμα σε πόλη Ελληνικό. Προσωρινά είναι εκτός λειτουργίας η σταθμή Ανθούπολη, Περιστέρη και Άγιος Αντώνιος. Συνελήφθη 59χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος τις τελευταίες δύο εβδομάδες φέρεται να έθεσε συνολικά 6 εστίες πυρκαγιά σε ξερά χόρτα, καλάμια και αγροτικές εκτάσεις στην περιοχή της Ίνδου και έφευγε από το σημείο. Αυτή την ώρα έχει οδηγηθεί στο γραφείο του αρμόδιου εισαγγελέα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα από την πολιτική προστασία σε Αττική, Κύθυρα, περιφέρεια Πελοποννήσου, περιφέρεια Στεράς Ελλάδος, Σκύρο, στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου, τις Κυκλάδες και στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με ένα άλμα στο 844 μέτρο, ο Μίλτος Τεντόγλου στέθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης στο άλμα Ισμίκος στην διοργάνωση που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Διασώστες στην πόλη Κάλι στην Κολομβία κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανή από τα συντρίμμια πενταόροφης πολυκατοικίας γυναίκα 31 ετών που είχε μείνει εγκλωβισμένη για σχεδόν 30 ώρες. Στο ιδιοκτήριο εκτιμάται πως είναι παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι, με δύο να είναι γνωστό ότι παραμένουν ζωντανοί. Σύμφωνα με τον Στόρα επίσημο απολογισμό, η σεισμική δόνηση του 7,4 Ρίχτερ στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 254 ανθρώπους και προκάλεσε την κατάρρευση δεκάδων ακινήτων. 147 μετανάστες διασώθηκαν σε τρεις επιχειρήσεις του λιμενικού τις νυχτερινές ώρες νότια της Κρήτης. Εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex και μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες. Μείωση της παρακράτησης που επιβάλλεται για την εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εν όψει και της δικαστικής απόφασης του ελεκτικού συνεδρίου στις 7 Οκτωβρίου. Έως τα μεσάνυχτα της 3ης 18 Αυγούστου, η υποβολή ηλεκτρονικών ειδήσεων για το νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 1.000 ανέργους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και τεχνολογικής εκπαίδευσης ηλικίας 25-54 ετών στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Σε μισή ώρα δημοσία δαπάνη από τον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου, η κηδεία του συγγραφέα, φιλόσοφου και στοχαστή Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε προχθές από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 74 ετών. Στα διεθνή ανέστειλε η Ουκρανία τις επιθέσεις της Μεντρόνς εναντίον πετρελαιοφόρων δεξαμενοπλοίων που χρησιμοποιούν το ρωσικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα μετά από αίτημα του JD Vance, σύμφωνα με τους Financial Times που επικαλούνται πηγές στην Ουκρανική κυβέρνηση. Στα αθλητικά, με το τελικό του Super Cup ανάμεσα στην πρωταθλητή ΑΕΚ και στον κυπελούχο Ελλάδα Σόφια ανοίγει απόψε και επίσημη αγωνιστική σεζόν 2026-27. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο στις 8 το βράδυ και στις εξέδρες θα βρίσκονται οπαδοί και των δύο ομάδων μετά από καιρό. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Paris Saint-Germain και κάτοχος του Europa League Aston Villa μονομαχούν απόψε στις 10 στο Ζάλτσμπουργκ στον 51ο αγώνα του Ευρωπαϊκού Super Cup.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Αβαλίων.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.

45 λεπτά και μετά τις 11. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Μια ζεστή μέρα, αλλά όχι με τραγικές καταστάσεις. Ήρεμα τα πράγματα. Εδώ στα παραπολιτικά συντονιστείτε. Ανοίξτε το ραδιοφωνό σας. Δυναμώστε το. Είμαστε στα παραπολιτικά, σε 90,1. Είναι οι στιχομηθείες μας καθημερινές πλέον 3 ώρες, ως τη 1 το μεσημέρι. Η Παναγιώτα Παπαλεξίου ρυθμίζει τον ήχο. Η Όλγα Καλατζή έχει την επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια πάντα. Στο 211 10 80 880 στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ελένη Τάγκα μεταφέρει τα μηνύματά σας, διευκολύνει την επικοινωνία μας, διευκολύνει γενικώς. Είναι ο άνθρωπος εδώ πέρα που στηρίζεσαι πάνω του, ρε παιδί μου. Ό,τι και να έχεις να κάνεις στην Ελένη Τάγκα. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στο mail μας radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τη 1.

Αυτή βέβαια είναι η Led Zeppelin, δεν θέλουν και πολλές συστάσεις. Και είπαμε με τον Βασίλη Κρυμπά έτσι να αναρωκάρουμε λιγάκι σήμερα. Γιατί σαν σήμερα το 1968, πολλά χρόνια πίσω, ο Jimmy Page, ο Robert Plant, ο John Paul Jones και ο John Bonham έπαιξαν για πρώτη φορά μαζί σε ένα στούντιο στο Λονδίνο. Σε λίγους μήνες γεννήθηκε αυτός ο μύθος, ο μουσικός μύθος που λέγεται Led Zeppelin. Και αυτό είναι ένα από τα μυθικά τους τραγούδια.

Λίγο αμφιταλαντεύτηκα εγώ ως προς το ποιο τραγούδι να βάλουμε, μήπως έπρεπε κάτι πιο ήπιο κτλ. Αλλά νομίζω ο Κρυμπάς ήταν αποφασισμένος και εκείνος, οπότε έτσι καταλήξαμε εδώ. Οι Led Zeppelin επηρέασαν δεν ξέρω πόσα συγκροτήματα μετά από όσους καλλιτέχνες στην ιστορία της ροκ, πάρα πολλούς πάντως. Άσε που και εδώ στην Ελλάδα και εδώ στην Αθήνα ζούμε ροκ ιστορίες καθημερινά, έτσι, να το πούμε και αυτό. Όπως πολύ σε άγριο ροκ εξελίσσεται η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ, τώρα πια η Τεχεράνη επιμένει ότι θέλει να επιβάλλει τους όρους της προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε διεργασίες διπλωματικές, κυρίως μέσω τρίτων. Έχουμε του δώρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι τα στενά του Ορμούζ. Χθες ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, ο Μοχσέν Ρεζάι, επανέλαβε ότι τα στενά θα παραμείνουν κλειστά. Εκτός αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδεχθούν τους όρους της Τεχεράνης και αλλάξουν τη συμπεριφορά τους. Στο μεταξύ, και οι δύο χώρες, και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, είναι κοντά σε κάποιο είδους διευθέτηση, είπε ο Πακιστανός Υπουργός Άμυνας, που είναι σε ρόλο διαμεσολαβητή. Έδωσε μια συνέντευξη στο Bloomberg και είπε ότι κάπως έτσι είναι. Εντάξει, καταλαβαίνετε με αυτά και με αυτά, και όσο παρατείνεται την κατάσταση και οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί περισσότερο από 2% στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερο από μία εβδομάδα. Αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ απέτησε αποζημιώσεις από την Τεχεράνη. Στα όσα συμβαίνουν παράπλευρα αυτού του πολέμου, έχουμε 6 νεκρούς από επίθεση των Χούθη σε πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα.

0: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
1: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Δευτέρα 17 και Τρίτη 18 Αυγούστου προβάλλεται η ταινία θρίλερ «Η Αγγελία». Ψάχνοντας απεγνωσμένα για δουλειά, μετά την αποφυλάκησή της, η Μίλη προσλαμβάνεται ως οικιακή βοηθός σε ένα πλούσιο ζευγάρι. Αν και όλα μοιάζουν ιδανικά, η παράξενη συμπεριφορά της εργοδότριάς της αρχίζει να την προβληματίζει, κρύβοντας σκοτεινά μυστικά. Σκηνοθετεί ο Πολ Φιγκ, με τους Σίδνεϊ Σουίνι, Μπράντον Σκλέναρ και Αμάντα Σίφριντ, κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
0: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
2: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
3: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
4: Ακούτε Ionion FM

0: Εγώ θα καλημερίσω το Βαγγέλη και αυτά τα δύο υπέροχα πλάσματα, αυτές τις δύο κουκλίτσες που ακούσαν το ελεφαντάκι το πρωί. Θα καλημερίσω τον Κώστα και την Εύα, φίλοι και ακροατές μας έτσι κι αλλιώς. Να καλημερίσω τη Βούλα. Βούλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά το γλυκιάτζουλι μου λες. Για τα υπόλοιπα δεν νομίζω ότι έχει σημασία. Δηλαδή δεν νομίζω καν ότι γίνεται με στόχευση αυτό που λες. Είναι πάντα έτσι κι αλλιώς τόσο καλοπροαίρετα τα μηνύματά σου. Σε ευχαριστούμε. Και αυτό ήταν το Love Forever με από την ωραία συνεργασία της Μαρίας Παπαγεωργίου με τον Μεσχέ Μινιμάλ. Λοιπόν, χθες μιλούσαμε για τις τιμές στη βενζίνη, για τις τιμές στο δίζελ κίνησης, για τις τιμές του ρεύματος που περιμένουμε από Σεπτέμβριο και για το που κυμαίνονται τώρα. Όλα αυτά με φόντο βέβαια και όσα συμβαίνουν στον Περσικό και με τη μάχη για τον έλεγχο των στερνών του Ορμούς, και όχι μόνο έτσι, γιατί ακρίβεια είχαμε και πριν, απλά τώρα κινδυνεύει να εκτροχιαστεί η κατάσταση τελείως. Αυτή την περίοδο πρέπει να σας πω, παρότι είναι κάτι που δεν το σκεφτόμαστε, αυτή την περίοδο και τις εβδομάδες που θα ακολουθήσουν διαμορφώνεται σιγά σιγά η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Και πάμε λίγο να δούμε πώς διαμορφώνεται αυτό, δηλαδή τι περιμένουμε και κατά πόσο θα χρειαστεί πάλι επιδότηση ή όχι, και αν θα δοθεί αυτή η επιδότηση ή δεν θα δοθεί. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν περισσότερα γνωρίζει και θα ακούσουμε από εκείνον, από τον κύριο Γιώργο Στάμτσι, είναι δόκτωρ μηχανολόγος μηχανικός και στέλεχος της αγοράς ενέργειας. Γεια σας κύριε Στάμτσι.
1: Καλημέρα κύριε Τζίγα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές στην εκπομπή αυτή και σε όλες τις εκπομπές βέβαια για το πετρέλαιο κίνησης, για τα καύσιμα. Να δούμε λίγο πώς φαίνεται να διαμορφώνεται η κατάσταση στο πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Σήμερα,
0: το λέμε βέβαια εν μέσω ζέστης τώρα αυτό, αλλά είναι αυτό που θα μας χρειαστεί αργότερα.
1: Είναι καλό για να προετοιμαζόμαστε. Αν σήμερα ξεκινούσε η πώληση πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή θα ήταν 1,70 με 1,75 ευρώ το λίτρο. Πέρσι ο χειμώνας ήταν στο 1,18-1,15.
0: Πολύ περισσότερο.
1: Τα ελληνικά νοικοκυριά δεν έχουν συνηθίσει να πληρώνουν πάνω από 1,20 το λίτρο, οπότε είναι τεράστια η απόσταση. Πάντα το πετρέλαιο θέρμανσης πολύ φθηνότερα από το δίζελ κίνησης.
0: Ναι.
1: Και γιατί το πουλάνε φθηνότερα τα δηληστήρια και γιατί έχει μικρότερη φορολογία και γιατί οι εταιρείες προμήθειας και τα βενζινάδικα βάζουν μικρότερο περιθώριο. Συνολικά έχει περίπου 40 με 50 λεπτά κάτω η τιμή του από το δίζελ
0: κίνησης. Ναι.
1: Σήμερα το δίζελ είναι γύρω στα 2 ευρώ, αλλά έχει μέσα και επιδότηση 15 λεπτά. Άρα χωρίς αυτό θα ήταν 2,15.
0: Ναι.
1: Άρα το πετρέλαιο θέρμανση θα ήταν περίπου στο 1,70-1,75. Δηλαδή απέχουμε περισσότερο από μισό ευρώ από εκεί που έχουν συνηθίσει τα ελληνικά νοικοκυριά να πληρώνουν. Είναι ναι. Πολύ μακριά δηλαδή. Να πούμε ότι
0: επειδή μεσολαβεί ένα διάστημα ακόμα μέχρι την περίοδο που θα αρχίσει να διατίθεται και που θα καθοριστεί η τιμή του κυρίως.
1: Γύρω στις 15 Οκτωβρίου ξεκινάει.
0: Ωραία. Τι νομίζετε ότι, πώς φαίνεται αυτή η προοπτική δηλαδή?
1: Η προοπτική δεν είναι ευίωνη, με την έννοια ότι δεν αναμένουμε ότι θα μειωθεί πάρα πολύ η τιμή του ντίζελ στα διεθνή χρηματιστήρια. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει το εξής. Υπάρχει το αργό πετρέλαιο, αυτό που λέμε το Brent, βλέπουμε συνεχώς τη τιμή του, τη βλέπουμε εύκολα. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν στα διεθνή χρηματιστήρια και τα προϊόντα που λέγονται ντίζελ και τα προϊόντα που λέγονται βενζίνη.
0: Ναι.
1: Αυτά ακολουθούν διαφορετική πορεία. Όχι δεν ακολουθούν κατά ανάγκη την πορεία του Brent. Εξαρτώνται από άλλους παράγοντες. Οι τιμές τους. Γι' αυτό λοιπόν είδαμε από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στον κόλπο το μεν Brent να αυξάνεται αλλά και να μειώνεται πολύ σε περίοδους εκεχηρίας, ενώ το diesel αυξήθηκε πολύ, αλλά ακόμα και μέσα στην εκεχηρία που είχαμε τον Ιούνιο με μέσα Ιούλιο δεν είχε μειωθεί πολύ.
0: Ναι.
1: Χαρακτηριστικό είναι δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε το Brent, το άργο πετρέλαιο είναι περίπου 25% ακριβότερο από ότι ήταν μια μέρα πριν ξεκίνησε ο πόλεμος. Το ντίζελ είναι 90% ακριβότερο από ότι ήταν μία μέρα πριν ξεκίνησε ο πόλεμος.
0: Ναι, ναι.
1: Και τον Ιούνιο που είχαμε την εκεχηρία, ενώ η τιμή του Brent είχε φτάσει στα 67-68 δολάρια το βαρέλι, δηλαδή σχεδόν κοντά εκεί που ήταν λίγο πριν ξεκίνησε ο πόλεμος, ακόμα και εκείνες τις μέρες το ντίζελ στα διεθνή χρηματιστήρια ήταν 40% πάνω από τότε που ήταν πριν ξεκίνησε ο πόλεμος. Άρα δηλαδή ακόμα και η εκεχηρία να γίνει. να προχωρήσουμε. Πάυση πολεμικών ενεργειών. Mm-hmm. Οι τιμές του ντίζελ στα διεθνή χρηματιστήρια τους επόμενους μήνες δεν θα μειωθούν πάρα πολύ.
0: Θα αργήσει η αποκλιμάκωση πάρα πολύ.
1: Ναι, γιατί υπάρχει πρόβλημα στην αγορά των δηληστηρίων. Mm-hmm. Έχουν χτυπηθεί δηληστήρια στην περιοχή του Περσικού Κολπού. Mm-hmm. Χτυπιούνται δηληστήρια μέσα στη Ρωσία. Η Ρωσία δίνει περίπου το 10-11% του ντίζελ παγκόσμια. Ούτως ή άλλως η παγκόσμια αγορά δηληστηρίων δεν ήταν μια αγορά η οποία έχει πολύ μεγάλη άνηση να χάσει κάποια δηληστήρια. Mm-hmm. Ήταν με στενότητα λειτουργούσε. Άρα δηλαδή μόλις χαθήκαν δηληστήρια στον κόλπο, μόλις χάθηκαν δηληστήρια στη Ρωσία, αμέσως αυτό το βλέπουμε ότι αυξάνει πολύ την τιμή.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λοιπόν θα περιμένουμε ότι οι τιμές του ντίζελ τον Οκτώβριο που θα ξεκινήσει η θερματική περίοδος θα είναι σίγουρα αυξημένες σε σχέση με αυτές που είχαμε τον Φεβρουάριο.
0: Και πόσο αυξημένες, αυτό που προδιαγράφεται είναι πολύ αυξημένες αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον
1: έτσι
0: το βλέπουμε
1: τα
0: τώρα.
1: Πράγματα, έτσι δείχνουν τα πράγματα. Ναι. Σκεφτείτε ότι έχουμε περίπου μια κατανάλωση 170-180-200 mm-hmm. εκατομμύρια λίτρα πετρέλαιο θέρμανση το μήνα. Άμα χρειαζόμαστε να καλύψουμε με κάποιο τρόπο μισό ευρώ, να το αγοράσει ο καταναλωτής μισό ευρώ φθηνότερα από ότι είναι η τιμή της αγοράς, mm-hmm. που σημαίνει ότι πρέπει κάθε μήνα να βρίσκουμε 100 εκατομμύρια ευρώ για επιδότηση. Σε 6 μήνες αυτό κάνει ένα λογαριασμό πάνω από μισό δις.
0: Το καταλαβαίνω. Απ' την άλλη, είναι πάρα πολλά λεφτά. Απ' την άλλη, και το κάθε νοικοκυριό δεν μπορεί να προμηθευτεί σε αυτές τις τιμές, ας πούμε.
1: Σχεδόν κανένα δεν μπορεί να προμηθευτεί σε αυτές.
0: Είναι ήδη από την περίοδο της οικονομικής κρίσης, από το 10 και μετά, είναι ήδη πάρα πολλές πολυκατοικίες που σταμάτησαν να παίρνουν πετρέλαιο θέρμανση. Ναι. Τώρα είναι σαν να λέμε ότι περιμένουμε ένα νέο κύμα.
1: Ναι. Ναι, ναι, και σκεφτείτε στη Βόρεια Ελλάδα εκεί που είναι πολύ μεγάλη κατανάλωση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εγώ είμαι από τις Σέρρες, δηλαδή εκεί που να χρειάζεται 2-3.000 λίτρα. Έχει χωριά πάνω το καπνό του Αχλαδοχώρη, η Βροντού, μπορεί να χρειάζεται 4.000 λίτρα το νοικοκυριό. Mm-hmm. Θα πλήρωσε αυτές τις τιμές. Δηλαδή, περίπου το ετήσιο εισόδημα ενός αγρότη θα πρέπει να πηγαίνει μόνο στο πετρέλαιο θέρμανση. Mm-hmm. Άρα εδώ πρέπει να βρεθεί λύση. Αν δεν υπάρχει επιδότηση, mm-hmm. η άλλη λύση που μπορεί να υπάρξει είναι να μειωθεί ο φόρος. Αλλά επειδή στο πετρέλαιο θέρμανση ο φόρος, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι ήδη μειωμένος. Μπορεί να μειωθεί ακόμα λίγο. Εκεί, αν δεν υπάρχουν λεφτά από τον προπολογισμό, θα πρέπει να κοπεί πάρα πολύ ο ΦΠΑ. Έστω για κάποιους μήνες, θα πρέπει να μειωθεί πάρα πολύ ο ΦΠΑ που μπαίνει στο πετρέλαιο θέρμανση.
0: Mm-hmm. Ναι. Ναι, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται.
1: Είναι δύσκολη, πολύ δύσκολη.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση και πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση είναι. Για τους καταναλωτές.
1: Δηλαδή, δεν το συζητάμε. Σε δύο μήνες θα το αντιμετωπίσουμε αυτό. Και δεν υπάρχει αυτή η συζήτηση, δεν γίνεται δημόσια να προετοιμαστούμε.
0: Ναι.
1: Άρα καλύτερα να την κάνουμε τώρα αυτή τη συζήτηση, να βρούμε κάποιες λύσεις, γιατί μετά αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε κοινωνική αναταραχή.
0: Ναι.
1: Είμαστε τα κίτρινα γυλαίκα με τον Μακρόν,
0: φυσικά.
1: Με 4-5 χρόνια.
0: Φυσικά.
1: Με αυτό ξεκινήσαμε.
0: Βέβαια, ξεκίνησε.
1: Ναι. Δεν θέλουμε προφανώς να δούμε κάτι αντίστοιχο στη χώρα μας. Άρα πρέπει να προνοήσουμε.
0: Δεν θέλουμε να δούμε τόσο ή άλλη ακρίβεια στη χώρα μας. Γιατί την ακρίβεια αυτό δεν θέλουμε να δούμε, αλλά τέλος πάντων.
1: Και στην ενέργεια έχουμε τρόπους. Και στο ρεύμα, τα καύσιμα είναι πιο δύσκολο, έχουμε τρόπους να το μειώσουμε.
0: Ναι. Ωραία, να δούμε λοιπόν τι τρόπο θα επιλέξει και η κυβέρνηση. Είναι και προεκλογική η χρονιά η φετινή, οπότε.
1: Ναι, για φανταστείτε να πάει με τέτοιες τιμές προεκλογικά, δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Γι' αυτό το λέω, έχει σημασία και αυτό. Έτσι,
1: έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Έτσι. Έχω μια ερώτηση εδώ από ακροατή μας, οπότε σας κρατάω ένα λεπτάκι ακόμα στη γραμμή.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Μια ερώτηση παρέμβαση, λέει.
1: Δεν υπάρχει αυτή η συζήτηση. Δεν γίνεται δημόσια να προετοιμαστούμε.
0: Ναι.
1: Άρα καλύτερα να την κάνουμε τώρα αυτή τη συζήτηση, να βρούμε κάποιες λύσεις. Γιατί μετά αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε κοινωνική αναταραχή.
0: Ναι.
1: Είμαστε τα κίτρινα γυλαίκα με τον Μακρόν.
0: Φυσικά.
1: Με 4-5 χρόνια.
0: Φυσικά.
1: Με αυτό ξεκινήσαμε.
0: Βεβαίως, έτσι
1: ξεκίνησε. Δεν θέλουμε προφανώς να δούμε κάτι αντίστοιχο στη χώρα μας. Άρα πρέπει να προνοήσουμε.
0: Δεν θέλουμε να δούμε τόσο ή άλλη ακρίβεια στη χώρα μας. Γιατί την ακρίβεια αυτό δεν θέλουμε να δούμε. Αλλά τέλος πάντων.
1: Και στην ενέργεια έχουμε τρόπους. Και στο ρεύμα, τα καύσιμα είναι πιο δύσκολο, έχουμε τρόπους να το μειώσουμε.
0: Ναι. Ωραία, να δούμε λοιπόν τι τρόπο θα επιλέξει και η κυβέρνηση. Είναι και προεκλογική χρονιά η φετινή, οπότε.
1: Ναι, για φανταστείτε να πάει με τέτοιες τιμές προεκλογικά, δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Γι' αυτό το λέω, έχει σημασία και αυτό. Έτσι,
1: έτσι, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Έτσι. Έχω μια ερώτηση εδώ από ακροατή μας, οπότε σας κρατάω ένα λεπτάκι ακόμα στη γραμμή.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Μια ερώτηση παρέμβαση, λέει, τιμές που πληρώνει.

0: Ναι, για φανταστείτε να πάει με τέτοιες τιμές προεκλογικά, δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Γι' αυτό το λέω, έχει σημασία και αυτό. Έτσι είναι.
0: Έτσι, ακριβώς, έτσι ακριβώς.
1: Έτσι. Έχω μια ερώτηση εδώ από ακροατή μας, οπότε σας κρατάω ένα λεπτάκι ακόμα στη γραμμή.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Μια ερώτηση παρέμβαση. Λέει, τιμές που πληρώνει ο κόσμος λιανική αντιστοιχούν σε τιμές στο βαρέλι 500 ευρώ και όχι 80 ή 90 ή 70. Έχουν περάσει περίοδοι ξανά, λέμε, 80 και 90 στο βαρέλι, αλλά η τιμή λιανική ήταν άλλη. Ήταν κάτω από 1 ευρώ στην Κύπρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και άρα, τι ρόλο παίζει αυτό το χρηματιστήριο? Δηλαδή, αυτό που λέει ανοιχτά ο ακροατής μας είναι, μήπως πρέπει να καταργηθεί το χρηματιστήριο ενέργειας. Αυτό λέει, μήπως πρέπει
0: δεν
1: να
0: μιλάμε
1: καταργηθεί
0: για το χρηματιστήριο ενέργειας για το ρεύμα εδώ. Μιλάμε για τα διεθνή χρηματιστήρια που καθορίζουν τις τιμές αυτών των προϊόντων, ξέρω εγώ, 100 χρόνια τώρα.
1: Ναι.
0: Και είναι δύο διαφορετικά προϊόντα. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Είναι άλλο προϊόν το πετρέλαιο, το αργό όπως βγαίνει από την πετρελαιοπηγή. Είναι τελείως διαφορετικό προϊόν το δηλισμένο, το ντίζελ, το βενζίνη που βγαίνει από ένα δηληστήριο. Μιλάμε για δύο τελείως διαφορετικές αγορές. Αν έχει πρόβλημα η μία αγορά, δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι έχει πρόβλημα και η άλλη. Αν φτηνίνει η μία αγορά, δεν σημαίνει ότι κατευθείαν θα φτηνίνει και η άλλη.
1: Και σε καμία περίπτωση, ό,τι και να φτηνίνει, δεν περνάει γρήγορα στις λιανικές τιμές, στην Αγγλία που λέμε.
0: Αυτό
1: έτσι
0: σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει και πρόβλημα ανταγωνισμού αναπεριοχή, άρα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι ένα ξεχωριστό άλλο δεύτερο πρόβλημα που ήρθε να προσθεθεί πάνω στο πρόβλημα.
1: Βέβαια.
0: Των ακριβών τιμών.
1: Βέβαια. Ευχαριστώ, κύριε Στάμψη. Θα την ξανακάνουμε την κουβέντα. Να σας ευχαριστήσω.
0: Εννοείται, να είστε καλά.
1: Γεια σας.

Να καλημερίσω το Θήμιο. Μιλάει για τις τιμές στο πετρέλαιο. Λέει: δεν κρίνω, παρατηρώ. Στη μεγάλη πετρελαϊκή κρίση του 80 έφτασε και 200 το βαρέλι. Σε σημερινή αναλογία δηλαδή 1500 το βαρέλι. Παρ' όλα αυτά, λέει, τότε η βενζίνη είχε 50 δραχμές 18 λεπτά. Μας κοροϊδεύουν, λέει, μέσα στη μούρη μας.

0: ζήσω μια ζωή.
1: Και από εκεί παίρνει σκυτάλι ο Λάζαρος. Το βαρέλι λέει δεν είναι γκαζοτενεκές που έχουμε στο σπίτι, είναι μια μονάδα μέτρηση αργού πετρελαίου. Από εκεί βγαίνουν όλα τα πετρελαϊκά παράγωγα μέχρι τη βαζελίνη, τελευταίο προϊόν. Δεν έχει πάνω από 2 λεπτά στην πραγματική αξία το καύσιμο. Στη χρηματιστηριακή τιμή, ναι, την εκτοξεύουν 1000 φορές. Γιατί είμαι πολιτισμένη, έχουμε αγάπη στον πολλαπλασιασμό, ποτέ στην πρόσθεση. Δεν ζει ο Αρχιμίδης, λέει, να δεις τι. Δεν μπορώ να το πω, έμαθε γράμματα. Και αν δεν πες, επιλέγεις να κρυώσεις το χειμώνα, να μην βάλεις πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν είναι και λίγα τα σπίτια που το έχουν κάνει τα τελευταία 20 χρόνια. Άντε λες, δεν θα κυκλοφορήσω και το αυτοκίνητο, θα πάω μόνο με τα μέσα μεταφοράς για να μην χρειάζομαι βενζίνη ή ντίζελ κίνησης. Σπίτι όμως χρειάζεσαι. Κάπου χρειάζεσαι να μείνεις. Δεν γίνεται διαφορετικά. Υπάρχουν λοιπόν, είναι γνωστό το στεγαστικό πρόβλημα πλέον στην Ελλάδα. Αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι υπάρχει μια νέα έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που λέει ότι η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα είναι κρίση προσβασιμότητας και όχι κρίση τιμών. Τι σημαίνει η κρίση προσβασιμότητας? Σημαίνει ότι υπάρχουν σπίτια, αλλά είναι σε τέτοιες τιμές που δεν είναι σε καμία περίπτωση προσιτά στους ανθρώπους που θέλουν να αγοράσουν σπίτι. Έτσι, ακόμα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βλέπει ότι η κατοικία μετατρέπεται σταδιακά από βασικό κοινωνικό αγαθό σε κοινωνικό προνόμιο. Και όλα, γιατί όλα αυτά πρέπει να τα συνδέσουμε με το εισόδημα των ανθρώπων που ζουν σε αυτή τη χώρα σήμερα. Πάρα πολύ ωραία την αναλύει όλη αυτή την έκθεση ο κύριος Θέμης Μπάκας, ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομεσιτών της E-Real Estates, και γι' αυτό και εμείς τον προσκαλέσαμε και τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Μπάκα, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Άλλη μία πτυχή του στεγαστικού προβλήματος έτσι της χώρας.
2: Έτσι ακριβώς, είστε απόλυτο δίκιο. Ξέρετε κάτι.
1: Αλλά εδώ μας έρχεται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δηλαδή είναι χαστούκι.
2: Ναι, ξέρετε, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναφέρει το εξής, ότι το 55% των κατοικιών που διατίθεται προς πώληση σήμερα κοστίζει, λέει, πάνω από 200.000 ευρώ. Ενώ για μία, λέει, στις τρεις αγγελίες υπερβαίνει, λέει, τις 280.000. Πλέον αναφέρει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι το διάμεσο ζητούμενο νίκιο έχει διαμορφωθεί πλέον σε 785 ευρώ μηνιαίως. Δηλαδή, περίπου το 60-70% του εισοδήματος ενός νέου ανθρώπου σκεφτείται περίπου ότι σε μια οικογένεια είναι λίγο παραπάνω. Άμα μιλάμε για σπίτι που είναι κατάλληλο για οικογένειες.
1: Ναι.
2: Το θέμα είναι το εξής εδώ πέρα όμως, ότι αναφέρει ότι από το 2016 έως το 2025 έχουμε μια αύξηση ζητούμενων τιμών πώλησης στα ακίνητα κατά 85%, ενώ το διάμεσο, λέει, το διαθέσιμο εισόδημα την ίδια ακριβώς χρονική περίοδο αυξήθηκε μόλις 47%.
1: Για ξαναπείτε μας τα νούμερα αυτά, πόσο είναι η...
2: Από το 2016 ως και το 2025 έχουμε μια αύξηση των ζητούμενων τιμών πώλησης κατά 85%.
1: Μάλιστα.
2: Ενώ το διαθέσιμο εισόδημα ακριβώς την ίδια χρονική περίοδο αυξήθηκε και το 47%. Επομένως, το εισόδημά μας δεν μπορεί να ακολουθήσει.
1: Είναι το μισό περίπου η αύξηση.
2: Ακριβώς, το μισό. Παράλληλα, βλέπουμε το εξής όμως. Αναφέρει η έκθεση, αυτό που λέμε συνέχεια στο δημόσιο διάλογο, ότι περίπου το 12-13% του συνολικού στεγαστικού αποθέματος παραμένει κενό. Είναι δηλωμένα ως κλειστά σπίτια, κλειστές κατοικίες.
1: Εδώ σε αυτό επιμένει και η κυβέρνηση πολύ και λέει ότι πρέπει να ανοίξουν, να δοθούν κίνητρα κτλ. Γι' αυτό μάλλον δίνει και κάποια προγράμματα, τα ανακαινίζω κτλ.
2: Ναι, ναι, αυτά τα προγράμματα, ξέρετε κάτι. Εγώ δεν θα πω ποτέ ότι ένα μέτρο το οποίο δίνεται με στόχο το να αναχαιτιστεί το κόστος στέγασης ή αλλιώς να μπούμε σε διαδικασία να ανακαινήσουμε κατοικίες και να βγουν στην αγορά είναι κακό. Θα πω όμως ότι αυτά τα προγράμματα που έχουμε εμείς σήμερα είναι μικρής δυναμικής για την ανάγκη του σήμερα. Και το αναφέρω αυτό καλοπροαίρετα, διότι όταν συζητάμε για ένα σπίτι που είναι κλειστό του 70 και του 80 και δίνουμε αυτή τη στιγμή ένα ποσό επιδότηση 300 ευρώ τετραγωνικό, αντιλαμβάνεστε ότι δεν φτάνουν τα λεφτά αυτά. Δηλαδή, εσείς και θεωρεί κάποιος ότι ένα σπίτι 100 τετραγωνικά μέτρα μπορεί να κινηθεί με έως 30.000 ευρώ. Έως 30.000 ευρώ. Το οποίο είναι κλειστό. Όταν αυτή τη στιγμή βλέπουμε αυξήσεις στα οικοδομικά υλικά που αγγίζουν ακόμα και διψήφια ποσοστά τα τελευταία 2-3 έτη λόγω εξωτερικών παραγόντων. Όμως εκεί θέλουμε λίγο πιο γενναία μέτρα όσον αφορά τα συγκεκριμένα ποσά. Παράλληλα, όμως, κάτι εντυπωσιακό που αναφέρει το Δούνου Τουρί το εξής. Ότι το μέσο ελληνικό νοικοκυριό υπολείπεται, λέει, κατά 7 έως 17% του απαιτούμενου εισοδήματος για να λάβει στεγαστικό δάνειο. Δηλαδή, όταν πας στην τράπεζα να ζητήσει ένα στεγαστικό δάνειο για να αγοράσει ένα σπίτι, κοιτάζει τα στοιχεία σου τα εισοδηματικά. Mm-hmm. Και σου λέει το δούνου του ότι ο μέσος νοικοκυριός στη χώρα μας λείπει, υπολείπεται το 7 έως 17% του εισοδήματος.
1: Και είναι αυτή δηλαδή, η πραγματικότητα και μπορεί να υπολείπεται και παραπάνω κιόλα. Θα πω.
2: Ναι, σου λείπει 7 έως 17% εισόδημα για να μπορεί να πάρει δάνειο. Mm. Το άλλο εντυπωσιακό είναι ότι γνωρίζουμε ότι τα τραπεζικά ιδρύματα ζητούν μια αποκαταβολή. Το οποίο μπορεί να είναι 20% ή 30% ναι. της αξίας του ακινήτου.
1: Ναι.
2: Εδώ βλέπουμε ότι ο Δουνουτού αναφέρει ότι για να μπορέσει κάποιος να αποταμιεύσει το 30% της αξίας του σπιτιού mm-hmm. για να μπορεί να πέσει στο κατώφλι τραπεζικού ιδρύματος για να τηθεί δανεισμό, mm-hmm. θέλει 24 χρόνια.
1: Με τα δεδομένα τα σημερινά, φυσικά.
2: Ναι, ναι.
1: Φυσικά.
2: Και αν θέλει, λέει, να δώσει αποκαταβολή το 20%, θες 14 χρόνια. Mm. Επομένως, αν το μαζέψουμε λίγο αυτό, να το καταλάβουμε. Τι μας λέει το Δουνουτού, μας λέει. Ότι αν θέλει να πάρει ένα δάνειο, σου λείπει λέει το 7 έως το 17% του εισοδήματος που θα έπρεπε να έχεις για να μπορεί να επιθέσει ένα δάνειο. Και κατά δεύτερον, πρέπει να εργάζεσαι 24 χρόνια για να μπορείς να μαζέψεις, να αποταμιεύσεις
1: το 30%.
2: Το 30%. Mm. Επομένως, σε αυτή τη στιγμή ένα άνθρωπο που είναι 30 ετών, τι του λέμε. Θα φτάσεις 54.
1: Με στερήσεις για να μπορέσεις να μαζέψεις.
2: Για να μπορέσεις να μαζέψεις την υποκαταβολή. Και θα έχω αλλάξει τα δεδομένα. Γενικά, αυτό που αναφέρει το Δουνουτού πάλι είναι, αυτό είναι ένα στοιχείο της Eurostat που το αναφέρει το Δουνουτού, mm. ότι περίπου το 42% των συμπολιτών μας διαμένουν, λέει, σε ένα νοικοκυριό που είτε οφείλουν τη δόση στεγαστικού δανείου, είτε οφείλουν το ενίκιο, είτε οφείλουν λογαριασμούς δέκο.
1: Ε,
2: είμαστε υποταφιλητές.
1: Πόσο ποσοστό είναι αυτό, πόσο ποσοστό.
2: 42%.
1: Πολύ 42%. Μεγάλο. Σχεδόν ένα στους δύο κοντεύει, ναι.
2: Ακριβώς. Η δεύτερη χώρα στην αρνητική κατάταξη είναι η Ρουμανία με 18,5, δηλαδή 2 στους 10.
1: Ναι.
2: Μέσο όρο στην Ευρώπη 9%, 1 στους 10. Επομένως, όταν βλέπουμε ότι στη χώρα μας, ένας στους δύο συμπολίτες μας διαμένει σε ένα σπίτι με οφειλές, που έχει οφειλές που σχετίζονται με τη στέγαση, αντιλαμβανόμαστε ότι μιλάμε πλέον για βαθιά στεγαστική κρίση. Γενικότερα το Δουνουτού μπαίνει σε διαδικασία και αναφέρει ότι θα πρέπει να δοθούν περισσότερες λύσεις και όχι επιδοτήσεις. Το ίδιο το Δουνουτού τι λέει. Να αξιοποιήσουμε τα χιλιάδες κενά σπίτια. Να δώσουμε γενναία προγράμματα ανακαινήσεων. Να επιταχύνουμε τις επιδοτήσεις.
1: Ναι, γιατί και με τα προγράμματα ανακαινήσεων πολλές φορές υπάρχει πρόβλημα ότι θα πάρεις τα χρήματα, θα τα πάρεις αργότερα. Οι άνθρωποι λοιπόν οι περισσότεροι δεν έχουν το ποσό για να ξεκινήσουν να κάνουν αυτή την ανακαίνιση.
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, ένα πρόβλημα είναι ο χρόνος που δίνονται τα χρήματα στο πρόγραμμα αυτό.
2: Αν δεν κάνω λάθος, το πρόγραμμα του συγκεκριμένου, το ανακοινώνω, νοικιάζω. Αν δεν κάνω λάθος, θεωρώ ότι δίνουν μια υποκαταβολή περίπου το 50%.
1: Ναι.
2: Περίπου.
1: Ναι.
2: Αν δεν κάνω λάθος. Με δικά σου, δηλαδή, βάζεις 50%, εσύ βάζεις το ελληνικό δημόσιο 50% για να ξεκινήσεις. Αυτό είναι σημαντικό σαν αλλαγή.
1: Βέβαια, ισχύει,
2: το θέμα είναι το ύψος της επιδότησης. Ξαναλέω και πάλι, 400 ευρώ δεν φτάνουν. Παράλληλα, το Δουνουτού λέει να ενισχύσουμε την παραγωγή νέων κατοικιών, να αναπτύξουμε κοινωνικές και οι κατοικίες οικονομικά προσιτές.
1: Εδώ τώρα, αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα η κοινωνική κατοικία. Πολύ μεγάλο θέμα.
2: Ξέρετε πόσο είναι το μέσο όρο των κοινωνικών κατοικιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
1: Πόσο?
2: Το μέσο όρο. 8 με 9% του οικιστικού αποθέματος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να φτάσει το 50% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλει περίπου 200.000 κατοικίες κοινωνικές.
1: Ναι.
2: Γιατί είμαστε πάρα πολύ πίσω όσον αφορά το θεσμό της κοινωνικής κατοικίας ή αλλιώς να πω καλύτερα της προσιτής κατοικίας.
1: Ναι.
2: Και να σου πει κάτι σημαντικό που το αναφέρουμε συνέχεια στο δημόσιο διάλογο και το ξεχνάμε.
1: Mm-hmm.
2: Το πρόγραμμα ανακοινώσεων νοικιάζων είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πραγματικά είναι στην ποσοστή κατεύθυνση. Αλλά το ίδιο πρόγραμμα, να ξέρουν οι ακροατές μας, υπάρχει και στην Κύπρο. Mm-hmm. Στην Κύπρο λειτουργεί εδώ και 3 έτη. Το οποίο τι λέει το συγκεκριμένο πρόγραμμα στην Κύπρο? Λέει, αν κύριε Μπάκα πάρεις χρήματα για να ανακαινήσεις το κλειστό στο σπίτι και μείνεις εσύ ο ίδιος μέσα,
1: mm-hmm.
2: πάρα πολύ ωραία, είναι πάρα πολύ σεβαστό και πρέπει να μείνεις σε ένα σπίτι ανακαινισμένο, ενεργειακά αναβαθμισμένο, εσύ και η οικογένειά σου.
1: Ναι.
2: Αν κύριε Μπάκα όμως πάρεις χρήματα για να ανακαινήσεις το κλειστό σου σπίτι, το οποίο μέχρι σήμερα δεν έπαιρνες ούτε ένα ευρώ εισόδημα που ήταν κλειστό,
1: mm-hmm.
2: άρα θα αυξηθεί και η αξία του ταυτόχρονα εφού το ανακαινήσεις, είσαι το σπίτι να το βγάλεις στην αγορά για ενοικίαση, mm-hmm. με ένα ενίκιο μειωμένο
1: κατά
2: 30%.
1: Να είναι προσιτό λοιπόν σε έναν άνθρωπο.
2: Ζητούμενο ενίκιο της περιοχής.
1: Mm-hmm.
2: Εμείς στην Ελλάδα τι λέμε? Λέμε, κύριε Μπάκα, θα πάρεις λεφτά για να ανακοινήσεις το κλειστό σου σπίτι να μείνεις εσύ. Πολύ ωραία, καλά θα κάνεις. Όπως έχει η Κύπρος.
1: Mm-hmm.
2: Τι λέμε όμως εμείς? Θα πάρεις χρήματα, κύριε Μπάκα, για να ανακοινήσεις το κλειστό σου σπίτι και το βγάζει για ενίκιο. Τι λέμε, παγωμένο ενίκιο τριών ετών. Τι σημαίνει παγωμένο ενίκιο? Σημαίνει ότι το ενίκιο που θα συμφωνήσουμε σήμερα, το υψηλό ενίκιο,
1: θα παραμείνει για τρία χρόνια.
2: Ακριβώς. Mm. Αυτό δεν αλλάζει την αγορά και δεν δημιουργεί ακίνητα προσιτού κόστους μίσθωσης. Το αναφέρω αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, δεν έχουμε γεωγραφική στόχευση. Δηλαδή, δεν είμαστε μια χώρα που να λέμε τώρα, ξέρετε κάτι, στοχεύουμε να βγάλουμε στην αγορά 100 σπίτια στην Καλλιθέα σε 6 μήνες.
1: Ναι.
2: Να βγάλουμε 300 σπίτια στην περιοχή του Κυψέλης.
1: Mm-hmm.
2: 100 στην Θεσσαλονίκη. Εμείς τι λέμε, έκαναν αιτήσεις, υποθέσουμε, 15.000 άνθρωποι, 20.000 άνθρωποι. Σημαντικό είναι αυτό. Και στη Δράμα να ανακοινιστούν σπίτια.
1: Ναι.
2: Και στη Σέρα να ανακοινιστούν. Mm-hmm. Και στην Αμαλιάδα και στο Αίγιο. Το θέμα όμως είναι να δώσουν μια προτεραιότητα, να δώσουν μια μεγαλύτερη έμφαση mm-hmm. στα κίνητα τα οποία είναι στις περιοχές που υπάρχει στεγαστική πίεση.
1: Ναι.
2: Σήμερα στην Αθήνα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Δεν υποτιμώ το πρόβλημα σε άλλες περιοχές. Και στα Χανιά έχει τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή περιοχές που πλέον καταγράφουμε τεράστια στεγαστική πίεση, περιοχές με έντονη τουριστική δυναμική.
1: Και το κυριότερο, και καταλήγει σε αυτό και το συμπέρασμα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δεν είναι πρόβλημα φούσκας που θα σκάσει και θελιάσει.
2: Ακριβώς.
1: Είναι πρόβλημα δομικό πλέον. Δεν είναι...
2: Ακριβώς. Και ξέρετε κάτι σημαντικό.
1: Μάλιστα.
2: Ακούμε πολλές φορές τον όρο προσιτό κόστος στέγασης. Πρέπει κάποια στιγμή να πούμε τι σημαίνει προσιτό κόστος στέγασης. Δηλαδή, αν φτιάξουμε κατοικίες κοινωνικές, πώς κάποιος αντιλαμβάνεται το προσιτό κόστος στέγασης? Το αναφέρω αυτό γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το πράγμα έχει οριστεί. Τι λέει, είναι το 30%, μάλλον δεν μπορεί να ξεπερνά το κοστολόγιο για τη στέγασή σου, το 30% του εισοδήματός σου.
1: Ναι.
2: Εμείς το έχουμε καταλάβει αυτό ή θεωρούμε, εάν ένα ενίκιο κάνει 1000 και κάνει 700 τελικά, είναι προσιτό?
1: Mm-hmm.
2: Προσιτό είναι για τα ελληνικά δεδομένα, για την Ευρωπαϊκή Ένωση όμως προσιτό είναι το ενίκιο, το κόστος στέγασης που δεν ξεπερνά το 30% του εισοδήματος.
1: Δηλαδή,
2: παίρνεις 1000 ευρώ εισόδημα, 300 ευρώ.
1: Ακριβώς, να μην ξεπερνά το 30% του εισοδήματος. Έτσι, γιατί εδώ οι έρευνες δείχνουν ότι οι Έλληνες για την στέγαση δίνουν πλέον ένα τεράστιο κομμάτι του εισοδήματός τους. Κύριε Μπάκα, ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή σας ημέρα, γεια σας.
2: Επίσης. Παραπολιτικά 90,1. Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
2: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος, στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Η προετοιμασία της κυβέρνησης εν ώψη ΔΕΘ και οι μεγάλες προσδοκίες διαφόρων επαγγελματικών ομάδων. Επιστροφή εισφορών για περίπου 250.000 συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα με παράλληλη ασφάλιση. Στο φως απόρριτα μηνύματα του Φάουτσι για την ασφάλεια των εμβολίων κατά του κορονοϊού στην εγκυμοσύνη. Συναγερμός για τα πυρηνικά του Άσαντ. Η μυστική εγκατάσταση Site 99 στη Συρία. Η βρώμικη βόμβα και η συμφωνία Τραμπ. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
7: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
8: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
7: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
8: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
7: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
9: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
10: Ακούτε

0: Μινωράκη από αυτή την πολύ ωραία σύμπραξη της Χαρούλας Αλεξίου με τον Αλκίνο Ιωαννίδη και τον Σοκράτη Μάλα μας, εκείνη την ιστορική συναυλία. Να, εγώ δεν ήμουνα, η Παναγιώτη Παπαλεξίου ήτανε. Αυτό κουβεντιάζαμε τώρα. Λοιπόν, επιστροφή στα της επικαιρότητας. Εδώ 47 λεπτάκια μετά τις 11. Είστε στα παραπολιτικά, είμαστε οι στιχομηθείες, θα πάμε στη μία. Στείλτε τα mail σας, radio@paραπολιτικά.gr. Χθες ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν προφυλακιστέα την 46χρονη γυναίκα που ήρθε από το Λονδίνο για να δώσει εξηγήσεις εάν ή όχι είχε εμπλοκή στην δολοφονική επίθεση στην Μαρφίν το Μάιο του 2010. Η ίδια αρνείται κάθε κατηγορία. Ήμουν, λέει, στην πορεία, δεν έχω καμιά σχέση με όλο αυτό που έγινε μετά. Την έκριναν όμως προφυλακιστέα ως επικίνδυνη. Επικίνδυνη θα μας πει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ακριβώς γιατί ήταν εκεί και χθες και έχει πάντα το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Επικίνδυνη λοιπόν έκλεινα να ανακρατήσει η εισαγγελέα στην 46χρονη, η οποία διηγήθηκε στις φυλακές. Βέβαια, μόλις άκουσα αυτή η κοπέλα την τιμιγορία της ανακρίτερης και του εισαγγελέως, σπάραξε, γιατί μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για μια μάνα ενός πεντάχρονου παιδιού, το οποίο μένει στο Λονδίνο. Αυτός, ευτυχώς, από ό,τι μας έλεγε ο Κωστός Παδάκης, ο δικηγόρος, έχει καλή σχέση με τον πρώην σύζυγο και άρα αυτό το παιδάκι
0: δεν υποφέρει
1: τόσο πολύ. Ωστόσο, να πούμε ότι θα καταθέσει προσφυγή ο δικηγόρος στις επόμενες μέρες και θα ζητήσει την αποφυλάξη αυτής της γυναίκας, γιατί αυτή επιμένει στον ισχυρισμό της ότι ουδέποτε ήταν στο σημείο εκείνο στις 2 η ώρα το μεσημέρι της 6 Μαΐου 2010 στη Μαρφίν, όπου έγινε ο εμπρισμός της τράπεζας. Αντίθετα, όπως είπε στη δικαστική αρχή, αυτή ήταν στις 2 το μεσημέρι, στη 1:30 το μεσημέρι, μισή ώρα νωρίτερα, στο Σύνταγμα, όπου συνάντησε την αδελφή της και μία φίλη της, έχει μαρτυρήσει και η αδελφή της γι' αυτό, και έφυγαν μετά για το σπίτι. Ήταν η διαδήλωση, η μεγάλη διαδήλωση. Άδμασε Τζούλη και οι φίλοι.
0: Φυσικά θυμάμαι και το έλεγα και χθες. Ήταν μία από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις που έχουν γίνει.
1: Αυτό ακριβώς. Ήταν για το μνημόνιο, ήταν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Αυτό είπε και.
0: Επίσης, όλοι ήμασταν κάπου εκεί. Ναι. Και εγώ ήμουνα στη διαδήλωση, δεν πήρα χαμπάρι τι είχε γίνει στη Μαρφίν. Γιατί είχα πάει εκείνη την ώρα να πιω ένα νερό, ας πούμε, κάπου να καθίσω. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν σημαίνει ότι ήσουν εκεί, ήσουν αυτομάτως και εμπλεκόμενος. Το ότι υπήρξε δολοφονική επίθεση, υπήρξε.
1: Ναι. Σύμφωνα με τον δικηγόρο τους, δεν υπήρχε κανένα νεότερο στοιχείο παρά η ανώνυμη αυτή καταγγελία. Θυμίζω μια αντίστοιχη τηλεφωνική ανώνυμη καταγγελία είχε γίνει και πριν από 4 χρόνια, όταν αυτή την κοπέλα την είχαν ξανακαλέσει για το ίδιο θέμα και δεν είχε γίνει τίποτα, με αποτέλεσμα να επιστρέψει στην Αγγλία. Ως εκ τούτου, αυτό το επικίνδυνο είναι λίγο τραβηγμένο,
0: ναι,
1: από ό,τι έλεγαν νομικοί κύκλοι. Γιατί ο άνθρωπος αυτός, αν μην ξεχνάμε, κύριοι φίλοι και φίλοι των παραπολιτικών, ήρθε μόνος του. Παραδόθηκε μόνη της. Είχε βγάλει και εισιτήρια η κοπέλα για να έρθει και συνελήφθη. Δηλαδή, παρά το οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει στο πανάκριβο Λονδίνο, έβγαλε εισιτήρια για να έρθει πίσω να υποστηρίξει την αθωότητά της.
0: Ναι, και προφανώς ήταν βέβαιη και για την απαλλαγή της.
1: Ήταν βέβαιη για την έκβαση της. Προσκομίστηκε μια έκθεση του καθηγητή του κ. Καραφανάση, τεχνική έκθεση, που δείχνει ότι τη φωτογραφία αυτή, σύμφωνα με τον κ. Καραφανάση, δεν ταυτοποιείται το πρόσωπο. Δηλαδή, φωτογραφία με τη γαλλική κοτσίδα της Ξανθιάς έξω από το κατάστημα της Μαρφίν δεν είναι το ίδιο πρόσωπο, όπως λέει ο τεχνικός σύμβουλος, με την σημερινή γυναίκα, η οποία προφυλακίστηκε. Ενώ να κρατήσουμε και το ότι, όπως είπε, στην δικαστική αρχή δεν είχε σχέση με τους κατηγορούμενους. Τους γνώριζε μόνο τους άλλους δύο, οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί επίσης, τους γνώριζε μόνο εξόψεως. Αυτό μας είπε και ο δικηγόρος, γιατί τον ρώτησα και τα παραπολιτικά και μας είπε ότι τους ήξερε μόνο φατσικά, όπως κατέθεσε. Δεν υπάρχουν φωτογραφίες μετά το 2010 που να αποδεικνύουν οτιδήποτε έχει σχέση αυτή η γυναίκα με τους άλλους δύο.
0: Ναι. Ο Κώστας Παπαδάκης μίλησε για μια κακή μέρα για τη δικαιοσύνη. Έκανε λόγο για σκοπιμότητες κτλ.
1: Εγώ θα έλεγα ότι ήταν περίεργη αυτή η μέρα για την δικαιοσύνη. Περιμένανε να έχει διαφορετική έκβαση. Τελικά είχε διαφορετική έκβαση. Υπήρχαν και διάφοροι φίλοι εκεί οι οποίοι την υποστήριξαν. Ήταν μια περίεργη ημέρα. Δεν νομίζω πάντως ότι μπορεί να γίνουν πολλά πράγματα, Τζούλη, γιατί αυτές οι εκθέσεις που στηρίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη και αφορούν υποθέσεις οι οποίες έχουν ήδη κλείσει και έχουν κριθεί τελεσίδικα από εδώ και 10 χρόνια, από το 2016. Δεν ξεχνάμε, έχουν γίνει δικαστήρια για αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν είναι εύκολο τώρα να σταθούν και στα δικαστήρια ή στον πρώτο
0: δημιουργούν
1: ή στον
0: δεύτερο βαθμό
1: που θα ακολουθήσουν.
0: Πάντως, δημιουργείται.
1: Θα υπάρχει πάντως μια ταλαιπωρία, πάντως, έτσι.
0: Βέβαια, ναι. Βέβαια, εννοείται.
1: Θα υπάρχει μια ταλαιπωρία.
0: Δημήτρη, θα αλλάξουμε λίγο σελίδα εμείς τώρα, γιατί επειδή είσαι πάντα στις επάλξεις, τώρα είσαι σε έναν αποχαιρετισμό, έτσι. Σε έναν αποχαιρετισμό στον σπουδαίο Νίκο Καλογερόπουλο.
1: Ναι. Αποχαιρετούμε εδώ όλοι τον Νίκο τον Καλογερόπουλο, τον φίλο. Τον φίλο από τα Εξάρχεια, τον ηθοποιό, τον στιχουργό, τον ποιητή πάνω απ' όλα. Mm-hmm. Έχουν έρθει εδώ αρκετοί.
0: Πού στο πρώτο νεκροταφείο, έτσι.
1: Στο πρώτο νεκροταφείο,
0: είναι
1: ναι. Στο πρώτο
0: πολιτική κηδεία.
1: Είναι πολιτική η κηδεία. Τώρα θα βγάλουν και το φέρετρο σε λίγο. Έχουν έρθει αρκετοί καλλιτέχνες από εκείνη τη γενιά. Mm-hmm. Ο Νίκος Καλογερόπουλος, απλώς ηθοποιός, πριν από δύο μέρες, ηλικία 74 ετών, είχε πολύ μεγάλο, πολύ πλούσιο βιογραφικό και στο θέατρο και στο κινηματογράφο. Και στη στιχουργία και στην ποιήση είχε εκδώσει δύο ποιητικές συλλογές. Ο Νίκος, γενικότερα στην καλλιτεχνία, όλοι μιλάνε για ένα πολυσύνθετο ταλέντο, για ένα κέριο πάνω απ' όλα άνθρωπο. Και μάλιστα έχουν έρθει εδώ και φίλοι από ορχήστρες για να τραγουδήσουν αργότερα στη μνήμη αυτού του ανθρώπου. Είναι εδώ και ο Απόστολος Γλέτσος, είναι και η Ιβάνα Μπάρμπα, είναι και ο Γεράσιμος ο Ανδρεάτος, είναι φίλοι. Μουσική, φίλοι από τα Εξάρχεια, φίλοι από το θέατρο διάφοροι του Νίκου του Καλογερόπουλου και βεβαίως από το χωριό του, από το Μελιγαλά και από την Κυπαρισία για να το πούν το τελευταίο αντίο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Γεια σου, για καλό μεσημέρι. Ένας αποχαιρετισμός σε έναν σπουδαίο και πολύ πολύ ιδιαίτερο καλλιτέχνη.

ξεκινήσαμε την εκπομπή με όσα είπε ο Μίλτος Τεντόγλου μετά από το τέταρτο χρυσό που πήρε σε ανοιχτό πρωτάθλημα Στίβου. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον από τον αθλητισμό, και αυτό είναι η εξαιρετική απάντηση, πληρωμένη απάντηση μιας 16χρονης αθλήτριας της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ Κορασίδων. Η κοπέλα είναι Έλληνο-Νιγηριανή και έχει εξαιρετική παρουσία στην εθνική ομάδα μπάσκετ Κορασίδων. Είναι η Λίζα Ιτόγια, 16 χρονών, και έχει δεχθεί έναν οχετό στην κυριολεξία ρατσιστικών σχολείων. Έκανε λοιπόν η ίδια μία ανάρτηση με φοβερό τσαμπουκά και κουράγιο και έγραψε πολλά. Λέει: οι μισοί Έλληνες μπορεί να με μισούν απλώς και μόνο επειδή έχω διαφορετικό χρώμα δέρματος. Μου λένε ότι δεν αξίζω να παίζω στην Ελλάδα, λες και η αξία μου ως αθλήτρια καθορίζεται από το χρώμα του δέρματός μου. Είμαι Έλληνο-Νιγηριανή. Θα μπορούσα τώρα, λέει, να βρίσκομαι στη Νιγηρία και να παίζω εκεί, αλλά επέλεξα τη χώρα όπου γεννήθηκα, τη χώρα στην οποία μεγάλωσα και τη χώρα που αποκαλώ σπίτι μου. Λέει και άλλα, αλλά καταλήγει: σας ευχαριστώ που βρίζετε ένα 16χρονο κορίτσι, επειδή απλώς κυνηγά το όνειρό της. Μπορείτε να με κρίνετε, να αμφιβάλλετε για μένα και μπορείτε να προσπαθείτε να με ρίξετε, αλλά ποτέ δεν θα με καθορίσετε. Θα συνεχίσω να δουλεύω, θα συνεχίσω να παλεύω, θα συνεχίσω να φοράω τη φανέλα της χώρας μου με περηφάνεια. Γιατί έχω το Θεό στο πλευρό μου και με το Θεό δίπλα μου τίποτα και κανένας δεν μπορεί να με σταματήσει. Αυτή είναι η Λίζα Ιτόγια, μόλις 16 ετών, που έχει διακριθεί πάρα πολύ στην πορεία της τώρα στην Εθνική Ομάδα Κορασίδων. Και αυτό, αντί να προκαλέσει συγχαρητήρια, προκάλεσε ρατσιστικά σχόλια, έναν οχετό ρατσιστικών σχολείων.

με καινούργια Ιουλία Καραπατάκη. Σας αφήνω για λίγο για να περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Σε λίγα λεπτάκια εδώ. Επιστρέφω.

0: είναι 12.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
1: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
2: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
3: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
4: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
7: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα Εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρούτα Εμπορική Βεσκούκης.
8: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
9: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μία δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.

0: 4 λεπτά μετά τις 12. Καλημέρα σε όλες και όλους εδώ. Ιόνιον FM, ενδείξεις αποδείξεις και σήμερα Τετάρτη. Πρώτη τελευταία εκπομπή. Έχουμε πει ότι η τελευταία μας είναι την Παρασκευή και θα επανέλθουμε πάλι αρχές Σεπτέμβρη. Από πού να το πιάσω πάλι σήμερα και να το αφήσω. Λοιπόν, πρώτα θέλω να πω κάτι, γιατί εδώ στην Ηλία θα είμαστε πάντα έτσι, θα γελάνε μαζί μας. Έβγαλε η Πατρίδα πριν από λίγες μέρες αυτή τη συνέντευξη του Άδωνη Γεωργιάδη, η οποία ανέφερε ο Γεωργιάδης για την ογκολογική μονάδα στην Αμαλιάδα. Εντάξει, θα το είδατε, έκανα και εγώ ένα δημοσίευση του θέματος στο site. Έχει παίξει κάποιες μέρες, είναι μια σημαντική απόφαση, αν βεβαίως δεν γίνει προεκλογικό πυροτέχνημα, γιατί έχουμε συνηθίσει κάθε προεκλογική περίοδο να ακούμε διάφορα τα οποία ξεχνιόνται την επομένη των εκλογών. Εγώ καλοπροαίρετα θα πω ότι θα γίνει αυτό. Ποιος σας είπε εσείς οι πολίτες που θέλετε να έχετε κάποιο ρόλο πολιτικό ότι αυτό είναι δικό σας κατόρθωμα, για να βγαίνετε και να γράφετε και να λέτε διάφορα? Ένας μου έκανε ένα σχόλιο και από το γραφείο της Ευγενινοπούλου ότι ευτυχώς το έτριξε, λέει, αυτό το θέμα η Ευγενινοπούλου. Ας της βαρέσουμε παλαμάκια, λες και δεν ήταν υποχρέωσή της. Βγαίνει άλλο σήμερα ένας Γιάννης Χριστόπουλος, ο οποίος παρουσιάζεται ως υποψήφιος βουλευτής με το Βελόπουλο, και λέει για την αποκατάσταση αλήθειας, μπουρ, εδώ σε μια τοπική εφημερίδα, νομίζω στην πρώτη ή στη η πρωινή, δεν θυμάμαι τώρα ποια είναι, έλεγε ότι εμείς ως ελληνική λύση δεν περιοριστήκαμε, λέει, στα συνηθισμένα και καταθέσαμε συγκεκριμένη πρόταση με την αρρωγή του ομογενούς επιχειρηματία και υποψήφιου δημάρχου Ήλιδας Αντρέα Παπαδάκου. Γεια σου πάτερ, για μη σκίσετε όλοι σας κανένα καλτσόν που βγαίνετε όλοι σας τώρα να πείτε ότι τρέξατε όλοι και αν δεν ήσταν εσείς δεν θα γινόταν ποτέ η ογκολογική μονάδα. Αλλά αυτό είναι το μόνο που σας ενδιαφέρει, είναι ποιος θα πάρει τα εύσημα για να το πουλήσετε στο ηλιακό λαό να πάρετε ψήφο. Δεν είναι δικό σας κανένα έργο, καταρχάς δεν είναι κανένας βουλευτή. Ξεκάθαρα πράγματα, είτε νυν βουλευτή είτε υποψήφιου βουλευτή. Είναι έργα του ηλιακού λαού που τα χρωστάγατε χρόνια όλοι σας. Το καταλαβαίνετε αυτό ή δεν το καταλαβαίνετε? Γιατί θα σας το γράψω κιόλας για να το καταλάβετε ακόμα καλύτερα. Δεν δικαιούστε να μιλάτε. Κανένα σας, για κανένα έργο. Την Ηλία την έχετε ποδοπατήσει εδώ και πολλές δεκαετίες. Με τη δική, εκεί είσαστε κύριοι υπεύθυνοι όλοι εσείς που θέλετε να το παίξετε πολιτική. Διαχρονικά. Από εσάς έχει καταστραφεί η Ηλία, γιατί είσαστε κουτσούνια κάθε κόμματος και όταν πάτε στην Αθήνα, ενώ εδώ βγάζετε κραυγές, στην Αθήνα κάνετε τις πάπιες. Παπάκια είσαστε. Και να δούμε τα παπάκια και ένα τραγούδι που είναι να τους αφιερώσω σε όλους τους πολιτικούς. Θα ξέρεις, ένα παλιό τραγούδι είναι, Χρήστο, ξένο με παπάκια. Για να το αφιερώσω σε όλους τους πολιτικούς, νυν και υποψήφιους κτλ. Παραμυθιάζετε τον ηλιακό λαό για να πάρετε μία ψήφο όλοι σας και πάτε στην Αθήνα και κότες. Μη και σας δώσει καμιά θέση ο Μητσοτάκης τώρα, παλιότερα ποιος ήταν στο Πασόκ και στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η μόνη σας παρουσία και η μόνη σας προσφορά σε αυτό το νομό Ηλίας. Μην βγαίνετε λοιπόν για ένα θέμα όπου εδώ στενάζουν εγώ άνθρωποι, υποφέρουν άνθρωποι και οι οικογένειές τους και πάτε να μου το παρουσιάσετε κατόπιν ενεργειών σας. Λοιπόν, το βρήκαμε, Χρυσταγούδη, πάμε να το βρήκαμε. Δεν βγήκε στα παπάκια. Άμα χτυπήσει στο Google παπάκια εκεί ξένα, θα σου βγάλει τα παπάκια. Λοιπόν, πας φεύγοντας, πάμε να ακούσουμε τουλάχιστον χορηγούς. Να ακούσουμε χορηγούς, αλλά πριν πάμε να ακούσουμε χορηγούς, γιατί μετά θα έχουμε το θέμα του νερού και πιο αργά θα βγει ο αντιπεριφερειάρχης, ο Βασίλης Γιαννόπουλος. Σας είπα, έχω μιλήσει για αυτή την ανακοίνωση που έβγαλε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ εδώ του Πηνιού. Και που ήταν μια ανακοίνωση εκτός τόπου και χρόνου. Έτσι, βεβαίως η ανακοίνωση του αφορούσε όλο τον Νότο Δήμο, όμως η αναφορά αυτή ήθελε να ηχήσει ως πρόκληση στα αυτιά των κατοίκων του Βαρθολομίου, οι οποίοι ως γνωστόν επί τρεις μήνες δεν έχουν νερό ή το έχουν με δόσεις. Έτσι, στενάζουν οι άνθρωποι κάτω από αυτή την έλλειψη του βασικότερου κοινωνικού αγαθού. Το ύφος της ανακοίνωσης βεβαίως ήταν προσβλητικό για αυτούς τους ανθρώπους, γιατί ο ίδιος, ο κύριος αυτός Διαμαντόπουλος νομίζω λέγεται, αντί να τους κουνάει το δάχτυλο, έπρεπε να ζητήσει μια ειλικρινή συγγνώμη για την έλλειψη του νερού. Έτσι, και για την προφανώς ανεπάρκεια, την έκδηλη ανεπάρκεια της υπηρεσίας του να διαχειριστεί όλη την κρίση. Διότι, για να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας, αν η υπηρεσία λειτουργούσε όπως έπρεπε, δεν θα ανάγκαζε τον Καστρινό προχθές να ανακοινώσει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι καταργεί την υπηρεσία. Έτσι, αν η υπηρεσία λειτουργούσε εικονικά και νερό θα έχει ο κόσμος και δεν υπήρχε λόγος κατάργησης. Δηλαδή, από τη μία πλευρά καταλαβαίνω και την αγανάκτηση του κόντε κατοίκου του Βαρθολομιού που σου λέει, φίλε, εντάξει, μας πέρατε τράπεζες, μας πέρατε το ένα, μας πέρατε το άλλο, μας παίρνετε και τη ΔΕΙΑ. Αυτό το καταλαβαίνω, είναι ένα αίσθημα εγκατάλειψης, αλλά από την άλλη τι να το κάνεις. Να έχεις μια υπηρεσία εδώ για να πληρώνεται ο τύπος αυτός και ποιοι άλλοι εκεί υπάλληλοι και να μην, για να κάουζεις στα γραφεία τους και να στενάζουν οι πολίτες. Οι υπηρεσίες υπάρχουν για να δίνουν λύσεις. Άμα δεν μπορείς να δώσεις λύση, αν έχεις αξιοπρέπεια πάνω σου, παραιτήσε. Και αν δεν έχεις αξιοπρέπεια να παραιτηθείς, θα σε παραιτήσει ο άλλος, ο ανώτερος από σένα. Κοιτάτε, μπορεί το τελευταίο χρονικό διάστημα να έχω ασκήσει έντονη κριτική στον Καστρινό και δικαιολογημένα νομίζω, αλλά σε αυτό το θέμα είμαι απόλυτα μαζί του. Ότι στην κατάργηση της ΔΕΙΑ. Βέβαια, θα πω το εξής. Όχι η κατάργηση της ΔΕΙΑ να φανεί ως εξελαστήρια κατάσταση όλου αυτού του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί, διότι τα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. Γιατί το Βαρθολομίο δεν είχε νερό επί τρεις μήνες? Γιατί κοβόταν συνέχεια εδώ το νερό ενώ οι άλλες περιοχές είχαν συνέχεια? Έτσι, δεν τελειώνει το θέμα επειδή καταργούμε μια υπηρεσία η οποία προφανώς δεν λειτουργούσε και καλά έκανε και την έκλεισε. Αλλά θα πρέπει να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί. Ναι, μεν θα γίνει συνάντηση των τριών δημάρχων, θα κουβεντιάσουν τα δικά τους, αλλά οι κάτοικοι, πέρα από το πρόβλημα λύθηκε ή θα λυθεί, πρέπει να μάθουν γιατί επί τρεις μήνες δεν είχαν το βασικότερο κοινωνικό αγαθό. Και αυτό θα το απαντήσει μόνο ο Καστρινός, ο Δήμαρχος Ποινιού. Κανένας άλλος δεν έχει το δικαίωμα και δεν υποχρεούται να απαντήσει. Μόνο αυτός γνωρίζει γιατί οι κάτοικοι εδώ δεν έπιναν τρεις μήνες το βασικό, δεν είχαν το βασικό αυτό αγαθό. Ναι, λέω Δημήτρης, ακόμα δεν πείμε. Ναι, λέω επειδή σήμερα έχει νερό, εν πάση περιπτώσει, προφανώς θα συνεχιστεί η ταλαιπωρία, έτσι, δεν είναι, λέω, κάτι άλλο. Βέβαια, θα έχουμε σε λίγο στη τηλεφωνική μας γραμμή, όπως μου υποσχέθηκε ότι θα βγει, τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Νίκο Μαφρέδα, να μας πει τι έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο προχθές και τι δικαιολογία έδωσε ο Καστρινός για το κλείσιμο της ΔΕΙΑ και ό,τι άλλο υπόθηκε εκεί μέσα, μια και ο ίδιος δεν θέλει να βγαίνει στην εκπομπή μου. Δεν είμαι από αυτούς που του βαράω παλαμάκια, όπως δεν βγαίνει και ο κανείς. Έχουν μάθει να σου βαράνε παλαμάκια. Αυτοί. Άμα σου βαράς παλαμάκια, σου κάνουν ένα μπλοκ και νομίζουν ότι αφόδεψε η Ελλάδα στο χωράφι, όπως σου λέει παρήμι. Δεν με απασχολούν εμένα βέβαια αυτά. Εγώ θα λέω αυτά που να πω. Και βέβαια θα καλέσουμε και τον πρώην δήμαρχο, τον Αντρέα τον Μαρίνο. Έχω δώσει εντολή στο τηλεφωνικό κέντρο να ακούσουμε και την άποψη του κυρίου Μαρίνου. Γιατί μου έχει κάνει εντύπωση το ότι δεν έχει βγει όλο αυτό το χρονικό διάστημα να πει κάτι. Ελπίζω να βγει σήμερα και να μας δώσει τις απαντήσεις σε ερωτήματα που θα του θέσουμε. Πάμε να ακούσουμε χορηγούς και να επανέλθουμε με τον Άγγελο τον Πράτη, τον πρώην Δημοτικό Συμβούλο Ποινιού, ένας από τους διοργανωτές της προχθεσινής σύσκεψης που έγινε, λαϊκή συγκέντρωση που έγινε εδώ στο Βαρθολομίο, να μας πει τις απόψεις του και να μας πει βεβαίως και το τι μέλη γενέστε. Δηλαδή, εντάξει, έγινε αυτή η λαϊκή σύσκεψη. Μετά, τι θα ακολουθήσει? Πάμε λοιπόν σε χορηγούς και επιστρέφουμε.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 2622 77 13 48.
2: Ενημέρωση.
3: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
4: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
5: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
6: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
2: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
7: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
2: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.

0: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
1: Πάντως σας λέω ότι εγώ γελάω με όλους αυτούς, γιατί να σας πω τώρα ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στο Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν που έγινε τη Δευτέρα την ίδια ώρα που γινόταν και η Λαϊκή Συγκέντρωση, μου είπανε, δεν ξέρω, πιστεύω όμως ότι είναι αλήθεια, ότι υπόθηκε από τον Καστινό και ποιος είναι ο Μπράτης που κάνει λαϊκές συγκεντρώσεις και τα λοιπά. Εντάξει, χρειάζεται απάντηση. Εγώ θα του το απαντήσω διαφορετικά όμως. Όταν πριν από λίγες μέρες σου έπαιξε η πατρίδα μία ανακοίνωση που έβγαλες, ποια ήταν η κυρία Κοκαλιάρη και τι βγήκε, αφού είναι περισταμένη τεχνικής υπηρεσίας, να πει για το νερό του Βαρθολομιού? Εσείς ο δήμαρχος, ο αιρετός, η υπερισταμένη σου εκεί γιατί βγήκε? Οπότε να προσέχετε τι λέτε, γιατί γίνεστε έτσι και προκαλείτε γέλια. Ο Μπράτης είναι πρώην δημοτικός σύμβουλος, χρόνια ο άνθρωπος ασχολείται με τα κοινά, είναι κάτοικος εδώ που πήγετε το ότι τρεις μήνες τον άφησες με νερό, κύριε Καστινέ, και όλοι οι υπόλοιποι. Οπότε χαλάρωσε λίγο, δεν είσαι εσύ το α και το μέγα, έτσι, δεν ξέρω αν είσαι φτάσει και στο β'. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Άγγελο τον Μπράτη. Καλημέρα, κύριε Μπράτη.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Φάκο.
1: Λοιπόν, έγινε η λαϊκή... Ναι, πέστε μου, κάτι πήγατε
2: να πείτε. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα εσάς και τον κύριο Κολόκα για την προβολή, για την ανάδειξη του θέματος, του θέματος του νερού.
1: Μα είναι υποχρέωσή μας, κύριε, μα τι λέτε τώρα. Πέστε μου κάτι, εντάξει, έγινε προχθές η λαϊκή σύσκεψη, είπατε αυτά που δικαίως είπατε και εσείς και ο Κολόκας και ο πρώην δήμαρχος και οι υπόλοιποι. Τι γίνεται από εκεί πέρα?
2: Από εκεί πέρα το θέμα το γνωρίζει πολύ καλά ο κύριος Καστινός, το γνωρίζει η Μεσόγειος, συγγνώμη λίγο.
1: Το γνωρίζει και ο εισαγγελέας.
2: Φυσικά το γνωρίζει και ο εισαγγελέας. Αναγκαστήκαμε να πάμε στην εισαγγελέα και στην αποκεντρωμένη και στο τμήμα υγιεινής. Αναγκαστήκαμε διότι δεν είχαμε πάρει ποτέ μια απάντηση από κάποιον αρμόδιο και ιδιαίτερα από τον δήμαρχο να μας πει ότι αυτό το νερό είναι λόγω βλαβών, λόγω κάτι άλλο, λόγω έργων ή η υπομονή για 2-3 μέρες. Αυτό την απάντηση την οποία έδωσε ο κύριος Καστρινός προσωπικά σε μένα μου έχει πει ότι εγώ τι μπορούσα να κάνω, το έκανα. Οι υπομονές είναι ανοιχτές και δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Δηλαδή θα πρέπει να ζήσουμε έτσι και να η καθημερινότητά μας να είναι να το πάρουμε απόφαση χωρίς νερό. Και πλέον το θέμα αυτό πήγε φυσικά στον εισαγγελέα και ο εισαγγελέας λοιπόν θα κρίνει, θα αποφασίσει, θα καλέσει τους αρμόδιους για να δούμε τι συμβαίνει και αυτό το αγαθό δεν μπορεί να δοθεί στους πολίτες.
1: Η κίνηση Καστρινού να καταργήσει τη ΔΕΗ, πώς την βλέπετε?
2: Κοιτάξτε να σου πω κάτι. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα του Δήμου. Μην πω ότι είναι ακόμα μία υπηρεσία η οποία καταργείται από το Βαρθολομιό, ναι. Την οποία την είχε συστήσει ο κύριος Μαρίνος. Το ότι είχε προβλήματα η ΔΕΙΑ, ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι, πρέπει να μας απαντήσει μόνο ο κύριος Καστρινός. Και για ποιο λόγο λοιπόν καταργείται η ΔΕΙΑ? Όμως είναι κάτι το οποίο είναι άσχημο για τον Βαρθολομιό.
1: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά και τι να κάνεις και μια υπηρεσία να πληρώνεις υπαλλήλους όταν δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Από την άλλη όμως, γιατί τα έλεγα και στην εισαγωγή μου, εγώ συμφωνώ, αφού δεν λειτουργεί μια υπηρεσία, ναι ρε φίλε, κλείστε να τελειώνει, αλλά απαντήσεις πρέπει να δοθούν γιατί δεν έχετε νερό εσείς. Δεν σημαίνει ότι το κλείσιμο της υπηρεσίας πρέπει να φανεί στο εξελαστήριο θύμα της όλης κατάστασης. Οι απαντήσεις οι ερωτήσεις υπάρχουν και πρέπει να δοθούν απαντήσεις.
2: Κύριε Φακό,
1: ναι.
2: Πιστεύω ότι επιθυμούν κάποιοι να μπερδέψουν τα πράγματα και να αποσυντονίσουν την προσπάθεια αυτή. Δεν έχει καμία σχέση η ΔΕΙΑ με την έλλειψη του νερού τώρα. Από τη μία μας παρουσιάζουν ότι η υπεύθυνη είναι η Μεσόγειος και ότι κακός και ούτε λίγο ούτε πολύ, εφόσον αναγκάστηκε, και το λέω πάλι, αναγκάστηκε να βγάλει μια δήλωση ο κύριος Καστρινός, συμφωνεί απόλυτα μαζί μας για την ταλαιπωρία, για την έλλειψη του νερού, για όλα αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν οι διαμαρτυρίες οι δικές μας δεν έχουν να κάνουν με αντιπολίτευση οτιδήποτε άλλο, γιατί η δήλωση του κυρίου Καστρινού είναι ακριβώς τα ίδια τα οποία έχουμε βγει εμείς και έχουμε διαμαρτυρηθεί.
1: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν, το κλείσιμο της ΔΕΙΑ,
1: ναι,
2: δεν είναι κάτι το οποίο θα δώσει νερό αύριο το πρωί.
1: Σαφέστατα όχι.
2: Η ερώτηση και η απάντηση που θα πρέπει να δοθεί από το Δήμαρχο είναι πότε θα δοθεί νερό, φυσιολογικά δηλαδή, όπως ναι, ήταν ναι, πριν από 3 μήνες. Και ποιος είναι ο λόγος που ταλαιπωρείται ο κόσμος, οι τουρίστες,
1: οι επιχειρήσεις, όλοι, βέβαια.
2: Να μας δώσουν μια απάντηση, αν μετά από 1 μέρα, μετά από 2 μέρες, μετά από 10 μέρες θα γίνει αποκατάσταση και θα έχουμε νερό.
1: Λοιπόν, για να ακούσουμε λίγο και τον Δημήτρη τον Κολόκα που είναι εδώ στο άλλο στούντιο.
3: Ναι, ναι. Καλημέρα, καλημέρα στον Άγγελο, καλημέρα και στον Γιώργο.
1: Καλημέρα Δημήτρη.
2: Καλά,
3: στα λέμε καλά.
1: Προσπαθεί να βρει νερό να πληθεί.
3: Άπλητοι είμαστε. Έκανα την παρέμβαση, κάνω αυτή την παρέμβαση, γιατί είναι ανατριχιαστικό να συζητάμε και έτσι με τόσο πολύ έτσι ήπιο ύφος την κατάργηση της ΔΕΙΑ που εδρεύει στο, τυχαίνει να εδρεύει στο Βαρθολομιό. Βγάλαμε συμπέρασμα τι φταίει και δεν έχουμε νερό και καταργούμε τη ΔΕΙΑ. Δεν κατάλαβα. Ευκαιρία βρήκαμε. Πώς το εκλαμβάνετε εσείς δηλαδή? Έχει κάποιο εγώ, πρόβλημα η ΔΕΙΑ? Η ΔΕΙΑ δεν έχει έναν άνθρωπο που έχει διοριστεί από τον Δήμαρχο?
2: Εγώ κύριε Κολόκα λέω το εξής. Αυτό που συμβαίνει τώρα επί 3 μήνες, δεν ξέρω, δηλαδή κάποιοι λένε εκδικείται το Βαρθολομιό, μισεί το Βαρθολομιό.
3: Έτσι φαίνεται, έτσι φαίνεται.
2: Μισεί το Βαρθολομιό. Γιατί δεν δίνει μια απάντηση? Το αν τώρα βρήκε ευκαιρία, το αν βρήκε ευκαιρία να κλείσει τη ΔΕΙΑ λόγω της έλλειψης του νερού, ο ίδιος είναι αρμόδιος να απαντήσει.
3: Μα δεν έχει διορίσει ο ίδιος πάντως, άνθρωπος τη ΔΕΙΑ. Συγγνώμη ρε παιδιά, θα κάψει πιο ύφος την κατάργηση της ΔΕΙΑ που εδρεύει στο, τυχαίνει να εδρεύει στο Βαρθολομιό. Βγάλαμε συμπέρασμα τι φταίει και δεν έχουμε νερό και καταργούμε τη ΔΕΙΑ. Δεν κατάλαβα. Ευκαιρία βρήκαμε. Πώς το εκλαμβάνετε εσείς δηλαδή? Έχει κάποιο εγώ, πρόβλημα η ΔΕΙΑ? Η ΔΕΙΑ δεν έχει έναν άνθρωπο που έχει διοριστεί από τον Δήμαρχο?
2: Εγώ κύριε Κολόκα λέω το εξής. Αυτό που συμβαίνει τώρα επί 3 μήνες, δεν ξέρω, δηλαδή κάποιοι λένε εκδικείται το Βαρθολομιό, μισεί το Βαρθολομιό.
3: Έτσι φαίνεται, έτσι φαίνεται.
2: Μισεί το Βαρθολομιό. Γιατί δεν δίνει μια απάντηση? Το αν τώρα βρήκε ευκαιρία, το αν βρήκε ευκαιρία να κλείσει τη ΔΕΙΑ λόγω της έλλειψης του νερού, ο ίδιος είναι αρμόδιος να απαντήσει.
3: Μα δεν έχει διορίσει ο ίδιος πάντως, άνθρωπος τη ΔΕΙΑ. Συγγνώμη ρε παιδιά, γιατί θα κάψω.

0: Το αν βρήκε ευκαιρία να κλείσει τη ΔΕΙΑ λόγω της έλλειψης του νερού, ο ίδιος είναι αρμόδιος να απαντήσει.
1: Μα δεν έχει διορίσει ο ίδιος άνθρωπος τη ΔΕΙΑ. Συγγνώμη ρε παιδιά, γιατί θα κάψουμε τη φλάτσα μας.
2: Μισό λεπτάκι και οι δυο σας.
0: Είναι ο κύριος Διαμαντόπουλος.
2: Ωραία. Μισό λεπτάκι για να ρωτήσω κάτι. Δεν ξέρω και μπράτη αν εσείς το έχετε υπόψη σας ή ο Δημήτρης ο Κολόκας, γιατί τώρα μου έχετε ένα μήνυμα ότι τρέχει νερό, λέει, στο δρόμο τον παλιό Βαρθολομίου Λιγιά.
1: Έτσι μου είπανε, δεν έχω προλάβει να πάω να δω και να βγάλω φωτογραφίες. Γενικώς έχουμε και άλλη καταγγελία ότι υπάρχει βίντεο ότι τρέχει νερό και από τον υδατόπυργο. Και ότι υπάρχει βίντεο, δεν το έχω στα χέρια μου.
0: Τα έχω ακούσει και εγώ αυτά.
1: Έτσι, λοιπόν, εντάξει, τώρα σίγουρα φέτος κάτι συμβαίνει.
2: Πάντως να σας θυμίσω ότι ο Χριστοδουλόπουλος είπε εδώ δημόσια ότι νερό υπάρχει συνέχεια από το δηληστήριο. Εκτός από δύο βλάβες που
1: είχαν μερικές ώρες. Ναι, δύο βλάβες φυσιολογικές. Τώρα, 8 ώρων είπε, 2-3 ώρων.
2: Όλο αυτό το χρονικό διάστημα νερό υπήρχε. Ναι. Το πρόβλημα είναι λοιπόν, επειδή λέει ο Καστρινός ότι φταίει Μεσόγειος, το πρόβλημα είναι γιατί δεν το παίρνει το Βαρθολομιό και το παίρνει Λιγιά και το Αρκούδι. Δεν είναι το ζήτημα.
1: Ωραία, και εμείς τι πρέπει να κάνουμε τώρα, πώς θα πληροφορηθούμε.
2: Αυτό λέω.
1: Πώς θα πληροφορηθούμε, τι ακριβώς γίνεται, είναι δυνατόν να μην έχουμε πληροφόρηση και να περιμένουμε από τον εισαγγελέα να μας ενημερώσει τι ακριβώς γίνεται.
2: Σας θυμίζω ότι η πρώτη ανακοίνωση του Καστρινού για τον νερό έγινε μετά τις δικές σας αντιδράσεις.
1: Εννοείται.
2: Δεν μίλαγε. Όταν εσείς ξεσηκωθήκατε εδώ και είδε την πίεση, έβγαλε την πρώτη ανακοίνωση. Κύριε Πράτη, παρακαλώ.
0: Λοιπόν, κύριε Κολόκα, κύριε Φάκο, για να δικαιολογήσουμε τα δικαιολόγητα. Προσπαθούμε να πούμε ότι υπάρχει κάποια απώλεια δεξιά-αριστερά. Το θέμα είναι ότι δεν έρχουν τα κυβικά που πρέπει να έρθουν ή αυτά που έρχονται δεν πάνε στο Βαρθολομιό.
2: Αυτό είναι.
0: Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχει έλλειψη νερού, τα κυβικά μάλλον δεν έρχονται στο Βαρθολομιό. Συγγνώμη για το κουτολμό. Λοιπόν. Αυτό θα πρέπει να το απαντήσει ο κύριος Καστρινός.
2: Ας το λέμε, ότι ο Καστρινός πρέπει να δώσει απάντηση.
0: Με τον αρχή στη ΔΕΙΑ, δεν είναι αυτό.
2: Δεν είναι η λύση αυτή.
0: Αν αυτή η ΔΕΙΑ, και γιατί τόσα χρόνια και τόσο καιρό δεν το διόρθωσε το πρόβλημα αυτό. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Δηλαδή αυγουστιάτικα, προσπαθούμε αυγουστιάτικα να εντοπίσουμε το πρόβλημα.
2: Να πάρουμε και τον κύριο Μαφέδα θα παρακαλώ.
0: Και να σας πω και κάτι άλλο. Ναι. Προσπαθεί έτσι να κατηγορήσει κάποια άτομα όπως είμαι εγώ. Είπε προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο, έμαθα ποιος είναι αυτός λέει που κάνει έτσι συγκεντρώσεις.
2: Σας είπε κανονικά με το όνομά σας, μην αγχώνεστε.
0: Είπε το όνομά μου. Λοιπόν, εγώ γεννήθηκα στο Βαρθολομιό, δραστηριοποιούμε στο Βαρθολομιό, το επάγγελμά μου στο Βαρθολομιό. Έχω 20 χρόνια με τοπική αυτοδιοίκηση από Αδαό, Βριώνη, Καστρινό, Μαρίνο. Με όλους αυτούς, 20 χρόνια στο επιμελητήριο και γενικός γραμματέας, είμαι αυτοδιοικητικός, σήμερα δεν είμαι κάτι, όλα αυτά είναι πρώην, είμαι ενεργός πολίτης και ενδιαφέρομαι.
2: Δεν νομίζω ότι πρέπει να δώσετε απάντηση, κύριε Πράτη. Σας ξέρει ο κόσμος, θα δώσετε απάντηση στον Καστρινό.
0: Όχι, λέω τώρα ποιος είναι αυτός, λέει, ποιος είναι ο Πάκος, ποιος είναι ο Πράτης, ποιος είναι ο Καστρινός. Ποιος είναι ο οποιοσδήποτε, ποιος
2: εδώ,
0: είναι.
2: Εδώ έκανε ανακοίνωση και βγήκε η προϊσταμένη του γραφείου του και τον καπέλωσε. Αυτά δεν κάθεται να τα δει, να μας τα πει.
0: Έχουν γίνει πολλά παράξενα για τα οποία, πολλά παράξενα, πάρα πολλά παράξενα, και ένα από αυτά είναι και το νερό, για τα οποία δυστυχώς δεν υπάρχει απάντηση. Αυτό είναι το ζητούμενο, δεν υπάρχει απάντηση.
2: Μάλιστα. Αυτή η Δήμητρη, θες να πεις κάτι.
1: Όχι, εγώ την παρέμβαση την έκανα μόνο και μόνο για το κλείσιμο της ΔΕΙΑ. Δηλαδή, έγινε μία ανακατοσούρα με το νερό, δεν έχει το Βαρθολομιό νερό, επί τρεις μήνες όλο το καλοκαίρι μέσα στους καύσονες και βρήκαμε να κλείσουμε τη ΔΕΙΑ για να λύσουμε το πρόβλημα χωρίς να γνωρίζουμε αν φταίει η ΔΕΙΑ και σύμφωνα με δηλώσεις του ίδιου του Δημάρχου που τις έχουμε εδώ πέρα, πιο παλιά που έκανε ανακοίνωση 20 μέρες, 30 μέρες πριν. Την πρώτη του ανακοίνωση τα έριχνε σε κάτι α2, α3 εκεί στο φράγμα. Τα έριχνε εκεί. Η ΔΕΙΑ τι σχέση έχει με αυτό?
0: Κύριε Κολοκά, μισό λεπτά και τελειώνω.
1: Η ΔΕΙΑ με τον προηγούμενο δήμαρχο δεν λειτουργούσε. Με τους προηγούμενους δημάρχους δεν λειτουργούσε.
0: Ακριβώς. Εγώ λέω το εξής. Αφού υπάρχουν αυτές οι απορίες, αυτά τα προβλήματα από τους κατοίκους του Βαρθολομιού, Γιατί ο κύριος Καστρινός δεν έχει

0: προκαλέσει μία συζήτηση για να δοθούν απαντήσεις, να υπάρχουν ερωτήσεις, απαντήσεις από τους κατοίκους του Βαρθολομιού. Γιατί αποφεύγει μία συνάντηση να προκαλέσει ο ίδιος μία συνάντηση στο Βαρθολομιό και να δώσει απαντήσεις αν δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα έτσι γίνονται αυτές οι διαμαρτυρίες.
1: Να σας πω εγώ κύριε Μπράτη, γιατί η απορρίθμιση του Βαρθολομιού καλά κρατεί με το σχήμα αυτό του Καλλικράτη. Έχει απορριθμιστεί το Βαρθολομιό πλήρως. Δεν λειτουργεί τίποτα εδώ πέρα. Βρωμάει όλο το Βαρθολομιό. Κάντε μια βόλτα από τη Γαστούνη και κάντε μια βόλτα από το Βαρθολομιό. Δείτε να δείτε τι γίνεται. Έχει απορριθμιστεί και έχει απορριθμιστεί επί θητείας του. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Άρα πρέπει να είμαστε καχύποπτοι για αυτό το σχήμα. Και θα πρέπει οι κάτοικοι του Βαρθολομιού να νοικοκυρευτούν, να νοικοκυρευτεί αυτό το κομμάτι του Βαρθολομιού. Είτε ως δήμος, είτε ως κοινότητα, δεν ξέρω, είτε ως Καποδίστρες, είτε ως Καλλικράτης, ένα, δύο, τρία. Δεν με ενδιαφέρει.
2: Αυτό είναι κάτι, κοίτα Δημήτρη, μπορεί να έχετε χίλια δίκαια να διαμαρτύρεστε για αυτό το σχήμα, το περίεργο που φτιάχτηκε, αλλά τώρα αυτό πλέον υπάρχει. Δεν
1: όχι, τίθεται, δεν κατάλαβα, δεν υπάρχει. Στην Κεφαλονιά, ο Δήμος, με συγχωρείτε, ο Δήμος Κεφαλονιάς, λόγω ακριβώς αυτής της απορρίθμισης, άλλαξε, έγιναν δύο Δήμοι. Μέσα στον Καλλικράτη. Και άλλες περιπτώσεις, όχι μόνο η Κεφαλονιά. Αλλά όταν λοιπόν εμείς δεν το θέτουμε και υπάρχει τόσο σοβαρό πρόβλημα σε αυτή την περιοχή, η τέταρτη πόλη της Ηλίας είναι το Βαρθολομιό, μην το ξεχνάμε. Εντάξει.
0: Ας ενεργοποιηθεί η κοινωνία του Βαρθολομιού για να διεκδικήσει αυτά που δικαιωματικά...
1: Πώς θα γίνει αυτό, Άγγελε, με συγχωρείς, πώς θα ευαισθητοποιηθεί, ποιος θα την ευαισθητοποιήσει, αυτοί οι οποίοι ψήφισε, αυτούς τους οποίους ψήφισε, δεν εμφανιστήκανε καν στη συγκέντρωση. Από το Βαρθολομιό είναι και είναι δημοτικοί σύμβουλοι. Από ποιους θα ενεργοποιηθεί?
2: Καλά, οι δημοτικοί συμβούλοι, κακούστε, έχουν μια δικαιολογία. Μισό λεπτάκι, επειδή είχε δημοτικό συμβούλιο. Αυτό που είναι τραγικό είναι ότι δεν ήρθε το τοπικό συμβούλιο.
1: Κανένας δεν ήρθε.
2: Το τοπικό συμβούλιο
1: ούτε
2: να
1: μια
2: μην
1: ανακοίνωση
2: έρθει.
1: Δεν έχουν βγάλει οι άνθρωποι αυτοί.
0: Ναι. Κύριε Φάτε, κύριε Κολόκα, υπάρχει απόλυτη σιωπή.
2: Έτσι, ακριβώς. Απόλυτη σιωπή.
1: Λοιπόν, Άγγελε.
0: Και λέω ότι η απόλυτη σιωπή για μένα προσωπικά είναι ανησυχητική.
1: Ναι. Όταν λοιπόν λες ότι πρέπει να ενεργοποιηθεί ο λαός του Βαρθολομιού, ποιος θα ενεργοποιηθεί, από μένα και από σένα, από δύο ανθρώπους? Εδώ πρέπει να υπάρξει ανένδοτος ουσιαστικά για αυτή την ιστορία, έτσι όπως ζει το Βαρθολομιό. Και δεν είναι μόνο το νερό είναι η κορφή του παγόβουνου.
2: Να ξαναπάρουμε τον Νίκο τον Μαθέδα.
1: Ναι, να το ξαναπάρουμε, να το ξαναπάρουμε.
2: Αφού ήταν κάτι λυμμένο, σκάζει, δεν το λέω εγώ, θα πρέπει να παίρνει τη συνέχεια. Μέχρι άνθρωπος να τον δούμε, όπως έχουμε πει. Δημήτρη, τελείωσες?
1: Ναι, σας αφήνω. Ωραία. Ναι.
2: Να σε καλά, ευχαριστούμε. Κύριε Μπράτη, μια τελευταία κουβέντα. Okay, ευχαριστώ και εγώ. Απλά να δούμε το θέμα αυτό. Αν τρέχει όντως νερό στο δρόμο αυτό που μας έκλεινε η καταγγελία.
0: Θα είμαι πάντα στη διάθεσή σας.
2: Να είστε καλά, κύριε Μπράτη. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, να περιμένουμε λίγο αν μπορούμε να μιλήσουμε τον Νίκο τον Μαθρέδα. Είναι κατηλημένος ακόμα ο Νίκος Μαθρέδα. Ενώ ήξερε ότι θα τον βγάλουμε σήμερα. Ο κύριος Μαρίνος τον επικοινωνήσα μαζί του με τον πρώην δήμαρχο. Ίσως, ωραία, εντάξει, μπορεί να το βγει, να βγει την Παρασκευή, γιατί είναι κάπου που δεν μπορεί να μιλήσει. Σεβαστό είναι αυτό. Λοιπόν, είμαστε 31 λεπτά μετά τις 12, η Ανθελετή 29, πριν από τις 1, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό για όλους εδώ τους κατοίκους του Βαρθολομιού. Μας έχει απασχολήσει πολύ καιρό τώρα και βλέπω τώρα βέβαια και κάτι όψιμους που βγήκαν εκεί χάμου και λένε εκεί διάφορα. Ούτε ξέρουν τι τους γίνεται στο μεταξύ, σαν τον άλλον που μας κατηγόρησε εκεί τον τυπάκο, ενώ είχαμε βγάλει το νερό εμείς ένα μήνα πριν ότι είμαστε στο Βαρθολομιό και δεν έχουμε ασχοληθεί με το θέμα. Και θα αυτός ο τυπάκος, μην τον πω και αλλιώς, από την Αθήνα να δώσει λύση και να διαμαρτυρηθεί για τα προβλήματα του Βαρθολομιού που δεν ξέρει βεβαίως που πάντα τέσσερα. Δεν ξέρω, ξέρει και η θάλασσα που είναι εδώ η Μπούκα. Η Μπούκα, λέω. Ναι, η Μπούκα, εδώ οι Θήνες, δεν ξέρω αν τις ξέρει. Εν πάση περιπτώσει. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο γιατί θα έχουμε και τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Έργων και Υποδομών, τον κύριο Βασίλη Γιαννόπλο.
3: Ιόνιον FM.

0: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Terra Olympia, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Terra Olympia. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
7: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας στα θόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθος MC.
8: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
9: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
8: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
9: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
8: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
10: Ιόνιον FM.

0: Λοιπόν, το θυμόσαστε έτσι, η πιο μεγάλη ηλικία αυτό το τραγουδάκι. Είπα ότι το αφαίρενο σε όλους αυτούς που κόπτονται για το καλό του νομού Ηλίας, που εδώ το παίζουν επαναστάτες και όταν πάνε στην Αθήνα, στην Αθήνα το παίζουν παπάκια και δεν μιλάνε καθόλου. Γι' αυτό και έχουμε στα χάλια που είμαστε. Βεβαίως και υπάρχουν και φωτεινές εξαιρέξεις σε όλη αυτή την κατάσταση. Δεν λέμε ότι είναι όλοι το ίδιο, αλλά είναι κάποιες ελάχιστες φωτεινές εξαιρέσεις που χάνονται μέσω σε όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, την οποία την περιμένετε, γιατί έχω δεχτεί και κάποια τηλεφωνήματα. Είναι με τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, τον Βασίλη Γιαννόπλο, τον Ηλίο Βασίλη Γιαννόπλο, ο οποίος έχει αναλάβει ίσως το πιο κρίσιμο κομμάτι της περιφέρειας, που είναι το έργο, το κομμάτι των έργων και των υποδομών. Πάμε να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, κύριε Γιαννόπλε.
1: Καλημέρα, κύριε Φράκο. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Ξέρω πόσο πιεσμένος είναι το πρόγραμμά σας.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τη δυνατότητα που μου δίνατε να μιλήσουμε στην εκπομπή σας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσω με το εξής. 25 εκατομμύρια ευρώ στη Δυτική Ελλάδα και για τις τρεις περιφερειακές ενότητες για έργα που αφορούν τις ζημιές που υπέστησαν από την περασμένη κακοκαιρία.
1: Λέω
0: 25 εκατομμύρια διατίθονται στις τρεις περιφερειακές ενότητες για έργα που αφορούν καταστροφές, ζημιές της προηγούμενης της κακοκαιρίας του χειμώνα.
1: Είναι έτσι ακριβώς, θα πέρασε το θέμα αυτό, εγκρίθηκε ο σχετικός προϋπολογισμός από την Περιφερειακή Επιτροπή πριν από περίπου 10 ημέρες. Είναι εγκρίσεις μέσω του διαδικασίας των φυσικών καταστροφών. Ήρθε η έγκριση χρηματοδότησης από το αρμόδιο Υπουργείο, από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Αλλαγής. Θα θυμάστε, υπενθυμίζω απλώς και στους ακροατές της εκπομπής σας, είχε προηγηθεί από τον περασμένο Μάρτιο σειρά επαφών τόσο του Περιφερειάρχη όσο και μου του Ιδίου προς την ηγεσία του Υπουργείου, επίσκεψη του αρμόδιου Υπουργού του κυρίου Κατσαφάδου στην Ηλία, στο δικητήριο που είχε πραγματοποιηθεί και σχετική σύσκεψη. Είχαμε προλάβει, είχαμε στείλει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα σχετικές μελέτες και τεχνικά δελτία με πλήρη φάκελο και όλας και των καταστροφών που είχαμε, των φυσικών καταστροφών που είχαμε υποστεί, και πλέον είμαστε σε ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε αυτή τη χρηματοδότηση για τα έργα που έχουν εγκριθεί. Συνολικός προϋπολογισμός, όπως προαναφέρατε, 25 εκατομμύρια ευρώ, από αυτά τα οποία τα περισσότερα θα διατεθούν για αποκαταστάσεις στην περιφερειακή ενότητα Ηλίας, δεδομένου ότι η περιοχή μας είχε πληγεί περισσότερο.
0: Βεβαίως.
1: Συνεπία και των Θεομηνιών.
0: Κοιτάτε,
1: των
0: εσείς
1: πλημμυρών.
0: Ως περιφέρεια κάνατε τη δουλειά σας, κάνατε τα έγγραφά σας, τις επαφές σας, αλλά το κράτος αποδεικνύεται για άλλη μια φορά πόσο καθυστερεί. Δεν μπορεί ο κράτος να φέρνει χρήματα να δίνει τον Αύγουστο, όταν οι ζημιές έχουν γίνει πριν από 6-7 μήνες, και εκτός αυτού ότι σε ένα μήνα ξεκινάει το φθινόπωρο. Και θα έχουμε πάλι χειμώνα ενδεχομένως βαρύ.
1: Θα σας πω το εξής, θα πω ότι έχετε δίκιο. Θα έχετε ξεκάθαρα δίκιο, όμως, και δεν το λέω αυτό για να ωρεοποιήσω μια κατάσταση ή για να χαϊδέψω αυτιά ή να διώξω ευθύνες από κάποιους. Η αλήθεια είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση να ξέρετε ότι οι εγκρίσεις αυτών των χρηματοδοτήσεων και για τις αποκαταστάσεις των φυσικών καταστροφών κινήθηκαν και δόθησαν πιο γρήγορα από κάθε άλλη φορά. Περίπου ο χρόνος που απαιτείται για όλα αυτά τα έργα φτάνει τους 10 με 12 μήνες.
0: Ναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα του Υπουργείου. Δεν λέω ότι, ότι ευθύνεται η περιφέρεια σε αυτό.
1: Προφανώς, καταλαβαίνω πως το θέσατε και το θέσατε πολύ προσεκτικά. Δυστυχώς έχει να κάνει με την παθογένεια του όλου συστήματος, του διοικητικού, γραφειοκρατικού και νομοθετικού πλαισίου που δυστυχώς διέπει όλες αυτές τις διαδικασίες. Το έχουμε θέσει επανειλημμένως τόσο και στις ΕΝΠΕΣ, στις συνεδριάσεις που έχουμε στην Ένωση Περιφερειών, τόσο και σε επαφές προς τα συναρμόδια Υπουργεία. Θα πρέπει να υπάρξουν σχετικές τροποποιήσεις στο νόμο, ναι, ούτως ώστε να απαλληφθούν στάδια στην γενικότερη αυτή διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση, κύριε Φάκο, έχουμε την δυνατότητα μέσω αυτών των εργαλείων των χρηματοδοτικών, μέσα από την διαδικασία των φυσικών καταστροφών, να έχουμε συμβάσεις, θεωρώ, τον Οκτώβρη. Σίγουρα θα επηρεαστεί το έργο μας, γιατί το χειμώνα όλοι γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολο να εκτελεστούν κάποια έργα. Σε κάθε περίπτωση όμως θα έχουμε ενεργές εργολαβίες και θα μπορέσουμε το ταχύτερο δυνατό να πάμε σε αποκαταστάσεις στις υποδομές μας.
0: Με προλάβατε, για το επόμενο ερώτημα ήταν αυτό, αν θα προλαβαίνατε, αν θα προλάβουμε να γίνουν αυτές οι αποκαταστάσεις. Ελπίζω βέβαια να προλάβουμε εκεί στην ΕΔΑ, όχι στην ΕΔΑ, εκεί στον Αλφιό ποταμό, γιατί και εκεί κάθε χρόνο βλέπετε τι γίνεται, και φέτος ειδικά με τις καταστροφές οι άνθρωποι όχι μόνο πνίγηκαν, ούτε να καλλιεργήσουν δεν μπορούσαν.
1: Είχαμε σημαντικές...
0: Έχετε 4 εκατομμύρια για έργα στον Αλφιό από ό,τι βλέπω, και 900.000 για έργα στην ΕΔΑ.
1: Έτσι ακριβώς. Mm-hmm. Εστιάζω στην περιοχή του Αλφιού, γιατί είναι ένα ποτάμι το οποίο έχει δώσει κατά καιρούς πολύ έντονα και σοβαρά φαινόμενα και ζημιές, και φέτος είχαμε. Εκεί όμως έχουμε το εξής, έχουμε υφιστάμενη εργολαβία, όπου είναι σε εξέλιξη σημαντικές παρεμβάσεις. Σίγουρα τα 4-7 εκατομμύρια που είναι επιπλέον χρηματοδότηση έρχονται να ενισχύσουν εκεί τις παρεμβάσεις μας και την αντιπλημμυρική θωράκιση, mm-hmm. με αποκαταστάσεις στις στορές που είχαμε στις Λιθορυπές και στα Σαζανέτ, καθώς και σημεία τα οποία έχουν υποδειχθεί από το Δήμο Αντρίτσα Ναθροστέρων και από τον κύριο Μπαλιούκο. Είμαστε σε συνεργασία, είχε μάλιστα συγκαλέσει και μια σύσκεψη στο Δημαρχείο, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναεπισημάνει. Θα κάνουμε μεγάλες παρεμβάσεις στην περιοχή του Ισφίξας, του Πλουτοφορείου και στα Καλυβάκια, πάντοτε σε συνεργασία με το Δήμο.
0: Γιατί είναι και ο πιο πολύπαθος Δήμος, έτσι, έχει υποστεί απίστευτες καταστροφές αυτός ο...
1: Υπάρχουν ζημιές αρκετές και κατά καιρούς, θεωρώ όμως
0: από
1: ότι...
0: Από τις φωτιές του 7.
1: Έτσι ακριβώς, κύριε Φάκο, θεωρώ όμως ότι με βάση τα φαινόμενα που είχαμε φέτος και το μέγεθος των πλημμυρών, θεωρώ ότι η κατάσταση ήταν αρκετά καλή στον Αλφαιό. Σίγουρα δημιουργήθηκαν προβλήματα, σίγουρα είχαμε ζημιές. Όμως θεωρώ ότι όλες οι παρεμβάσεις που είχαν προηγηθεί τα προηγούμενα χρόνια έχουν θωρακίσει σημαντικά την όλη περιοχή.
0: Θέλω να σας θέσω δύο ερωτήματα, αν γνωρίζετε βέβαια να μου απαντήσετε. Το πρώτο ερώτημα είναι ότι το 2019 η αρχή, τότε η Περιφερειακή Αρχή Κατσιφάρα, είχε ενέταξε το έργο Κεραμιδιά Εφήρα, 4,5 χιλιόμετρα αν δεν κάνω λάθος είναι αυτή η διαδρομή, με 6 εκατομμύρια, 6.200 για την ακρίβεια. Ο Νεκτάριος, ο Φαρμακής, στις 24/12 του 19 εξήγηλε τη δημοπράτηση του έργου, αλλά από τότε έχουν περάσει 7 χρόνια. Γνωρίζετε αν αυτό το έργο θα δημοπρατηθεί ή κινδυνεύουν τα λεφτά αυτά, τα 6.600.000 να χαθούν?
1: Να διευκρινίσουμε το εξής. Ναι. Τα χρήματα αυτά δεν κινδυνεύουν να χαθούν. Το Νεκτάριος Φαρμάκης είχε ανακοινώσει ότι θα συνεχιστεί τη μεταφορά του έργου αυτού στο καινούριο πρόγραμμα. Πλην όμως εκκρεμούσε το σκέλος των απαλωτριώσεων. Είχαμε μια πολύ σημαντική καθυστέρηση λόγω των απαλωτριώσεων και λόγω του ότι εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες. Δεν είναι μόνο θέμα της περιφέρειας, αλλά είναι και της θεματικής υπηρεσίας. Πλέον είμαστε στο δικαστήριο, η υπόθεση αυτή έχει αναπληθεί και νομίζω, τώρα δεν είμαι πρόχειρος κύριε Φάκο, νομίζω ότι δικάσιμος είναι νομίζω Νοέμβριο του 26, με εξαναβολής δικάσιμος από τον Φεβρουάριο που είχε πάλι. Οπότε από τη στιγμή που θα έχουμε προσωρινή τιμής μονάδος, θα μπορούμε να πάμε σε δημοπράτηση του έργου.
0: Μάλιστα. Και ένα δεύτερο ερώτημα είναι ότι από το πρόγραμμα Ιντερεκ είχε δημοπρατηθεί το αναψυκτήριο με 700.000 ευρώ. Ο εργολάβος μπήκε, αλλά τότε λεφτά δεν βρέθηκαν. Ξέρετε κάτι πάνω σε αυτό το θέμα? Θα τελειώσει αυτό το έργο, θα γίνει ποτέ? Και γενικά στο μυαλό της περιφέρειας υπάρχει, σε συνεργασία πάντα με το Δήμο, με τους Δήμους που εμπλέκονται, μια αξιοποίηση αυτής της εκεί περιοχής όλης?
1: Το έργο αυτό, κύριε Φάκο, έχει έρθει και στο θέμα λογοδοσίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Έχω ξανατοποθετηθεί με την ευκαιρία του ερωτήματός σας και που είμαι σήμερα στην εκπομπή σας, θα να πω, για να ενημερωθεί ο κόσμος, να πω το εξής. Εκεί υπήρχε το τεράστιο πρόβλημα, καθώς είχαν συμβεί πολλές δολιοφορές, βανδαλισμοί και λαιλασίες στο έργο.
0: Βέβαια.
1: Είχαν κλέψει πέρα από εξοπλισμό που είχε τοποθετηθεί στο περίπτερο, στο παλιό τουριστικό περίπτερο, είχαν υπάρξει και βανδαλισμοί, καθώς και σε μηχανήματα του εργολάβου.
0: Αυτό μέχρι και τα αλουμίνια είχαν πάει, δεν άφησαν τίποτα εκεί πάνω.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και λόγω του ότι είχε υπάρξει και μια καθυστέρηση στην πληρωμή του έργου, ο εργολάβος δεν συνέχισε το έργο και προχώρησε σε διάλυση εργολαβίας. Γι' αυτό και δεν έχει ολοκληρωθεί. Υπήρχαν αυτά τα προβλήματα δυστυχώς. Τα μόνιμα προβλήματα που έχουν.
0: Δεν βλέπετε να προχωράει δηλαδή κάτι εκεί πάνω αυτή τη στιγμή. Στο παρόν,
1: αυτή,
0: δηλαδή.
1: αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κάτι άλλο. Δεν είμαι και πρόχειρος για να σας απαντήσω.
0: Εντάξει, ναι, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, θέλετε να πείτε κάτι στον κόσμο που μας ακούει?
1: Κύριε Φάκο, νομίζω ότι καλύψαμε οι ερωτήσεις που μου κάνατε. Πιάσαν μια ευρύτητα θεμάτων. Εγώ απλώς σαν ένα γενικό σχόλιο να πω το εξής, ότι και το λέω αυτό με ευκαιρία, μου δίνεται να είμαι σήμερα στην εκπομπή σας. Θέλω να πω ότι καταβάλουμε πραγματικά κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε να παρεμβαίνουμε σε διάφορα σημεία σε όλη την περιφέρειά μας και μια στιγμή και μιλάμε για μας εδώ πέρα και στην περιφερειακή ενότητα Ηλίας. Προφανώς και τα προβλήματα και οι ανάγκες, κύριε Φάκο, είναι πάρα πολλά. Δεν σημαίνει ότι όταν
0: καλά, δεν θα σταματήσουν και ποτέ.
1: Δεν θα σταματήσουν και ποτέ. Και ξέρετε κάτι, για μένα πέρα από τα μεγάλα έργα που προφανώς είναι και το ζητούμενο, τα αναπτυξιακά έργα, το μεγάλο στοίχημα της περιφερειακής αρχής είναι η καθημερινότητα, η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη. Και αυτό έχει να κάνει με έργα τα οποία φαίνονται και με έργα που δεν φαίνονται. Τι εννοώ, τα έργα που δεν φαίνονται είναι τα διπλημμυρικά. Ακούει ο κόσμος καθημερινά ποσά, αναφερθήκατε κι εσείς, είπατε 4 εκατομμύρια στον Αλφιό. Ο κόσμος 900 ακούει νούμερα, ακριβώς, ακούει νούμερα, βλέπει μηδανικά, αλλά τα έργα αυτά δεν μπορεί να τα δει. Γιατί η αλήθεια είναι αυτή. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικά. Γιατί προφανώς ο απλός πολίτης δεν μπορεί να δει τις λιθορυπές που κάνουμε στην κατά μήκος του ποταμού Αλφιού, ή τα Σαρζανέτ, ή τους καθαρισμούς, ή οτιδήποτε άλλο. Όμως είναι έργα που θωρακίζουν τις υποδομές μας και έργα που εξασφαλίζουν την ασφάλεια σε περίπτωση μιας πλημμύρας, σε περίπτωση ενός έκτακτου γεγονότος. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και τα έργα που φαίνονται και αυτό έχει να κάνει με το δικό δίκτυο, το επαρχιακό και το δικό δίκτυο, επαρχιακό και εθνικό, όπου εκεί πάμε σε βελτιώσεις είτε με νέους ασφαλτοτάπητες, είτε με καθαρισμούς, είτε με στιφέα ασφαλείας, είτε και με φωτισμούς. Εκεί είναι ένα μεγάλο θέμα, γιατί έχουμε σε συχνά χρονικά διαστήματα σημαντικές δολιοφορές. Προσπαθούμε, παρεμβαίνουμε, να τα αποκαθιστούμε και επενδύουμε φέρνοντας σε συνεργασία και με το ΤΕΕ εργολαβίες αλλά και από μόνοι μας για αυτόνομα συστήματα φωτισμού του επαρχιακού και του εθνικού οδικού μας δικτύου. Και το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε τη δυνατότητα να φωτίσουμε ακόμα περισσότερα σημεία.
0: Για μισό λεπτά, γιατί τώρα θυμήθηκα, νομίζω σε κάποια τοπική εφημερίδα το διάβασα, ότι μιλήσατε για βανδαλισμούς και κλοπές εξοπλισμού στο...
1: Για πολλωστή
0: φορά στην Εθνική Οδό.
1: Είχαμε στην Εθνική Οδό και κυρίως στο κομμάτι που αφορά το πύργος Αρχαίας Ολυμπία και μάλιστα σε πυλώνες που τοποθετήθηκαν για πρώτη φορά. Υπάρχουν σημεία στην είσοδο της Αρχαίας Ολυμπίας ή στις διασταύρωσεις Καρούτες που έχουν βανδαλιστεί 2 και 3 φορές.
0: Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία, κύριε Γιαννόπλε, για το όσο μας είπατε.
1: Να είστε καλά και εσείς. Να σας ευχηθώ καλό 15 με υγεία σε εσάς, στους ακροατές σας και σε όλο τον κόσμο μας.
0: Επίσης και σε εσάς. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων. Είπε τα πράγματα αυτά που είπε. Καλύψαμε έτσι στο χρόνο που είχαμε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Λοιπόν, είμαστε 8 λεπτά πριν από τις 1. Πάμε να ακούσουμε χορηγούς και επιστρέφουμε.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 2622 77 1348. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
0: Κάπου εδώ λέω σκέφτομαι να σας αφήσω, να γλιτώσετε και λίγο από την αγριοφωνάρα μου, να σας ευχηθώ έτσι καλό υπόλοιπο ημέρα. Εμείς βεβαίως θα τα πούμε την Παρασκευή με τον βουλευτή Ηλίας της Νέας Δημοκρατίας, τον Αντρέα Νικολακόπουλο, εκτός αν προκύψει κάτι, γιατί είναι και είμαστε και σε μια περίοδο δύσκολη, αλλά μου έχει υποσχεθεί ότι θα συνομιλήσουμε την Παρασκευή, θα είναι εδώ στο στούντιο κατά πάσα πιθανότητα, να μιλήσουμε για όλα τα θέματα, έτσι, την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα βεβαίως. Λοιπόν, πέντε λεπτά είμαστε πριν από τις μία, οπότε ο Χριστάκος εδώ θα σας βάλει κανένα τραγούδι να ακούσετε και μετά το σήμα της εκπομπής και εμείς Παρασκευή και πάλι. Φιλιά!
2: Ενδείξεις αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
3: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο.
1: Καλημέρα κύριε Νοδάρα.
0: Θέλουμε να μας πείτε 2-3 πράγματα πώς είναι τώρα η κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Ναι, κύριε Νοδάρα, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, μισό λεπτάκι να περάσει το αεροπλάνο που να αποβάλω. Τώρα ότι η κατάσταση στην Ηλία είναι δυσβάστακτη,
0: ναι.
1: Είναι γεγονός αναμφισβήτητο.
2: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.
3: Η ώρα είναι μία.
4: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλώς σας μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές που κάηκαν στη Μεγάλη Πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής, με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου να αναφέρει μεταξύ άλλων πως προχωρούμε με σχέδιο, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Όπως αναφέρεται, ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων, ενώ εκδόθηκε η απόφαση ορισμού της Τράπεζας Πυρός ως αναδόχο αποκατάστασης για τις εκτάσεις αρμοδιότητας του Δασαρχείου Εγάλεο. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη γραμμή 2 του μετρό, σύμφωνα με ενημέρωση της ΑΣΥ. Η κίνηση των σειρμών διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή Ελληνικού Ανθού. Πολύ νωρίτερα, άνδρας ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις του από τις ράγες στο σταθμό του Αγίου Αντωνίου. Τραγωδία στην Κίμολο, που ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του μέσα στο μπάνιο του σπιτιού που διέμενε, με τις πρώτες εκτιμήσεις να στρέφονται σε ηλεκτροπληξία και τις αρχές να διερευνούν την ηλεκτρολογική εγκατάσταση του ακινήτου. Ο ανήλικος ζούσε μόνιμα στην Ιρλανδία και είχε ταξιδέψει στην Κίμολο για τις καλοκαιρινές διακοπές με τη μητέρα του. Σύλληψη 59χρονων για εμπρησμό από πρόθεση και κατά εξακολούθηση στη Σύνοδο Θεσσαλονίκης. Φέρεται να έθεσε συνολικά 6 εστίες πυρκαγιάς σε ξερά χόρτα, καλάμια και αγροτικές εκτάσεις στην περιοχή και έφευγε από το σημείο. Αυτή την ώρα έχει οδηγηθεί στο γραφείο του αρμόδιου εισαγγελέα. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα από την πολιτική προστασία σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και τις Κυκλάδες. Οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν να παρατείνουν την εκεχηρία των 60 ημερών, η οποία έχει επιτευχθεί στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεννόησης του Ισλαμαμπάδ και πρόκειται να λήξει στις 17 Αυγούστου, δήλωσαν σήμερα κυβερνητικές πηγές του Πακιστάν στο πρακτορείο Αντολού. Μια γυναίκα 31 ετών ανέσυρανε ζωντανή από τα συντρίμια πενταόραφης πολυκατοικίας, διασώστες στην πόλη Κάλι στην Κολομβία 30 ώρες μετά τη σεισμική δόνηση των 7,4 ρίχτερ που στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 254 ανθρώπους. Μείωση της παρακράτησης που επιβάλλεται για την εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εν όψη και της δικαστικής απόφασης του ελεκτικού συνεδρίου στις 7 Οκτωβρίου. Αναδρομικός 500 ευρώ σε 150.000 δικαιούχους αναμένει να δώσει ο ΕΦΚΑ, αφορά κυρίως συνταξιούχους, στους οποίους είχαν γίνει διπλές κρατήσεις στον ειδικό πόρο. Νύχτα χωρίς φεγγάρι απόψινή, καθώς έχουμε νέα σελήνη αλλά και μερική έκλειψη ηλίου προς τη δύση του. Στη βορειοδυτική Ελλάδα, στις 8.30 το βράδυ, για 10 λεπτά θα υπάρχει και ένα παράθυρο προς αυτή. Δημιουργούνται όμως ευνοϊκές συνθήκες σε ό,τι αφορά την παρατήρηση της βροχής διατόντων αστεριών του καλοκαιριού, τις διάσημες Περσίδες. Οι παρατηρητές αναμένουν να τις απολαύσουν ως τα ξημερώματα μέχρι και 50 ανά ώρα από σκοτεινές περιοχές. Στη διεθνή ενημέρωση, διπλό Ισραηλινό πλήγμα στο Νότιο Λίβανο στοίχησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και προκάλεσε ζημιές σε ασθενοφόρο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας, καταδικάζοντας τη συνέχιση στοχοποίησης διασωστών από το στρατό του Ισραήλ. Στα αθλητικά, ραντεβού με την ιστορία είχε χθες ο Μίλτος Τεντόγλου, καθώς είναι πλέον ο πρώτος άλτης στο μήκος με 4 χρυσά στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Με ένα άλμα στα 8 και 44 μέτρα στέφθηκε ξανά πρωταθλητής στη διοργάνωση που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Το τρόπαιο του Super Cup θα διεκδικήσουν οι πρωταθλητοί ΑΕΚ με τον κυπελούχο Ελλάδας Όφη στον αγώνα που θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 8 το βράδυ.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι, μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
8: είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
9: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το, βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι. Ακούτε. Ιόνιον FM.
10: Αυτή να βάλει παλάτες να πολεμήσει κάτω στη Σαουδική Αραβία. Είναι έτοιμοι, τον περιμένουν. Κάτι τέτοια φασιστόμουτρα τα περιμένουν να πάνε κάτω. Να μην πάει κανένας φαντάρος κάτω. Κανένας πούστης να μην πάει κάτω. Για άμα θέλουν να μην πάρουν τα παιδιά τους σε φέρετρα.
11: Γεια σας.
12: Γεια σας.
11: Ελληνοφρένεια.
12: Ναι, ίδια.
11: Πάτρα θα έρθετε.
12: Πάτρα.
11: Γιατί όλο ακούμε όλα τα άλλα μέρη εκτός από την Πάτρα.
12: Σωστό. Ήρθα πέρσι.
11: Είναι πέρσι.
12: Α, θέλετε και φέτος.
11: Ναι.
12: Αυτή η δουλειά θα κάνουμε.
11: Δεν υπάρχει πρόγραμμα. Τι, εμείς εδώ έχουμε και κομμουνιστή δήμαρχο, δηλαδή.
12: Κομμουνιστή δήμαρχο δεν είδα να μας καλήσει καμιά παράσταση.
11: Εντάξει.
12: Απλά ενημερώνω, ε.
11: Ναι.
12: Εντάξει.
11: Λοιπόν, θα περιμένουμε δηλαδή.
12: Θα δούμε.
13: Έλα, Αποστόλα, ρε.
12: Έλα.
13: Να σου πω, ρε φίλε, η παρέλαση τώρα που γίνεται εδώ, Αθήνα, η στρατιωτική.
12: Ή εκεί, η Σαουδική Αραβία.
14: Απάνω τους αδέρφια! Η Σαουδική Αραβία ποτέ δεν πεθαίνει!
13: Σε ρωτάω γιατί να βάλουν εκεί ένα πιλότο να πει ένα μήνυμα. Ξέρεις, αυτά τα μηνύματα έτσι θα βαρύγνουν που λένε έτσι που οι εθνικόφρονες έτσι με τα πατριωτικά έτσι θα καβλώνουνε. Να πει τίποτα και για τη Σαουδική Αραβία, φίλε. Δεν χρειάζεται, λες.
12: Λες, όχι, δεν ξέρω.
13: Ξέρω εγώ, ρε φίλε, τα αλλάζουν τώρα τα κόζια. Α πούμε, ξέρει πότε είναι σήμερα, έχει μήνα πόσο έχει. 25 μέρες ξεκινάει το έργο της παρέλασης. Το έχουν προγραμματίσει ή δεν τους ήρθε τώρα τελευταία στιγμή πρέπει να τα αλλάξουν.
12: Για τελευταία στιγμή το κόβω.
13: Λοιπόν, ωραία. Ένα αυτό. Δεύτερον, απλά λίγο να διορθώσω λίγο το φίλο, το Θήμιο, ότι οι Patriot εκεί που βρίσκονται δεν πήγαν να προστατεύσουν τη Σαουδική Αραβία. Πήγαν να προστατεύσουν το διελιστήριο της Αράμκο που είναι του φίλου του, του Βαρδινογιάννη, του Δένδια.
12: Αποκλείεται.
13: Είναι τόσο απλό.
12: Εσύ το πιστεύεις αυτό?
13: Εγώ όχι απλά το πιστεύω, εγώ το γνωρίζω κιόλας, γιατί η Αράμκο είναι μια εταιρεία η οποία είναι συνεργάτητα της Motor Oil και ο κύριος Δένδιας, ο οποίος είναι, δεν θα πω φίλος, βασικά έχει βεζίρι τον Βαρδινογιάννη και είναι λίγο. Δεν θέλω να πω υπηρέτης του, πες το όπως θέλεις.
12: Έλα, Παναγία μου, τους έχεις για τέτοιους ανθρώπους. Τους έχεις για τέτοιους, σε παρακαλώ πολύ.
13: Και γουστάρει να προστατεύσουν τα δηληστήρια ή το διέταξαν να προστατεύσουν τα δηληστήρια.
12: Καλά, άμα είναι να πούμε βλακίες, να πω κι εγώ.
13: Κάνω μια ερώτηση για τους πολλούς και τις πολλές που ακούνε να μου πούνε, γιατί εγώ δεν ξέρω, είμαι άσχετος. Δεν είμαι και πατριώτης, ρεγαμό τον πελά μου. Από τους δύσκολους που μου αρέσουν τα βουνά, δεν μου αρέσουν τα πατριωτικά ένστικτα.
15: Σελάμου αλέικουμ, χαβίβι, σελάμου αλέικουμ, καλά είσαι αγάπη.
12: Αλμα χάμπλα με λαλχάμπα.
16: Αλμα χάμπλα με λαλχάμπα, μουλφα χάλ και σαμπούντου.
15: Έλα, ρε, ο μετανάστης από το Βερολίνο είμαι.
12: Έλα, και εγώ όσα ξέρω, λέω.
15: Να βάση τη ημέρα, θέλω να πω χρόνια πολλά σε όλους τους μουσουλμάνους που γιορτάζουμε σήμερα. Τελείωσε το Ραμαζάνι, είναι γιορτή μας. Χρόνια πολλά σε όλους. Με υγεία, λέμε, τέλος πάντων.
12: Τώρα φάτε, τώρα μπορείτε να φάτε.
15: Όχι, τώρα τρώμε κανονικά. Ναι, άστο, δε. Άλλο τρώμε, τέλος πάντων. Θέλω να πω κάτι στον κύριο Πρωθυπουργό της Ελλάδας, στα αραβικά, μου επιτρέπεις.
12: Ναι, αλλά μου πεις τι σημαίνει μετά.
15: Ωραία.
12: Δεν θέλω βρισκές.
15: Ποιες
12: λίγο νερό, παιδί μου.
15: Του δώσα 2-3 ευχές στα αραβικά έτσι για να ξενιάρει. Για να ξενιάρουμε τον τύπο. Ναι, ήμουν πάρα πολύ πρόστιχο σε αυτό. Τιμή και δόξα σε όλα τα παλικάρια της Κεσαριανής που είδαμε. Και δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ. Και τιμή και δόξα στα παλικάρια της Χεσμολά.
17: Έλα, μωρή Λουλού. Τελικά είχες δίκιο, ρε φιλαράκι.
12: Εννοείται ότι είχα δίκιο, δεν ξέρω γιατί, αλλά σίγουρα είχα.
17: Ναι, που μου είπες, είσαι καλά, ρε μαλάκα, δεν σ' ακούω καλά, που μου είπες προχτές. Έχεις δίκιο, ρε φίλε. Πώς να είμαι καλά, γαμώ το μέλλον που αφήνουμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας, ρε φίλε. Λένε ότι εμείς τα αγόρια δεν μεγαλώνουμε ποτέ, ακριβώνουν τα παιχνίδια μας. Και αυτοί οι μαλάκες παίζουν ακόμα πόλεμο, ρε μαλάκα. Όλα αυτά τα λεφτά από τα δισεκατομμύρια που σπαταλούνται για πυράβλους, για ντρόν, για αεροπλάνα, σαν απλά τα δίνανε στον κόσμο. Πάρτε, ρε, χωρίς να δουλεύετε, πάρτε λεφτά να πούμε. Τα χρειαζόντουσαν όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε φίλε, τι νόημα έχει τελικά να πούμε. Πόλεμος, δηλαδή για να καλύψουν ποιος ο παιδεραστής, ο καταδικασμένος ή ο υπό, ξέρω εγώ τι είναι να πούμε, θέλει να προστατεύσει τα δικαιώματα των γυναικών στην Τεχεράνη, στο Ιράν, σκοτώνοντας 160 κοριτσόπουλα, ρε μαλάκα να πούμε. Και εμείς καθόμαστε εδώ και είναι απλά να πάρω την ελευθερία. Πρέπει να πούμε καμιά μαλακία να περάσει η ώρα. Ρε φίλε, πώς να είσαι χαρούμενος αυτό το μπουκ στον κόσμο να πούμε. Τι αφήνουμε πίσω μας. Και δεν μιλάμε, ρε φίλε, δεν ανοίγει μύτη. Τι να πω.
12: Καλά, όχι, δεν μιλάμε όλοι.
17: Παράφρονες, φίλε, παράφρονες να πούμε ορίζουν τη ζωή μας. Και εμείς καθόμαστε αμέτωχοι και βλέπουμε πόλεμο στην τηλεόραση. Γαμώ τον πολιτισμό μας.
18: Έλα, καμπλιάρι μου, γυμναστηριακός εδώ.
12: Έλα.
18: Να σου πω, ρε, μαλάκα, οριστενά, για να μην λες ότι βρίζω τον Καλαμούκη και λοιπά. Συμφωνώ με τον Καλαμούκη. Τι δουλειά έχουμε εμείς, ρε, στους βρωμιάριδες με τις κελεμπίες με τα δισεκατομμύρια. Να χάνουμε εμείς τα οπλάκια μας και τις βομβούλες μας για τα ρημάδια αυτά που έχουν δισεκατομμύρια.
12: Τι να σου πω τώρα, ο Μητσοτάκης σου.
19: Ανα Κυριάκος Μητσοτάκης, ραΐς ουζερά Λιουνάν. Ανα μούγραμ μπιντελμάδια, άσε τη Σουδία, άσε ναφτ, άσε Ισλάμ.
18: Την Κύπρο καλά έκανε και την προφύλαξε με τη Σαουδική Αραβία που έχουν δισεκατομμύρια. Θέλαμε εμείς τα λεφτά του ελληνικού λαού για να προστατεύσουμε εμείς αυτά τα αρχίδια.
12: Τι να σου πω, ο Μητσοτάκη σου.
18: Ναι, αυτό σου λέω, γι' αυτό πήρα για να δεις πόσο αντικειμενικός είμαι.
12: Πολύ.
18: Μαζί σου είμαι και με τον Καλαμούκη.
12: Τώρα μαύρο το Μητσοτάκη δηλαδή, καλά κατάλαβα.
18: Άντε πάλι, είσαι μαλάκα. Ρε εσείς τα κομμούνια είσαστε. Ή θα είμαστε κομμούνια ή θα είμαστε ναζί. Ριζόρα του μεσαίωνα. Υπάρχει και το μέσο. Υπάρχουν και άνθρωποι αντικειμενικοί που λένε εδώ είσαι.
12: Ρε συγκεκριμένα τώρα που σου λέω, μαύρο στο Μητσοτάκη, τι θα ρίξει τώρα.
18: Όχι, περίμενε.
12: Α.
18: Ανάλογα, θα είναι όλοι οι άνθρωποι, έχουμε καλά και κακά. Δηλαδή αυτό τώρα έχει κάνει πέντε καλά, τώρα είναι φάουλ στους αγρότες του Φοκαπή και σε εμάς.
12: Αλλά έχει και πέντε καλά, οπότε τι συζητάμε.
18: Μα αυτό σου λέω, ρε φίλε.
12: Τα καλά να μετράνε. Άστα κακά, το δεν βαριέσαι. Αν χαθεί και κανένα παιδί, τι να κάνουμε.
18: Μωρή χαζοκομούνα, όταν ένα φίλο σου που έχει κάνει πέντε καλά μπορεί να σου κάνει και δύο μαλακίες, θα σκεφτεί αν θα τον συγχωρήσει.
12: Σωστό, σωστό. Μη βιαστούμε να κρίνουμε, δεν θέλω.
18: Τα
12: καλά υπερτερούν του Μητσοτάκη, όλοι το ξέρουν αυτό.
18: Ρε κακομύρογλου, ρε κακομύρογλου που λέει και ο Λαζόπουλος, είσαστε ή να ζει η κομμούνια. Δεν γίνεται βρε φυλάκες, βρε ζώα, φύγετε από το μεσαίωνα. Υπάρχουν και άλλες λύσεις στη μέση. Υπάρχουν και εμείς που λέμε αυτό έκανες μαλακία, αυτό ήταν σε αυτό. Δεν πρόκειται να καταδικάσω τον Αποστόλη αν κάνει δυο μαλακίες και δέκα καλά.
12: Εντάξει, έλα, το κατάλαβα. Θα το ξεπλύνεις στον επόμενο τόνο. Έλα, γεια.
20: Άντε ρε φίλε, που το Μαρκόνι να ήμουν. Λοιπόν, τι ελευθεριά στο Ιράν και στην Κούβα. Ελευθεριά στο Μαρκόνι. Άφησε το να μιλάει.
12: Δεν τον αφήνω.
20: Λαϊκή απέτηση. Δεν τον αφήνει.
12: Τον αφήνω τόσο όσο.
20: Εν τω μεταξύ, ποιο είναι το γελιό. Σε παίρνω τώρα από τη μία η ώρα ακριβώ. Τι ώρα είναι, 2 παρα 10 τώρα το σήκωσε. Ο Μαρκόνι πόσε φορέ παίρνει ρε μου για να το σηκώνει.
12: Φαντάσου.
21: Κυρανάκη, αυτό το παραμύθι με τον Λιμπερόπουλο, άστο.
22: Το ξέρει όλη η πιάτσα. Εκπροσωπεί τα οικονομικά συμφέροντα και σίγουρα όχι του απλού οδηγού ταξί, ο οποίος δεν μπορεί να πληρώνει άλλο το ενίκιο το οποίο ζητάτε.
21: Είσαι απέναντι από 30.000 ταρίφες, εντάξει. Άστο το παραμυθάκι. Είσαι απέναντι από 30.000 οικογένειες. Να σου πω κάτι, Αποστολή. Εκείνη η πάτριο της κάτω στη Σαουδική Αραβία λέει κάνει 3 εκατομμύρια ο ένας.
12: Ναι.
21: Έχουμε τόσα λεφτά, ρε φίλε. Είμαστε τόσο χαΐστες.
12: Ναι, γιατί εσύ τι πίστευες, είμαστε τίποτα λιμάρια.
21: Μπράβο. Ποιος θα τις πληρώσει αυτά τα 3 εκατομμύρια.
12: Ποιος.
21: Ο ελληνικός λαός.
12: Ποιος θα τα πληρώσει.
21: Μπράβο. Και ποιος θα κάνει φιγούρα στον Νετανιάου και στον Τραμπ.
12: Ο σαουδικο-αραβεϊκός λαός να το πληρώσει, είναι δυνατόν.
21: Όχι, λέω. Ποιος θα κάνει φιγούρα στον Νετανιάου και στον Τραμπ. Ο Μητσοτάκης.
12: Ποιος θα κάνει.
21: Ε, ορίστε, εγώ είμαι καλό παιδί. Μην κοιτάς που δεν σε υποστήριξα. Τώρα είδες, δίνω και τα λεφτά του ελληνικού λαού. Ωραίος ο Μητσοτάκης. Μάγκας, 31%.
12: Και λίγα λες.
21: Και λέω, ο Μητσοτάκης λέει πήγε 31%.
12: Ναι, ναι, και λίγα λες.
21: Μαλάκες, οργανωθείτε, θα ξαναβγεί. Μαζεύουν λεφτά κάθε μέρα οι καπιταλιστές. Συγκεντρωθείτε.
23: Ξεφούσκωσε λίγο από εθνική υπερηφάνεια να σε ρωτήσω κάτι.
12: Μπορώ, έλα. Λέγε.
23: Ναι, δεν μου λες Γαϊτάνος ή Αργυρός.
12: Σε τι?
23: Παιδί μου.
12: Για Πάσχα.
23: Για γενικά, τι προτιμάς εσύ? Το Γαϊτάνο, τι θες να ακούς, παιδί μου?
12: Προτιμώ Γαϊτάνο τώρα, ο άλλος παρά είναι χορηγούμενος.
23: Α, ναι.
12: Από την πρεσβεία.
24: Και από αύριο ο ουρανός.
23: Εμένα πάντως οι αγαπημένες μου γιορτές είναι τα Χριστούγεννα, μέχρι που ήρθαν τα λαμπάκια τα φωτισμένα και τις γαμίσανε. Με λαμπάκια στολισμένα όλη η ζωή. Τέλος πάντων, λοιπόν, θέλουμε να πούμε λίγο σε αυτή την κυβέρνηση, την υπέροχη. Ας βάλει λίγο και στο στόχαστρο, μωρέ, αυτούς, να τους αυτούσει λίγο τους πλούσιους, γιατί να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και ας τους βοηθήσει λίγο κι αυτούς, γιατί όλο τους βαράει και τελικά έχει γίνει εμάς των φτωχών ο κόλος να. Να μειώσει λίγο τον φόρο της ειδικής της κατανάλωσης για να μπορούμε να βάλουμε λίγο πετρελάκι στο αυτοκίνητο να πάμε από εδώ μέχρι τη δουλειά μας, γαμώτο. Και επίσης, όποιος είναι απέναντι από τον Άδωνη Γεωργιάδη, όποιος κι αν είναι αυτός, με τη μία είναι πολύ συμπαθής. Λέω για όλο αυτό που γίνεται με την Κωνσταντοπούλου, που προσπαθείτε και εσείς λίγο να την υποτιμήσετε. Δεν είναι έτσι, μια χαρά είναι η Κωνσταντοπούλου. Και του τα λέει μια χαρά του Άδωνη. Έχεις φάει, του λέει, ένα σωρό, ήρθες να φας και εδώ στη Βουλή.
0: Δεν έχουνε χωράσει από όσα έχετε φάει και θέλετε και μέσα στη Βουλή να τρώτε κρακεράκια.
23: Αυτή η αλαζονία του Άδωνη να τρώει μέσα στη Βουλή και να πετάει και τα ψυχουλάκια κάτω.
12: Εντάξει, αυτό που θα συμφωνούσε και με τη ζωή Κωνσταντοπούλου, okay, δεν το είδα να έρχεται.
23: Συμφωνώ σε αυτό.
12: Με δεν το είδα να έρχεται.
23: Όχι, δεν βλέπεις τίποτα, δεν βλέπεις καλά. Απέναντι από τον Άδωνη, όποιος είναι, είναι αυτόματα και συμπαθής. Σε αυτό το
12: θέμα. Ναι, αλλά και αυτή δεν βοηθάει. Τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Okay.
1: Αποστολή.
12: Έλα.
1: Ήθελα να αναφερθώ για τον υπερπατριώτη το Δένδια.
2: Θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας στη Σαουδική Αραβία για αυτό το οποίο κατάφερε.
1: Αυτό δεν τον παρακολουθούσανε. Εκεί το έκανε γαργάρα, δεν μίλησε καθόλου. Τώρα βγήκε πολύ δυναμικά, να πούμε, έτσι.
12: Ναι.
1: Για τον υπερπατριώτη, αυτό θέλω να πω.
12: Α, το είπατε. Κατάφερε. Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Το άλλο όμως, μούγκα, έτσι.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
4: Ακούτε Ionion FM.

0: συντροφιά σας κρατάει το Ionian FM.
1: Έλα, ο ναυτικός, να σου πω. Επιτέλους βρήκαμε, ρε φίλε, τι κακό έχει κάνει ο Άδωνης. Από όλα αυτά τα πράγματα που έχει κάνει, το κρακεράκι είναι το χειρότερο να ξέρει.
2: Αυτό ναι.
3: Σας ήρθε μια λιγούρα.
4: Κάθομαστε εκεί, ήμασταν μια μισή ώρα, μου ήρθε μια λιγούρα.
1: Έτσι, από όλα αυτά που έχει κάνει, από όλα τα υπουργεία που έχει περάσει, έτσι, από όλες τις εκπομπές που προωθούσε τα βιβλία του Πλεύρη και όλα αυτά, ας πούμε, το κακό είναι το κρακεράκι. Γιατί είναι ντροπή. Είναι ντροπή και ντρέπεται κι αυτός.
2: Κι αυτός, ναι, κυρίως.
1: Να το συνδέσω με το σημερινό.
5: Είναι ντροπή και ντρέπομαι.
6: Χαίρετε, site Aliens, κρατικό επίσημο το Τραμπ. Θα ρίχνονται όλα τα αρχεία με τους εξωγήινους ό,τι βγάζουν εκεί μέσα. Και εδώ όλοι οι Έλληνες οι νέοι ειδικά, από 40 και κάτω με τρολάρουνε. Δεν έχουν καταλάβει τίποτα.
2: Άντε μωρέ τώρα τους χαβαλέδες, τώρα δεν καταλαβαίνουν αν είναι δυνατόν.
6: Υπάρχει όμως μία εξαίρεση σε όλες τις ηλικίες, έστω ένα 3 της χιλής, που τα ξέρουν καλύτερα και από μένα. Αλλά όμως το πληθυσμό το μεγάλο, τα κόμματα. Τι κάνουνε, Χριστιανικό Κομμουνιστικό Κόμμα και άλλα, δεν ενημερώνουν τους ψηφοφόρους.
2: Δεν θέλουν επίτηδες.
6: Τίποτα, καλά.
2: Μας πολεμάνε.
6: Είναι τελευταία παγκοσμίως. Ναι, πολύ χάλι, τι χάλι είναι αυτό.
2: Άσε με ρε παιδί μου, και έχει ξεφτύσει, παραγίνει το θέμα.
6: Διονύσης Σαββόπουλος που έλεγε η Ελλάδα στο δικό της γαλαξία.
7: Και είτε με

0: Εμείς είμαστε Σολομόνα.
1: Α, πιάνουμε και τέχνη σιγά σιγά. Κουλουριάρης.
0: Το University for UFO in Antalya.
1: Ναι.
0: Εμείς εδώ το Διονύση Σταυρόπουλο.
1: Τίποτα, το χαβά του καθένας.
0: Ιστορία η παρέα.
2: Με πομπούς και με κερές φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα και ιστορία η παρέα.
0: Ναι, ναι, τι να καταλάβει ο φτωχός.
1: Άσε τώρα, μην περιμένεις πολλά.
0: Ναι, ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, και εγώ πάλι συνεννοηθήκαμε.
0: Είμαι ο μόνος που μιλώ.
1: Χαλάσαμε.
0: Αυτοί που με καταλαβαίνουν, τους ευχαριστώ. Αν και είναι ελάχιστοι, το ευχαριστώ πολύ.
1: Φαντάσου που έφτασες να είμαι ο μόνος που μιλάς. Έλα, να είσαι καλά.
0: Γεια.
3: Έλα, καλώς τον.
1: Έλα.
3: Έλα. Δεν μου λες, δεν βάζεις κανένα τραγούδι από το Βιετνάμ, ρε. Έγραφαν ωραία τραγούδια τότε.
1: Τι τραγούδι να βάλω, καταρχάς πυρπόλησαν το ρύζι. Στο Βιετνάμ.
2: Στο Βιετνάμ πυρπόλησαν το ρύζι.
3: Θα βάλεις these boots are made for walking. Το κατάλαβες.
1: Α, όχι.
3: Αφού είσαι τούβλωνα.
1: Τι με ντουγάνι.
3: Μα όλο για να κάνεις το τσόλια μπάντισα και να τα κονομάτε εκεί πέρα. Έλα, με μαλακίες.
1: Τίποτα παραπάνω. Καλά τα λέτε.
3: Με τίποτα παραπάνω. Ένας ήταν ο αγωνιστής, ο Μιλουχιώτης, τον διαγράψατε και τον εκατομίσατε κι αυτόν.
1: Άσε με τώρα, δεν είμαστε για τίποτα.
3: Για τίποτα. Τον άλλον τον οδηγήσατε στην αυτοκτονία. Κατάλαβες. Το Μιλουχιώτη, ο οποίος υπέγραψε και τη συμφωνία της Βάρκηζας και τον αφοπλισμό των αδρατών, μετά τον εκατομίσατε. Γιατί τον εκατομίσατε.
1: Έχετε πολλά νόστιμα να πείτε.
3: Ναι, βέβαια.
1: Α, έχετε. Χαίρομαι.
3: Έχω, γιατί μπορεί να διαλέξει κανένα από εκεί να τα βάλει στην παράστασή σου.
1: Σωστό, δεν ξέρεις ποτέ.
3: Τα κονομπάτε, ρε καριόλες, άρε καριόλια.
4: Έλα, Αποστολέ μου.
1: Έλα.
4: Ο Μίσα είμαι.
1: Έλα, Μίσα.
4: Λοιπόν, πήρα να δηλώσω την εθνική μου υπερηφάνεια που έχουμε φτάσει στα σύνορά μας μέχρι την Αραβία κάτω.
1: Ωραίο.
4: Τι μεγάλη ιδέα και μαλακίες, ρε φίλε, που θα φτάναμε μέχρι το Ματζικέρτα. Το έχουμε ξεπεράσει στο Μεγάλο Αλέξανδρο. Τι είναι μεγάλη ιδέα.
1: Αυτά για τους Μητσοτακέους είναι τώρα πασατέμπος. Ποιος Μέγας Αλέξανδρος και ποιο Γατάκι τώρα. Έλα, σε παρακαλώ.
4: Εντάξει.
1: Σας ευχαριστώ.
4: Και το δεύτερο είναι, φίλε, πολύ σωστή κίνηση που το 9,71% της ΕΙΔΑΠ το πήρε ο Περιστέρης. Έτσι, εγώ πιστεύω αυτό θα ρίξει τις τιμές κάτω όπως έγινε και στην ενέργεια. Και ειδικά μπήκε ένα χρηματιστήριο. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι.
4: Έτσι. Και το τελευταίο, δηλαδή τώρα αυτά που κάνει ο Πελετίδης και ανανεώνει τα δίκτυα να μην έχουμε απώλειες και τέτοια. Εντάξει, γατάκι, ρε φίλε.
1: Αυτά τώρα τι είναι, σοβιετικές μαλακίες.
4: Α, μπράβο. Και το τελευταίο έτσι λίγο κουτσομπολιό. Τι έχεις κάνει ρε εσύ στον Κομενάκι και δεν παίρνει τηλέφωνο. Λουκάνο.
1: Πήρε, θα τη βάλω.
4: Πήρε
1: χθες, ναι. Αλλά δεν χώραγε σήμερα να το βάλω, είχε φάει γλιστρίδα. Είχε καιρό να πάρει και μου τα απομαζεμένα.
5: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.

0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Σεπτέμβρης του 1968, 34 νεκροί και 150 βαριά τραυματισμένοι. Ατύχημα σιδηροδρομικό στο Δερβαίνη Κορινθίας.
1: Μάλιστα.
0: Θυμουδιά, 57 νεκροί, Τέμπη, χαλασμός κυρίου και δικαιολογημένα. Άλλες ψυχές εκείνες, άλλες ψυχές εκτούτες. Μήπως είναι εν τέλει ουτοπία αυτή η πόνη, εκτός των γονέων, η κρίση και η απάντηση δική σας.
1: Okay.
0: Να κάνετε έναν παραλληλισμό και μία σύγκριση. Άλλες ψυχές εκείνες, ξεχασμένες.
1: Το άκουσα αυτό, το είπατε και την προηγούμενη φορά.
0: Όχι, καλό μου παιδί, πρώτη φορά.
1: Εννοώ τώρα, πριν από λίγα δευτερόλεπτα, λέω, το ξαναείπατε.
0: Α, συγγνώμη.
2: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Θα μας τρελάνετε τελείως.
1: Ναι.
2: Γυρνάω από τη δουλειά και προσπαθώ να μπω να δω το χαμένο χρόνο που έχασα στην Ελληνοφρένεια. Και ακούω συνέντευξη του Άδωνη. Και λέω εντάξει, λέω θα το έχετε βάλει εσείς. Λέω για να ξεκινήσει, λέω, η εκπομπή με κάτι καινούριο που θα έχει πει. Συνεχίζει. Και τελικά άκουγα την προηγούμενη εκπομπή. Αυτό γιατί εννοείται ότι μέσα σε αυτά θα μπορούσε να κάνετε εκπομπή αύριο με αυτά. Δηλαδή έλεγε, ας πούμε, ότι οι παρακολουθήσεις καλώς γίνονται γιατί σε όλο τον κόσμο γίνονται, έλεγε για τα χειρουργία. Εν πάση περιπτώσει, αύριο η μισή εκπομπή αυτή θα είναι. Αλλά δεν μπορείτε να υπάρχει, να είναι ευδιάκριτο πότε ξεκινάει η δική σας εκπομπή και ποτέ όχι. Δηλαδή τα ακούμε που τα ακούμε όλη μέρα και πονάνε τα αυτιά μας και τα μάτια μας που τα βλέπουμε.
3: Ξυπνήστε, ήρθανε!
2: Πρέπει να τα ακούμε και όταν πάμε να δούμε Ελληνοφρένεια.
1: Τώρα τι να πω, δίκιο έχετε.
2: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
3: Ξυπνήστε, φτάσανε!
4: Γεια σου, Αποστολή.
1: Γεια.
4: Ο Δημήτρης ο μουσικός είμαι.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα και στην τελευταία σου παράσταση. Είσαι ένα καταπληκτικός. Βγήκαμε και φωτογραφία μαζί σου, αν θυμάσαι.
1: Ναι, θυμάμαι.
4: Τέλος πάντων, ωραία, χαίρομαι. Κοίτα, γιατί σε πήρα τηλέφωνο.
1: Δεν ξέρω.
4: Λόγω του σκηνικού του Άδωνη με την Ζωούλα εκεί πέρα που έφαγε το κρακεράκι του, το κριτσινάκι του.
1: Ναι, ναι.
4: Και έγραψα ένα τραγουδάκι, βασικά στίχους. Και του προσάρμοσα πάνω σε μια γνωστή μελωδία, γνωστό τραγουδί. Και θα ήθελα έτσι να το τραγουδήσω, να το μοιραστώ με όλους τους φίλους που υποφέρουν από στομαχόπουλους και όλα αυτά.
3: Με έπιασε λίγο το στομάχι μου και βγήκα έξω και πήρα πράγματα.
2: Επίσης, καλώς γίνονται γιατί σε όλο τον κόσμο γίνονται, έλεγε για τα χειρουργία. Εν πάση περιπτώσει, αύριο η μισή εκπομπή αυτή θα είναι. Αλλά δεν μπορείτε να υπάρχει, να είναι ευδιάκριτο.
1: Ναι.
2: Πότε ξεκινάει η δική σας εκπομπή και ποτέ όχι. Δηλαδή, τα ακούμε που τα ακούμε όλη μέρα και πονάνε τα αυτιά μας και τα μάτια μας που τα βλέπουμε.
3: Ξυπνήστε, ήρθανε!
2: Πρέπει να τα ακούμε και όταν πάμε να δούμε Ελληνοφρένεια.
1: Τώρα τι να πω, δίκιο έχετε.
2: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
3: Ξυπνήστε, φτάσανε!
4: Γεια σου, Αποστολή.
1: Γεια.
4: Ο Δημήτρης ο μουσικός είμαι.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα και στην τελευταία σου παράσταση. Είσαι ένα καταπληκτικός. Βγήκαμε και φωτογραφία μαζί σου, αν θυμάσαι.
1: Ναι, ναι, θυμάμαι.
4: Τέλος πάντων, ωραία, χαίρομαι. Κοίτα, γιατί σε πήρα τηλέφωνο.
1: Δεν ξέρω.
4: Λόγω του σκηνικού του Άδωνη με την Ζωούλα εκεί πέρα που έφαγε το κρακεράκι του, το κριτσινάκι του.
1: Ναι, ναι.
4: Έκατσα και έγραψα ένα τραγουδάκι, βασικά στίχους. Και του προσάρμοσα πάνω σε μια γνωστή μελωδία, γνωστό τραγουδί. Και θα ήθελα έτσι να το τραγουδήσω, να το μοιραστώ με όλους τους φίλους που υποφέρουν από στομαχόπουλους και όλα αυτά.
3: Με έπιασε λίγο το στομάχι μου και βγήκα έξω και πήρα πράγματι ένα

0: Σεράκι του, το Κριτσινάκι του. Έκατσα και έγραψα ένα τραγουδάκι, βασικά στίχους. Και τους προσάρμοσα πάνω σε μια γνωστή μελωδία, γνωστό τραγούδι. Και θα ήθελα έτσι να το τραγουδήσω, να το μοιραστώ με όλους τους φίλους που υποφέρουν από στομαχόπονους και όλα αυτά.
1: Με έπιασε λίγο το στομάχι μου και βγήκα έξω και πήρα πράγματι ένα κουτί κράκερ.
2: Αντί για χουρουμάδες, ας πούμε, να τους έρθει πιο εύκολα.
0: Δεν ξέρεις τι, το Κριτσινάκι δεν κάνει. Γιατί και εγώ δεν τρώγα κριτσίνια και δεν μπορούσα.
2: Όχι κριτσίνι, κύριε, κράκερ, κράκερ έτρωγε.
3: Κρακεράκια το έτρεγε.
0: Α, ναι, ναι, αυτός έτρωγε. Εγώ έτρωγα κριτσίνια και δεν μου περνούσε ποτέ το στομάχι, καταλαβες.
2: Ναι, κατάλαβα.
0: Κάτσε να το τραγουδήσω λιγάκι να.
2: Ναι, ακούω.
0: Λοιπόν, ξεκινάω σιγά σιγά. Επούνεσα και βάγκους.

0: βουλή. Ζωή μου εγώ εφταίω.
1: Τρακατρών το καμπανάκι.
0: Κράτακρος το κράκεράκι. Και η ζωή το βιντεάκι.
1: Τρακατρών το καμπανάκι.
0: Κράτακρος το κράκεράκι.

0: Σουτιέν.
1: Όπα, όχι Σουτιέν, κύριε, όχι Σουτιέν. Είναι μεσημέρι, ακούνε παιδιά. Βγάλτε το Σουτιέν. Να χαρούνε παιδιά.
0: Τι να πω, κομπινεζόν, να πω ψηθόδεσμο. Αλλά δεν τελειώνει έτσι.
1: Α, δεν τελειώνει έτσι.
0: Τετάρτη καθαρό, μια και ξέρει. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Γεια, καλά, εσείς?
0: Γρήγορα, καλά, στις παραστάσεις είστε φοβερός. Παίρνω κόσμο απ' έξω και όλοι μου δεν είναι τα καλύτερα για εσάς. Μέλιστα, ζνόμπι, τι τους κάνετε, ρε γάμο, το μου, δεν ξέρω, τέλος πάντων.
1: Έχουμε τον τρόπο μας.
0: Αυτό το καταλαβαίνω. Τους μπουκώνετε όλους, από ό,τι έχω καταλάβει. Τους μπουκώνετε όλους.
1: Ναι, προπαγάνδα κυρίως.
0: Έτσι, να σας πω κάτι. Για τον κύριο Μαρινάκη, δύο ανθρώπους έχω ακούσει στη ζωή αυτού του τόπου να πηγαίνουν με μήνυση δημοσιογράφου. Ο ένας είναι ο κύριος Μαρινάκης με το υψηλό φρόνημα του δεξιού φρυδιού.
2: Έτσι, άρα σας παρακαλώ πολύ να μην παραποιείτε τα λόγια μου, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να υποστείτε και τις συνέπειες του νόμου.
0: Και ξέρεις ποιος άλλος είναι?
1: Ποιος?
0: Και ο Σόρας, το στρώλιτε. Χαχα, καλό, ε! Θα σου κάνω μήνυση που τότε δεν θυμάστε.
3: Σε ρωτάω, είναι ή δεν είναι?
4: Όποιος έχει βγάλει οτιδήποτε χαρτί για μένα, έχει πρόβλημα οικογενειακό, ψυχολογικό και έχει θέμα φύλου. Δεν ξέρει τι είναι. Από εκεί και πέρα, αν μου δηλώσει εδώ ότι αυτή είναι η δηλωσία σου, μου το δίνω, σου κάνω μήνυση.
1: Ταιριαστό, ναι.
0: Χαστούκια,
4: χαστούκια μπορεί να σου δώσει. Μου το πει.
0: Και κάτι άλλο, κύριε Μαρινάκη, έχετε πολλά κοινά με το Σάρλι Τσάρλι στην ταινία. Είσαστε ακριβώς ίδιος. Είστε και ψηλός, είστε και λιγνός και είστε και ψεύταρος. Καλό, ε! Φιλάκια, γεια!
1: Όχι και τόσο, αλλά τέλος πάντων, ναι, εντάξει.
5: Έλα, ρε Αποστολά, ρε. Είδες, ρε, έχουν στοχοποιήσει από εβραϊκές σελίδες.
1: Εμένα?
5: Ναι, ναι.
1: Όχι.
5: Έχουν βάλει και για σένα και τον άλλο που δεν το χωνεύω, του Χαραλαμπόπουλου, ότι περνάτε αντισημιτική προπαγάνδα και κάτι τέτοια, επειδή μιλάτε για την Παλαιστίνη.
1: Α, δεν το έχω πάρει χαμπάρι.
5: Ναι, ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ ήθελα να πω κάτι τώρα για αυτούς. Λοιπόν.
1: Στείλτα μου.
5: Είναι μια σελίδα ψιών, κάτι τέτοια. Τώρα ψάξω τώρα να το βρω στο Facebook. Λοιπόν.
1: Ναι.
5: Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι για αυτούς. Πραγματικά βρίσκουν αυτοί που κατουράει ο Χαμενεϊ και δεν είχαν καταλάβει τίποτα γιατί σε 7 Δεκεμβρίου πότε είχε γίνει η επίθεση της Χαμάς?
1: Κάπου εκεί.
5: Ναι, δηλαδή εσύ τι πιστεύεις, ότι αυτοί δεν ξέρανε για την επίθεση της Χαμάς και δεν χρησιμοποίησαν την επίθεση της Χαμάς για να καταστρέψουν όλο τον κόσμο? Εγώ πιστεύω, όσο βαρύ και αν ακούγεται, δυστυχώς αυτοί, πώς να το πω, και θέλω να είμαι μακριά από τον ναζισμό, αλλά έχουν παληθεύσει όλες τις φασιστικές συνωμοσιολογίες σχετικά με αυτό, ότι ακόμα και το ολοκαύτωμα του Χίτλερ το προκαλέσανε οι ίδιοι για να μπορέσουν να βρουν την ευκαιρία να κάνουν κράτος στο Ισραήλ. Πιστεύω ότι οι Εβραίοι είναι σε τέτοια φάση που δεν λυπούνται να θυσιάσουν και τον ίδιο τους το λαό προκειμένου οι σιωνιστές να πετύχουν το σκοπό τους. Και είναι πραγματικά κρίμα ότι τώρα πάει να καταστραφεί όλος ο κόσμος, γιατί αυτοί οι ηλίθιοι άνθρωποι με αυτή την ηλίθια κουλτούρα κάθονται τώρα αυτοί και έχουν βάλει αυτό το γελίο τον Τραμπ να προσπαθήσει να υλοποιήσει αυτό το σχέδιο.
6: Μπουλόπεδο Κυρανάκη, τελείωσες. Άκου μαλάκα, γυμναστηριακός εδώ. Ακού στη συγκέντρωση. Βγες στα μπαλκόνια να δεις τι γίνεται. Το μπουλόπεδο αύριο θα φύγει. Τελείωσες, μπουλόπεδο, για να μην σε πω αλλιώς. Ό,τι κάναμε στο Ραγκούση και στον Παπαντρέου, το ίδιο θα πάθει ο Κυρανάκης. Αν ο Μητσοτάκης δεν αλλάξει, αγόρι μου, την πάτησε. Η δύναμή μας είναι μεγάλη, έχουμε μαζί το λαό. Φωνή λαού, οργή Θεού. Μπουλόπεδο Κυρανάκη, τελείωσες. Αποστολάκο μου, σε παρακαλώ. Καλό πολύ, ο Φιλαράκος ο γυμναστής.

0: Συριακός, να το βγάλεις οπωσδήποτε. Σ' αγαπώ πολύ.
1: Και γίνεις ο πρώτος αντιμητσοτακικός. Και σε εδώ στο ακόμα... φεστιβάλ της ΚΝΕ.
0: Αδερφέ, άκου. Είμαι αντικειμενικός, το έχω πει εκατοντάδες φορές, θα σου ξαναπώ. Το μπουλόπεδο αυτό εξυπηρετεί συμφέροντα. Ο Μητσοτάκης, αν δεν πάρει χαμπάρι, την πάτησε σαν τον Παπαντρέου. Θυμάσαι τι έγινε το 11. Ο Ραγκούσης, τον θυμάται κανείς. Ο Τίποτας, ο Βλάκας, ο Παπαντρέου, τον θυμάται κανείς. Πάει να κάνει ποδήλατο. Αγόρι μου, σε παρακαλώ πολύ, βγάλε με αύριο, σε παρακαλώ πολύ.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ανυποψιαστώ ότι πήρανε μίζα για να μετατρέψουν αυτή την αποθήκη σε αίθουσα δικαστηρίου.
2: Δεν παίζει.
1: Θα πέσεις από το σύννεφο, να το ξέρεις. Mm. Δεν παίζει, λες, ε. Εντάξει, οπότε κάτσε στα σύννεφα. Επίσης, μέσα στην τούρλα του Σαββάτου, να ξέρετε, όλοι εσείς που λέτε, οι κομμουνιστέ που λέτε ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη, μπούρδες, υπάρχει δικαιοσύνη. Μπήκε στο αρχείο η υπόθεση του Παναγόπουλου με τα εκατομμύρια.
2: Πού δεν μπει, λέγαν... στο ψυγείο.
1: Στο ψυγείο είχε με διατηρηθεί φρέσκια, όχι.
2: Στο αρχείο θα μπει.
1: Βρήκε τη θέση που τη αρμόζει.
2: Έτσι.
3: Έχω 52 χρόνια τα τελευταία 20 χρόνια, είμαι διευθυντής, έχω καλό μισθό.
1: Ναι, η γιαγιούλα με τα τερλίκια, ξέρουμε τι κάνει.
2: Λογικά είναι μπουζού μέσα.
1: Η άλλη κυρία με το πλαστό, το πτυχίο, τι πτυχίο, του δημοτικού. Να. Ούτε αυτή ξέρουμε τι κάνει.
2: Α, να τους δικαιολογήσουμε όλους δηλαδή, θέλετε σιγά σιγά. Βέβαια.
1: Έχω φτάσει στο άλλο άκρο, ρε πούστη μου. Κοίτα να δεις, ναι. Έχω φτάσει, έχω εκτραχυν... πώς το λένε, η λέξη δεν τη θυμάμαι.
2: Τραχανάς.
1: Έχω γίνει τραχανάς, έχω βγει από τα ρούχα μου.
4: Αποστόλη, friend, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
4: Να σου πω, κάποτε σου είπα να φύγουμε από αυτή τη κολοχώρα.
2: Μαζί, ήτανε πρόταση.
4: Ναι, κάποτε, δεν θυμάμαι τώρα.
2: Και αυτές μαλακίες κάνω και εγώ, δεν δέχομαι.
4: Βγαίνει αυτό το σκουλίκι στο Sky και λέει να συνεννοηθούμε.
5: Να βάλουμε μια τάξη, λοιπόν, να μην υπάρχει χάος. Να συνεννοηθούμε.
4: Με ποιον να συνεννοηθούμε, ρε φίλε. Με τον Άδωνη, με αυτά τα φασιστοειδή. Και δεν τρέπονται τα καθήκια. Στη Λάρισα δεν τρέπονται πουθενά. Με ποιον να συνεννοηθούμε. Για πες μου εσύ που είσαι μάγκας και τα ξέρεις όλα.
2: Τώρα αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Δεν μπορεί να συνεννοηθεί με τον διπλανό σου, συνεννοηθεί με αυτού.
4: Φίλοι,
2: εδώ που έχουμε φτάσει είναι το συνεννόητο η εποχή.
4: Ναι, αλλά έχουμε βαρεθεί πια αυτά τα φασιστοειδή. Στο Sky, όλοι παντού. Ο Άδωνης να μας κουνάει το δάχτυλο, έλεος δηλαδή. Και ο Κούλης ήταν ευεξόριστος στο Μυραμπό 1.
6: Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα της οδού Μυραμπό 1, γύρω από ένα τραπέζι που κανονικά χωρούσε 8, καθόμασταν 15. Όλοι οι εξόριστοι Έλληνες.
2: Αυτό ήταν.
4: Θέλω να σου πω οι εξόριστους που δεν έφτανε το παστίτσο.
6: Με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα. Με παστίτσιο που φτουράει.
4: Οι εξόριστοι εδώ μετράγανε τις πέτρες από τις φακές που ήταν περισσότερες πέτρες. Θα μας τρελάνουν τελείως τα καθήκια.
2: Σας παρακαλώ. Ηρεμήστε.
7: Έλα ρε φιλαράκι μου καλό. Ξέρεις ότι όποτε έχω ένα προβληματισμό και καταλήγω σε ένα συμπέρασμα και θέλω επιβεβαίωση, παίρνω το φιλαράκι μου. Μου επιτρέπεις να σε θεωρώ φιλαράκι μου μετά από τόσα χρόνια, έτσι?
2: Σου επιτρέπω.
7: Ωραία. Παίρνω το φιλαράκι μου, τη Σοφή Κουκουβάγια, λοιπόν, για επιβεβαίωση. Ο προβληματισμός μου, λοιπόν, τώρα που τελείωσα το γλύψο μου, θα πω και τον προβληματισμό.
2: Αναχαθείς.
7: Είναι ότι όταν η αμόλυβη είχε ένα 67, ένα 70, το 1 και 5 είναι φόροι και τέτοια. Σωστά.
2: Ναι, ναι.
7: Μέχρι εδώ. Μπράβο, λοιπόν. Και το κράτος αποφάσισε να βάλει πλαφόν στα επόμενα 60 λεπτά, το οποίο είναι, ξέρω εγώ, τα 12 λεπτά του βενζινά και το 20 λεπτά του δηληστηρίου. Δεν ξέρω γιατί έχει τα μεταφορικά. Και όχι, ξέρω εγώ, να πει 50 λεπτά κάτω, ξέρω εγώ, από τους φόρους. Εκεί αποφάσισε να βάλει το πλαφόν, ας πούμε, και σωθήκαμε. Κατά τα άλλα, ο Μητσοτάκης γαμάει, έτσι.
2: Όχι, όχι, το άλλο λέμε για το Μητσοτάκη, το αντίθετο. Μπερδεύτηκες.
7: Αυτό. Τι, γαμιέται ακόμα.
2: Όχι, σταματάει αυτό.
7: Το ξεχάσαμε, ρε φίλε, αυτό το σύνθημα.
8: Αλλό, Αποστόλης.
2: Ναι, ναι.
8: Θέλω ένα μάθημα να μου κάνεις τα μαθηματικά του ΚΚΕ. Εμείς στη Χούντα όταν κάναμε δημοψηφίσμα βγάζαμε 70 και 80%. Τώρα στην Κορέα έγινε 99,7. Το 0,3 ποιο είναι, ρε φίλε?
2: Τώρα στην Κορέα το έχουν σκοτώσει ήδη, άστο. Σε αυτό το 3%.
8: Ναι, αλλά ο Κουτσούπας βγήκε με 100%, ρε φίλε. Δεν διαφώνησε κανένας, ούτε αρρώστησε, ούτε τα άφησε τα παπούτσια στο μπαλκόνι.
2: Τι να τους κάνω εγώ. Αρρωσταίνουν, μωρέ, οι κομμουνιστές. Δεν παθαίνουν τίποτα.
8: Έτσι είναι, φίλε μου, έχετε τις καλές συνοικίες. Κολονάκι, εκάλι, ψυχικό.
2: Αυτό. Αν κάτι έχεις να πεις, αυτό έχεις να πεις.
9: Για την επέτειο Λιαντίνης Κολοκοτρώνης.
2: Άντε
9: για τον
2: πάλι.
9: Κολοκοτρώνη, αλλά και την ομιλία του Κολοκοτρώνη στους γραμματιζόμενους που είπε πολλά πως πρέπει να μιλάνε οι γραμματιζόμενοι.
8: Καλησπέρα, Αποστολή, σε γαμάτος.
2: Καλησπέρα, το ξέρω, ευχαριστώ.
8: Αποστολή, να φύγει από όλα και σε να συζητήσω.
2: Πόσα?
8: Τρία, σύντομα θα είναι, πολύ σύντομα, ούτε λεπτού.
2: Το δέχομαι.
8: Λοιπόν, πάμε. Πρώτον, η κυρία Τσανθιά, γιατί παραιτήθηκε, κάτι που ήταν εκεί πέρα με το ΓΕΣΕ, δεν ξέρω ότι για προσωπικούς λόγους, ή ξέρετε ότι θα τη βρίσκανε ένα τούβλο αδιευκρίνιστο?
2: Δεν ξέρω. Υπάρχουν και οι προσωπικοί λόγοι, πρέπει να του σεβόμαστε.
8: Α, εντάξει, οκ. Okay. Πάμε λίγο στο δεύτερο.
2: Ναι, πάμε.
8: Είναι 5 συνωματέοι που ξέρουν ότι του παρακολουθούσαν.
2: Ναι, και τι έγινε? Όλοι ξέρουμε ότι μας παρακολουθούν, τα λέει ο Άδωνης. Με το που παίρνεις το κινητό το συγκεκριμένο, ξέρεις.
8: Ναι.
10: Αδιάφορο θέμα.
11: Αδιάφορο
10: θέμα. Τελείως.
11: Ότι μηδέν. Μπορεί να σου έχει φυτέψει ένα χωριό κάτω.
10: Μηδέν. Εγώ να προσέξεις το τηλέφωνο, μην έχεις τίποτα που έχει σημασία.
11: Μα είναι δυνατόν το δεχόμαστε ότι μπορεί να μου καρφώσει κάποιος ένα χωριό?
10: Βεβαίως, ναι.
8: Να σε ρωτήσω κάτι εγώ εκεί πέρα. Κανονικά δεν θα έπρεπε να πούνε αυτοί γιατί μας παρακολουθείτε, ρε παιδιά, τι κάναμε? Και ρωτάω τώρα εγώ τον εαυτό μου, απαντάω.
2: Μην ρωτάς και μην απαντάς μόνο σου, είναι κλινικό αυτό.
8: Όχι, λέω μήπως στείλανε καμία dick pics και δεν θέλουν να εμφανιστεί.
2: Ιου.
8: Μήπως μιλήσατε τίποτα
4: για μπόνους και δεν θέλουν να αφανιστούν τα μπόνους.
2: Α, ναι, μπορεί.
4: Μήπως καταλάβει ο κόσμος ότι μπορεί να λέω εγώ προδότε.
2: Έλα τώρα, σε παρακαλώ.
4: Συγγνώμη.
2: Πόθεν προκύπτει αυτό, δεν προκύπτει κάπου.
4: Δεν προκύπτει, ναι, ναι, ναι. Τρίτο και τελευταίο, θα ήθελα μια μεγάλη παράκληση.
2: Άντε, κάνε.
4: Το μωράκι που σε παίρνει τηλέφωνο, να σταματήσει να σε παίρνει τηλέφωνο, ρε φίλε, γιατί βλέπω καμία μέρα να τον βροντάζει για πάρτι τη.
2: Και τι, κακό είναι.
4: Δεν είναι κακό, αλλά προκαλεί, ρε φίλε, και αναστατώνει τον υπόλοιπο κόσμο. Και όχι, δεν είμαι μόνο εγώ, είναι και άλλοι που το λένε αυτό.
2: Α, άρα δεν είμαι εγώ αν θα το κάνω για πάρτι, είναι ότι θα το κάνει εσύ για πάρτι τη.
4: Είναι πολλοί, είμαστε πολλοί, δεν είναι μόνο.
2: Είστε
4: μόνο
2: κίνημα. Μόνο. Παιδιά, πάμε όλοι μαζί, συντροφικά.
4: Έτσι, μπράβο. Και κάτι τελευταίο, επειδή μιλάω απλήστο ελληνικά μαζί σου.
2: Απλήστο.
4: Θα ήθελα να μου διασφαλίσει την ασφάλεια ότι η συζήτησή μα θα είναι μόνο εσύ και εγώ κανένα άλλο.
2: Τώρα, παιδιά, είμαστε. Δεν έχω δώσει δικαιώματα.
4: Όχι, τίποτε. Από παφωτιά να πέσει να με κάψει.
2: Θα πέσει. Λέγεται.
12: Σολιά.
2: Πού είσαι, μωρή?
12: Σ' αγαπώ, μωρό μου. Είσαι μια καύλα.
2: Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι τι είμαι κάτω από τη στολή.
12: Είσαι.
2: Άρρωστο, άστο.
12: Το γλεντάνε το κορμάκι σου.
2: Τώρα τι να σου πω, δεν θέλω να περιευτολογήσω, αλλά.
12: Ναι ή όχι.
2: Ναι.
12: Άντε και, τέλος πάντων.
2: Ήξερα ότι είσαι ζηλιάρα.
12: Είμαι.
2: Αλλά να ξέρεις.
12: Τι.
2: Με πήρανε κάποιοι και μου λένε ότι φτιάχνονται με σένα που σου ακούνε.
12: Τι πρωτότυπο, μωρό μου.
2: Όπα.
12: Δεν έχει καταλάβει. Χάνει.
2: Πού να κάνω, χάνει.
12: Όταν θα μου το δώσει, θα έχει γεράσει, αλλά εγώ θα είμαι εκεί ακόμα για σένα.
2: Γερνάω εγώ, μωρέ.
12: Όχι, δεν γερνάνε. Τα κατέργαστα δεν γερνάνε.
2: Έτσι.
12: Ωραιότερο τσολιά από όλου είσαι.
2: Τώρα μην τα. Ευτυχώ τα λε εσύ, μην τα λέω εγώ γιατί τρέπομαι.
12: Ο τσολιά τη καρδιά μα. Σ' αγαπάω.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Union FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντι να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
2: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
3: 36 χρόνια Συνέ Ρόδων. Κυριακή 16 Αυγούστου. Ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλίνης σε συνεργασία με την Κινσέπ Αλεξάς παρουσιάζουν την βουβή ταινία σταθμό του κινηματογράφου «Ο Στρατηγός» του Μπάστερ Κίτον. Γιορτάζοντας τα 100 χρόνια από την κυκλοφορία της κορυφαίας κωμωδίας, ο πιανίστας και συνθέτης Στάθης Άνινος συνοδεύει ζωντανά την προβολή με πιάνο και ηλεκτρονικούς ήχους, δημιουργώντας ένα πρωτότυπο δυναμικό soundtrack. Η ιστορία μας μεταφέρει στον Αμερικανικό Εμφύλιο, όπου ένας τολμηρός μηχανοδηγός καταδιώκει τους κατασκόπους που έκλεψαν την ατμομηχανή του και απήγαγαν την αγαπημένη του. Μια ξεκαρδιστική περιπέτεια, γεμάτη ασταμάτητη δράση, παράτολμα ακροβατικά και ρομαντισμό. Ένα έργο που επαναπροσδιορίσε το κινηματογράφο, παντρεύοντας την τέλεια ισορροπία χιούμορ με τη ρεαλιστική οπτική αφήγηση. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
5: Ακούτε Ιόνιον FM.
6: Κάμε το μηχανάκι που μαρσάρει, ρε. Κοίτα πώς έχουν γυρίσει τις πινακίδες. Κοίτα τα μαλακισμένα, ρε. Θα τα φάω ζωντανά, ρε. Ουκ, ουκ, ουκ.
7: Ποιος είναι ο βαθμός σας και πού υπηρετείτε?
6: Ρε, εγώ θα το φάω λάχανο, ρε. Το βλέπεις, ρε. Το βλέπεις. Θα κόψω κλίση να πληρώνεις όλη τη ζωή, ρε.
8: Θέλω να σας ενημερώσω ότι η κλίση θα ηχογραφηθεί.
7: Κοίτα εδώ κατάσταση.
6: Όχι, ρε, δεν είμαστε ρουφιάνοι. Ούτε μπάτσι, ούτε γουρούνια, ούτε δολοφόνοι. Τσάπα μας τα λένε. Επειδή ηχογραφούμε τις κλίσεις, τι είμαστε, καθάρματα?
9: Εγώ ήθελα να βγω το κινητό του κυρίου ότι με έβγαλε φωτογραφία.
6: Ρε, βγάλ την κουκούλα, ρε. Γνωστέ, άγνωστε. Ρε, απειλή στη δημοκρατία, ρε. Θα σε φάμε. Ζήτω η Ελλάς, ρε, αστυνομία.
8: Και κάτι ακόμα, πριν 2 μήνες έγινα πατέρας.
10: Οπα, να σου ζήσει.
8: Ευχαριστώ, έχω μια πανέμορφη κουκλάρα, κόρη.
10: Θα περιμένουμε.
8: Θα περιμένεις πάρα πολύ. Τέλος πάντων, και θέλω για την Παρασκευή παραγγελία, αφιέρωμα, παλάτια Χρυσοστόλιστα. Για την πάρτι της, ναι.
10: Τώρα θα είσαι γνωστός, χαζομπαμπάς.
8: Τώρα,
10: ναι. Δεν πειράζει, καταλαβαίνω.

0: Έλα, Αποστόλη, εσύ.
1: Έλα, ναι, εγώ.
0: Μερακλή εδώ, ρε, τι γίνεται. Σε ευχαριστώ που έβαλε την παραγγελία με την Κωνσταντοπούλου.
1: Την έβαλα, δεν θυμάμαι τι ζήτησε.
0: Την έβαλε και σου έχω κάτι πολύ special για την ερχόμενη Παρασκευή.
1: Να.
0: Θέλω να διαλέξει δύο πρόσωπα. Διάλεξε ή τη Βούλτευση ή το Μητσοτάκη.
1: Α, δεν διαλέγω ακριβώ. Εσύ διαλέγει για μένα.
0: Θα διαλέξω εγώ.
1: Είναι στημένο, σαν τι εκλογέ. Έχω μόνο συγκεκριμένε επιλογέ.
0: Εννοείται, ναι. Δεν ξαναπεί ούτω ή άλλω. Εμεί πάντα με την κυβέρνηση είμαστε. Λοιπόν, υπάρχει μια δήλωση εκεί του Μητσοτάκη ότι θα στηρίξει του βιομηχανού. Α, έτσι. Δεν έχουν πρόβλημα οι βιομηχανοί και θα κάνει αυτό.
1: Που δεν το συνηθίζει ο Μητσοτάκη να το κάνει αυτό, αλλά τέλο πάντων, ναι, μπορεί καμιά φορά εκτάκτω.
0: Ήρθε η ώρα να στηρίξουμε, λέει, τη βιομηχανία. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα και τον μπουζούκι μου. Λοιπόν, θα σου παίξω ένα ταξίμι.
1: Τι φταίω.
0: Να το βάλει.
1: Τι φταίω.
0: Έτσι. Τι στέσχεση αυτό με απόσπασμα από Μητσοτάκη.
1: Ωραία, το σεκλέτη. Αμάν, πως κλαίει ο Τζουράς. Έλα ρε παιδί μου, να πω μου.
0: Έτσι να στηρίξουμε τη βιομηχανία, ρε παιδί μου, γιατί εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Οι βιομηχανοί έχουν πρόβλημα, έτσι.
1: Έχει κι άλλους εκεί, τι μάγκες.
0: Όχι, λέω, οι μάγκες είναι πολλοί. Οι βιομηχανοί αυτοί που ελέγχουν, ξέρεις, αυτοί που λένε. Με το τάκι, κάνε το να κάνε το άλλο, κάνε το άλλο.
1: Okay. Τέλειωσε αυτό το ταξίμι.
0: Έχει κι άλλο.
1: Αυτό ήταν, τι κατάλαβα εγώ από αυτό.
0: Δεν έχω, θα μας το κάνω κι άλλο.

0: φτιάχτηκε.
1: Αν φτιάχτηκα, λέει. Έλα, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
2: Πράγματι είχα ευκαιρίες. Δούλεψα πάρα πολύ σκληρά για να μπορέσω να φτάσω εδώ που έφτασα. Μπήκα στο Harvard, αποφύτησα αριστούχος. Δεν νομίζω ότι πιστεύει κανείς ότι σε ένα σκληρά αξιοκρατικό αμερικάνικο πανεπιστήμιο αποφυτεί κανείς αριστούχος επειδή έχει ένα όνομα αναγνωρίσιμο στην Ελλάδα. Ένας από τους λόγους που αισθάνθηκα την ανάγκη, Χατζη Νικολάου, να φύγω από την Ελλάδα στα 18 μου ήταν γιατί ακριβώς ήξερα ότι πάντα στην Ελλάδα θα με έβλεπαν μέσα από ένα παραμορφωτικό φακό. Είτε πολύ ευνοϊκά, είτε ενδεχομένως πολύ αρνητικά και δεν το ήθελα αυτό. Ήθελα να σταθώ στα πόδια μου, αναγνωρίζοντας απόλυτα όμως ότι είχα περισσότερες ευκαιρίες από αυτές που κάποιος άλλος έχει.
0: Έλα, φίλε Αποστόλη, τι κάνεις?
1: Έλα, καλά.
0: Μπράβο. Να σου πω τώρα, όμως εδώ γίνεται χαμός, εσύ ασχολείσαι με αυτά. Αλλά σε πήρε την Τρίτη ένα τύπος και σου λέγει ότι δεν λέτε τίποτα και θα κάνετε γαργάρα για τον Βελουχιώτη και ιστορίες. Αυτός, φίλε, είναι από το σκηνικό με τα νερά της Μαγούλας. Βάλ' το να δούμε αν είναι αλήθεια.
1: Δεν νομίζω. Θα το βάλω, αλλά δεν νομίζω.
3: Εδώ πέρα στη Μαγούλα είναι προς το Θριάσιο.
0: Δεν βάζει κανένα τραγούδι από το Βιετνάμ, ρε.
3: Κάνουν κάτι έργα εδώ πέρα με το δρόμο.
0: Ένας ήταν ο αγωνιστής, ο Βελουχιώτης, τον διαγράψατε και τον εκατομίσατε κι αυτόν.
3: Τους έσπασε και ένας αγωγός, έτρεχανε νερά, δεν μπορεί να γίνει κάτι.
0: Γιατί τον εκατομίσατε?
3: Καλά μαλακάς είσαι.
0: Πάρε γαρίολια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κάτι τελευταίο θα ήθελα να σημειώσω. Ένας φίλος μου έχει βγάλει ένα τρομερό δίσκο πειράματα. Λέγονται Manta J και User 23. Και θα ήθελα, αν μπορείτε, σε μια φάση να παίξει ένα τραγούδι του Αναστάτωση.
1: Του Αναστάτωση. Μ' αρέσει.
0: Μας αρέσει την ομογένεια εδώ πέρα πάρα πολύ.
1: Μάλιστα.

0: και τις άκρες.
1: Τα φιλιά μου στην Ομογένεια.
2: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, γεια σου.
3: Ναι, ο κύριος Αποστόλης Μπαλούρδος.
1: Ναι, ναι.
3: Wannabe Jenny Botti.
1: Όχι wannabe, είμαι.
3: Είσαι. Εντάξει. Πρώτα απ' όλα είμαι ακροατής. Αρκετά χρόνια δεν είχα πάρει τηλέφωνο ποτέ και πήρα πριν μια εβδομάδα, δύο ξέρω εγώ.
1: Δεν πειράζει.
3: Ναι, εντάξει.
1: Για όλα υπάρχει πρώτη φορά που λέμε, αλλά ή πονά για πάντα η πρώτη φορά.
3: Ναι. Πιο πολύ γέλιο που έχω ρίξει είναι με τον άνθρωπο από τη Μαγούλα που σπάσαν τα νερά της. Αυτός είναι ο πρώτος, νούμερο ένα.
4: Καλησπέρα, είχαμε ένα πρόβλημα εκεί στη Μαγούλα με τα νερά. Είχα πάρει εχθές, δεν ξέρω με ποιο μίλησα.
1: Ναι, ναι, και.
4: Δεν ξέρω με ποιο μίλησα, έχουμε πρόβλημα. Με νερά, με έργα. Πού μπορούμε να μιλήσουμε, να έρθουν οι κάμερες εκεί πέρα να πούμε το πρόβλημά μας.
1: Και μένει στη Μαγούλα.
4: Μάλιστα, μάλιστα, εκεί πέρα προς το Θειάσιο το δρόμο.
1: Ναι, και τρέχουν τα νερά.
4: Έχουν σπάσει ο αγωγός μας, καθυστερούν κιόλας.
1: Ναι.
4: Έχουμε μεγάλο πρόβλημα εκεί πέρα. Είχα πάρει και χτες.
1: Ναι, το θυμάμαι που είχατε πάρει.
4: Δεν ξέρω με εσάς, είχα μιλήσει.
1: Έχουν σπάσει τα νερά της Μαγούλας, εγώ αυτό ναι, κρατάω.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Ετοιμόγενη Μαγούλα.
4: Τι ετοιμόγενη βρε μαλάκα, είσαι πάλι. Ποιος είναι.
1: Δεν σου είπα να μαζέψεις τα νερά με τον κουβά. Τα μαζεύουμε
4: ναι,
1: τόσο
4: ναι, ναι, ναι, ναι, αρχή.
1: Τόσες προτάσεις κάνουμε.
4: Καλύτερα ρε, μου κάνεις πλάκα, εμείς έχουμε πρόβλημα εδώ πέρα.
1: Δεν θα πάει σταγόνα νερό χαμένη, τα λέει ο Σκάι.
4: Άρε γαμμένα να... μαγά.
3: Και ο δεύτερος, αυτός με την κουζίνα. Το θυμάσαι έτσι.
1: Ναι, ναι.
3: Καλώς. Εντάξει, τέλος πάντων, δεν έχω κάτι να σου πω για να βγω στην εκπομπή. Αν θες βγάλε με. Εντάξει,
1: αυτό ήταν.
3: Ναι. Ότι... ναι, αυτό ήταν. Ναι, ναι,
1: εντάξει.
3: Ήταν
1: okay. Θα σου βάλω μια τζουρίτσα και από τα δύο για να τα θυμηθείς που σου αρέσουν.
5: Γεια σας, τον Αποστόλη ήθελα.
1: Εγώ είμαι, παρακαλώ.
5: Μου είπε ο Δημήτρης για την κουζίνα, ότι ενδιαφέρεσαι για την κουζίνα που έχω σπίτι μια παλιά, αλλά είναι χρησιμοποιητή τελείως, δεν έχει μπει σε μπρούζα.
1: Ναι, ναι, μαγειρεύει.
5: Ναι, ναι, μαγειρεύει με τα παλιά τα μάτια, ξέρεις.
1: Τα παλιά τα μάτια, ναι, τα πια. Τα τυρκουάζ.
5: Εσύ, ο Αποστόλης ο φίλος του Δημήτρη, δεν είσαι.
1: Ναι, ναι, του Δημήτρη, εγώ, του Μίτσου.
5: Μέσα το πας, λέει, στο νησί, κάτι τέτοιο.
1: Στο νησί, ναι, ναι, η μάνα σου, εγώ και εσύ, με την κουζίνα.
5: Θα σου πω πλάκα μας κάνεις μεσημέρι.
1: Τι πλάκα σου κάνω, θέλω να μου πεις αν μαγειρεύει καλά η κουζίνα, μαγειρεύει καλά.
5: Δεν έχει μπει ποτέ την πρίζα, σου λέω, δεν καταλαβαίνει.
1: Άρα δεν κάνει φαγητά, δεν έχει εμπειρία. Θα βάλω εγώ το φαγητό μέσα, θα μου το βγάλει άπειρο.
5: Μαλάκα, να σου πω κάτι τώρα.
1: Μαλάκα.
5: Ναι, ναι, θες την κουζίνα τώρα ή μη μου ζαλεί τα για μεσημεριά.
1: Όπα, όπα, μίλα καλύτερα, γιατί τα παίρνω, είμαι οξύθυμος.
5: Δεν κατάλαβα τι λες.
1: Λέω, δεν θέλω και πολύ, τα παίρνω, θα σου τραβήσω το μαλλί.
5: Σε ακούω με δυνατά, με τη φωνή. Για, μίλα
1: με τη φωνή μιλάω, με τι να μιλάω, με κλανιές.
6: Θέλω να βάλεις ένα τραγούδι, την εισαγωγή ρε παιδί μου, από ένα ολόκληρο πράγμα. Λέγεται «Η Μάγκα», έψιλον κεφαλαίο Μάγκα, Παύλα, «The Rebendelix».
1: Τι λες?
6: Rebendelix.
1: Όχι, άκουσα τι λες.
6: Αυτό, Greek Rebetico Music. Θέλω να δεις το βιντεάκι, να δεις και εσύ την εισαγωγή και να έτσι να το χώσεις κάπως. Και βάλε εκεί όλους τους ξεφτύλες τους πολιτικούς,
1: ναι,
6: να λένε τις καήλες τους και να κράζει το τραγούδι από πίσω.
7: Να δίνεται, λέει, κάθε πρωί αγιασμό.
8: Το θυμίατον ακεί.
9: Ρε Μίτσο, θυμιά το πέσαμε, ρε.
10: Και τι έλεγε, Μαριό μου, ο Θιάκος τον παπά.
11: Βλέπω, ναι, κύκλους.
12: Ανεξέλεγκτη καλλιέργεια του χασίσου.
13: Έχω πάρει έκσταση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία.
14: Είναι καλό πράγμα.
15: Και αυτός να μας τουριάσει.
13: Το απλό χόρτο. Δεν βρίσκω πια. Δεν μου δίνει κανένας.
16: Έλα ρε Αποστολή.
1: Έλα.
16: Λοιπόν, θα ήθελα να παρακαλέσω την Παρασκευή που μας έρχεται να βάλεις τον ύμνο το ΙΑΜ, γιατί η ζωή έχει γυρίσματα. Ένα αυτό.

τραγικό για όλους τους αδικημένους, τους φτωχούς και τους προλετάριους επιγείς και ειδικά στην Ελλάδα, ακόμα τούτη την άνοιξη, ραγιάδες, ραγιάδες, τούτο το καλοκαίρι.

0: Αποστολή.
1: Για χαρά.
0: Μία παραγγελία για την Παρασκευή.
1: Δώσε.
0: Το τηλεφώνημα αυτό του ακροατή με τον ξάδερφο το ναυτικό έξω από το Λίβανο. Απατήσει το κουμπί κτλ.
1: Ναι.
0: Είναι γαμό. Δηλαδή, πιάτσπο. Μετάραξε. Μπαίνει αυτό σαν παραγγελία.
1: Μπαίνει, πώς δεν μπαίνει.
2: Ρε φίλε, πολύ γρήγορα θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε ένα ξάδερφο μου. Ρίχνει στο ναυτικό, ρε φίλε, πενταετή. Μπορώ.
1: Ναι.
2: Ξάδερφε, όταν μου είπε ότι θα μπει σε ναυτικό για το αμήνε σε περιπάτρι, σε ρώτησα για ποια πατρίδα. Στα 20 χρόνια αυτό, φίλε. Όταν μου είπε ότι εκεί που ξεκινά ο στρατό τελειώνει η λογική, σε ρώτησα και η ηθική σου που τελειώνει. Στα 25 σου αυτό, φίλε. Όταν μου είπε ότι έχω οικογένεια, σου είπα μόνο πασίστα και φωνιά να μην κίνει για αυτήν. Τα 30 σου αυτό, ξάδερφε. Και κάτι τελευταίο, φίλε. Όταν σου πούνε πάτα το κουμπί για να χτυπήσει Λίβανο, μην το πατήσει. Μην γίνει φωνιά, φίλε. Είναι καλύτερα. Αντάρτης και κάνει ανταρσία. Αυτό μου είπε να σου πω ένα συνάδελφο που έχει τη μάνα του και την αδερφή του στο νότιο Λίβανο, φίλε. Κάτι τελευταίο, ξάδερφε. Αν πεθάνει εκεί που είσαι, έξω από το Λίβανο, εγώ στι κηδείε δεν θα έρθω. Για τι κηδείε φωνιάδων δεν πάω, ξάδερφε. Σκέψου καλά πριν το πατήσει το κουμπί.

0: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Ακούτε Ionion FM.

0: ώρα είναι 2.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
2: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
1: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
2: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
1: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
3: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθος MC.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
6: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
6: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
8: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
7: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
9: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
10: Ακούτε Ionion FM.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αγαπητοί ακροατές του Ιόνιον FM, καλημέρα σας. Είναι η εκπομπή «Ένα όνειρο ζωγράφισα». Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Γιολάντα Δαναού και ο Γιάννης Ανδρακάκος στη ρύθμιση του ήχου. Και μέσα σε όλο αυτό το ζωφερό τοπίο των κοινωνικοπολιτικών εξελίξεων, εγώ σήμερα θα σας δώσω χαρά, γιατί έχω καλεσμένο στην εκπομπή μου έναν εξαιρετικό και αγαπημένο σε όλους καλλιτέχνη, ερμηνευτή, τον κύριο Μανώλη Μητσιά, που έχουμε στη γραμμή μας. Κύριε Μανώλη Μητσιά, καλωσορίσατε στην εκπομπή μου και οφείλω να σας πω ότι είναι μεγάλη μου τιμή που έχω ένα τέτοιο καλλιτέχνη να του κάνω συνέντευξη για σήμερα και να πω ότι μας ακούνε και οι Έλληνες του εξωτερικού από Αυστραλία, Αμερική και Καναδά. Καλωσορίσατε.
1: Καλώς σας βρήκα, χαίρομαι πάρα πολύ. Ευχαριστώ που λέγετε καλά σας λόγια. Την αγάπη μου σε όλο τον ελληνισμό απανταχού της γης.
0: Τα καλά μου λόγια, κύριε Μανώλη, δεν είναι τα δικά μου λόγια. Είναι τα λόγια όλων των ακροατών και όλων των Ελλήνων που γνωρίζουν το έργο σας. Και να ξεκινήσω εγώ τώρα με αυτά που έχω μελετήσει για να σας κάνω τη συνέντευξη. Γεννηθήκατε στα Δουμπιά Χαλκιδικής και ξεκινήσατε την επαφή σας με τη μουσική ως ψάλτης, σωστά?
1: Σωστά, ναι, σωστά, ναι. Τα δημοτικά τραγούδια της πατρίδας μου.
0: Τα δημοτικά τραγούδια της πατρίδας.
1: Τα μακεδονίτικα.
0: Τα μακεδονίτικα. Και μετά βέβαια πήγατε Θεσσαλονίκη για ανώτερες σπουδές και τελειώσατε τη βυζαντινή μουσική.
1: Όχι, όχι, δεν τελείωσα βυζαντινή μουσική. Ήμουνα στην χοροδία της θέσης γραμμάτων και τεχνών Βορείου Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Όπου εκεί κάναμε μαθήματα κάθε μέρα, ας πούμε, έτσι, για το τραγούδι. Βυζαντινή μουσική δεν πήρα τρόπο, αλλά την αγαπούσα πάρα πολύ.
0: Διαφαίνεται πάρα βέβαια. Κοιτάξτε, αν δείτε, μια γνώση βυζαντινής μουσικής διαφαίνεται, ναι, στον τρόπο ερμηνείας σας. Δεν γίνεται,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Μα έψανα 20 χρόνια.
0: Εντάξει. Αυτό είναι εμφανές. Αγαπημένη Μανώλη Μητσιά, θα ήθελα να σας κάνω την ερώτηση. Ποιος άνθρωπος που είχε σχέση με τη μουσική σας έπεισε να κατέβετε στην Αθήνα και να έρθετε σε επαφή με τη δισκογραφία?
1: Όταν ξεκίνησα στη Θεσσαλονίκη, όταν ήμουν σε χοροδία και με διάφορες συναυλίες που κάνω σε χοροδία, ξεχώρισα, φαίνεται, και έγινα σωλήρα σε χοροδία. Μετά από μια περιπέτεια που είχα εκεί στην ζωή μου, μια πολιτική περιπέτεια με εποχή της Χούντας.
0: Αυτό θα ήθελα να το αφήσουμε για μετά, γιατί ναι, είναι ένα θέμα που θέλω να συζητήσουμε.
1: Με έπεισε λοιπόν να κατεβώ στην Αθήνα ο τότε ο συνθέτης που συνεργαζόταν μαζί, ο Ανδρέας Πρέζας, στη Θεσσαλονίκη, και μετά ήρθε και μάκουσε ο Αλέξανδρος Πατσιφάς που είχε την εταιρεία Λύρα.
0: Μεγάλο αυτός, λοιπόν, κεφάλαιο, ναι.
1: Βέβαια. Αυτός λοιπόν με έπεισε να κατεβώ στην Αθήνα κάτω και να ενταχθώ στη Λύρα. Πράγματι κατέβηκα στην Αθήνα, έμενα για λίγο χρονικό διάστημα, αλλά δεν μπορούσα να υπομένω άλλο, να περιμένω στην Αθήνα, γιατί είχε έξοδα και εγώ δεν είχα την οικονομική δυνατότητα. Ξαναγύρισε στη Θεσσαλονίκη. Αλλά βέβαια τον κύριο Πατσιφά πάντα συνεχίστηκε η συνεργασία μας αργότερα. Και όσο ένα βράδυ με ανακάλυψε τελείως τυχαία ο Δήμος ο Μούτσης σε ένα κέντρο που τραγούσε ο Βασίλης Τσιτσάνης. Εκεί λοιπόν πήγα εγώ, ακούσα τον Τσιτσάνη και τη φίλη μου την Ελένη τη Ροδά. Και εκεί πέρα λοιπόν είπα να τραγούδι, με καλέσανε και ο Μούτσης και την άλλη την μέρα με κάλεσε να κάνω πρόβα μαζί του στο σπίτι του. Και έτσι ξεκίνησε ουσιαστικά η πορεία μου. Με βρήκε στην Κολούμπια και μου έδωσε το πρώτο τραγούδι με ένα παράπονο για μια κοινογραφική ταινία, ένας μάγκας Θεσσαλονίκης.

0: Εδώ να πω κάτι που θεωρώ παράσημό σας, ναι. Ότι όσο είσαστε στη Θεσσαλονίκη και σπουδάζατε με τη βυζαντινή μουσική, δουλεύατε παράλληλα.
1: Δούλεψα για ένα χρονικό διάστημα για τα προσοχή ως πλασιέ σε ένα μεταλλικό νωρό που βγάζει το χωριό μου, λέγεται Δουβιά.
0: Επίσης, παράσημό σας.
1: Για να βγάλω το χατζηλί και λοιπόν πουλάγαμε με το φορτηγό από τα αυτοκίνητα της εταιρείας νερό. Λοιπόν, εντάξει, δεν είχαν οικονομική ευκαιρία δική μου. Και για να ζήσουμε στη Θεσσαλονίκη, για να κάνω φροντιστήριο, για είχε πολλά έξοδα.
0: Είναι πολύ ευχάριστο που ακούω και συναντώνται τους ανθρώπους, γιατί περισσότεροι, το γνωρίζετε κι εσείς, ότι τα παίρνουν έτοιμα κάποια πράγματα. Και τώρα όχι, μου θυμήσατε τον εξαιρετικό Λίνο Κόκοτο που κάναμε πριν από εσάς συνέντευξη, που είπε ότι εγώ ήρθα στη ζωή και γενικά στη μουσική με μια τρύπια ομπρέλα. Μου θυμήσατε τον Λίνο Κόκοτο αυτή τη στιγμή.
1: Σπουδαίος ο Λίνος, φίλος μου και σπουδαίος συνθέτης. Εκείνη την εποχή λοιπόν κατέβηκα στην Αθήνα στα πρώτα βήματα. Με τον Λίνο δεν είχαμε και λεφτά να ζήσουμε και τρώγαμε κάθε βράδυ γιαούρτι στην Ομόνια. Μέχρι το πρωί ξεκινούσαμε εκεί με τον Λίνο με ένα γιαούρτι και συζητάγαμε και παίζουμε σε διάφορες μπουάτς.
0: Εντάξει, είναι πάρα πολύ συγκινητικά αυτά που ακούμε διαστόματος Μανώλη Μητσιά. Το καταλαβαίνετε.
1: Εντάξει, δεν γεννηθήκαμε στα σαλόνια και στα πλούτη. Από χωριό κατάγομαι και δεν το ξεχνώ ποτέ.
0: Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το κορίτσι με τα παντελόνια σε μουσική του αγαπημένου Λίνου Κόκοτου και σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

0: Θα ήθελα να μου πείτε λιγάκι για την αντιδικτατορική σας δράση και ξέρω ότι σας συνέλαβαν και όλα σωστά.
1: Βεβαίως, όταν λοιπόν κατέβηκα, εγώ πάντα ανήκω βέβαια τότε την δεκαετία του 60, θυμάμαι ότι ανήκα στην νεολαία Λαμπράκη, στη Θεσσαλονίκη, λόγω Μίκη Θεοδωράκη, και αργότερα όταν έγινε η Χούντα, θυμάμαι ήμουν στην Αθήνα και με ειδοποίησαν οι φίλοι μου επάνω στη Θεσσαλονίκη να ανεβώ επάνω, να ενταχθώ στη δράση, γιατί θα μείνω για Παπαδόπουλο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τα γένια, και εμείς θέλαμε να κάνουμε σαμποτάζ σαν αντιχουντική, να κρεμίσουμε έναν σταθμό εκεί της ΔΕΗ για να γίνει θέμα. Αλλά μας συλλάβανε και δικαστήκαμε. Έγινε ένα στρατοδικείο, το μεγαλύτερο στην Ελλάδα, ήμουν 41 κατηγορούμενοι, πιο πολλοί φοιτητές. Λοιπόν, και εγώ δικάστηκα 4 χρόνια.
0: Απίστευτο. Ναι. Αυτά Εντάξει. είναι πράγματα που δεν γνωρίζουν οι ακροατές και είναι πάρα πολύ καλό που τα μαθαίνουν αυτή τη στιγμή διαστόματος Μανώλη Μητσιά.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Όχι, χρειάζεται.
1: Το κάνει κανείς κάτι, όταν κάνει κάτι, το κάνει τι το νιώθεις, γιατί πρέπει να το κάνεις και τις στιγμές νιώθεις για την πατρίδα. Και πιστεύω ότι καλά έκανα.
0: Εννοείται ότι πολύ καλά κάνατε. Αγαπημένα Μανώλη Μητσιά,

Να πούμε ότι η στίχη ήταν του Γιάννη Θοδωράκη και θέλω να ακούσω κι άλλο ένα τραγούδι σε στίχους του αγαπημένου μου Τάσου Λιβαδίτη και φυσικά τη μουσική του Μίκη Θοδωράκη. Την πόρτα ανοίγω το βράδυ.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Αδελφοί Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
7: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
8: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Δευτέρα 17 και Τρίτη 18 Αυγούστου προβάλλεται η ταινία θρίλερ «Η Αγγελία». Ψάχνοντας απεγνωσμένα για δουλειά, μετά την αποφυλάκησή της, η Μίλη προσλαμβάνεται ως οικιακή βοηθός σε ένα πλούσιο ζευγάρι. Αν και όλα μοιάζουν ιδανικά, η παράξενη συμπεριφορά της εργοδότριάς της αρχίζει να την προβληματίζει, κρύβοντας σκοτεινά μυστικά. Σκηνοθετεί ο Πολ Φιγκ, με τους Σίδνεϊ Σουίνι, Μπράντον Σκλέναρ και Αμάντα Σίφριντ, κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
7: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
9: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα

0: το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας καθώς και ό,τι χρειάζεστε για τον οικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
1: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Πώς θεωρείτε ότι επηρέασε η βυζαντινή μουσική και η παράδοση της Χαλκιδικής την καλλιτεχνική σας πορεία? Την επηρέασε, όντως?
4: Πάρα πολύ. Και είχα πάντα μία έτσι κλίση να ανακαλύπτω τραγούδια τα οποία έχουν σχέση με την παράδοσή μας και ειδικά με τη βυζαντινή μουσική. Γιατί στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν τρεις σπουδαίοι ψαλτάδες που εγώ τους θαύμαζα πιο πολύ και από κάθε άλλο λαϊκό τραγουδιστή. Ο Καραμάνης, ο Ταλιαδόρος. Ψαλτάδες που εγώ τους λάτρευα, πήγα και τους άκουγα πώς τραγουδούν στην ουσία. Αυτό είναι. Λοιπόν, και αυτό με επηρέασε πάρα πολύ.
3: Δηλαδή τα κριτήριά σας για να επιλέξετε ένα τραγούδι είναι η στίχη, η μουσική ή και τα δύο?
4: Και τα δύο μαζί. Κοίταζα πάντα να επιλέγω τραγούδια τα οποία έχουν άμεση σχέση, όπως είπα, με την παράδοση, και η στίχη να έχουν άμεση σχέση με την ποίηση. Γι' αυτό στην αρχή είχα τη μεγάλη τύχη και χαρά να συνεργαστώ με τον Νίκο Γκάτσο, λοιπόν, ο οποίος με επηρέασε αφάνταστα στη ζωή μου. Το θεωρώ σαν δεύτερο πατέρα μου, τον Γκάτσο. Λοιπόν, πάντα τα μεγάλα τραγούδια τα γράψανε μεγάλοι ποιητές και μεγάλοι στιχουργοί, μεγάλοι μουσικοί, συνθέτες. Αυτά γράψαν τα μεγάλα τραγούδια, τα οποία διαρκούν.

0: Θέλετε να μας πείτε κάτι για αυτή την επαφή σας με τον Νίκο Γκάτσο, αν θυμάστε κάτι έτσι χαρακτηριστικό για να μείνει σε αυτή την εκπομπή?
1: Με τον Γκάτσο, πρώτη φορά που τον είδα στη ζωή μου, όταν πήγα στο στούντιο με κάποιες ομούτσες για τραγούδι στο τραγούδι, το «Με ένα παράπονο». Θυμάμαι ότι ήρθε ο Γκάτσος εκεί για να ακούσει την ταινία. Και ήρθε ο Γκάτσος για να ακούσει, να μιλήσει με τον κύριο Καραγιάννη, τον Κώστα που ήταν παραγωγός της ταινίας, το σενάριο της ταινίας για να γράψει τους στίχους. Λοιπόν, και εκεί που τον γνωρίστηκα με τον Γκάτσο, πραγματικά εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ από έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν και μια παρουσία τρομερή, θα έλεγα. Ξυλός, όμορφος, Ολύμπιος, όπως τον έλεγε ο Χατζηδάκης.
0: Α, λοιπόν, Ολύμπιος, ναι.
1: Και μίλησαμε για λίγο, φαίνεται πως με συμπάθησε και από τότε κάναμε, είχα την άνεση να το τηλεφωνώ όποτε θέλω και να πηγαίνω να πίνω ένα καφέ μαζί του και με τον Χατζηδάκη στο Φλόκα. Έχω πει 100 τραγούδια και του Γκάτσου και είμαι βραδικός στην Ελλάδα. Όπως έχω πει και τρεις δίσκους του Μάνου Χατζηδάκη, στην πρώτη εκτέλεση επίσης ο βραδικός, δεν έχει πει άλλος κανείς.

0: Τι εσείς τραγουδήσατε όλους τους μεγάλους συνθέτες, τι Θοδωράκης, Χατζηδάκης, Τσιτσάνη, Μούτσι, Ξαρχάκο, τι να, Μικρούτσικο, Μαρκόπουλο, Λεοντή, Μάριο Τόκα, σωστά τα λέω?
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Σταμάτη Κραουνάκη, Άκη Πάνου, Λοκιανό Κυλαϊδόνη, Χατζινάσιο, Σταμάτη Πανουδάκης, Γιάννης Πανός, Ανδριόπουλος Ηλίας, Χρήστος Νικολόπουλος, Θεόδωρος Δερβενιώτης, Νότης Μαυρουδής, Λίνος Κόκοτος ο αγαπημένος, και τον δύο πιστεύω.
1: Βέβαια, ο Λίνος.
0: Διονύση Τσακνής, Λάκης Παπαδόπουλος, Αντώνης Βαρδής και Ελένη Καραΐνδρου.
1: Ναι, στο ξεκίνημα, σκαρία το 70. Ναι, σε σίγουρο στον Κάτσο, 4 τραγούδια της έχει τραγουδίσει τότε.

0: Ποια συνεργασία, αγαπημένε Μανώλη Μητσιά, θεωρείτε, με συνθέτη εννοώ,
1: ναι,
0: θεωρείτε ότι σας καθόρισε περισσότερο σαν ερμηνευτή και γιατί?
1: Κοιτάξτε, όλες τα ονόματα αυτά που είπατε είναι μεγάλη συνθέτηση, μεγάλη
0: λιβερμή. Φυσικά.
1: Πιστεύω ότι στο ξεκίνημά μου ο Θεός ο Μούτσης στα πρώτα τραγούδια με επηρέασε πάρα πολύ, πάρα πολύ, γιατί έγραψε τραγούδια για τη φωνή μου, την ελευσίνα, τα χέρια, λοιπόν, και ήταν και ο ίδιος σπουδαίος μουσικός εκτός από συνθέτης, και με επηρέασε πάρα πολύ, με καθοδήγησε ο Δήμος, όπως επίσης με καθοδήγησε και ο Θοδωράκης ο Χατζηδάκης. Ο Χατζηδάκης ειδικά ήταν πολύ δύσκολος για τον τραγουδήσεις, γιατί μέσα από την ερμηνεία ήθελε μια αφαιρετικότητα στο τραγούδι. Δεν ήθελε τσαλκάντες και μπικλιμπίδια ο Χατζηδάκης. Ήθελε να τραγουδάς αφαιρετικά και
0: ίσια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό τώρα και θα ήθελα να επικεντρωθούμε σε αυτό, γιατί δεν το γνωρίζουν πολλοί άνθρωποι αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Πολλοί νομίζουν ότι το να κάνεις τσαλκάντες και λαρυγγισμούς ότι είναι δύσκολο. Είναι το πιο εύκολο πράγμα. Ειδικά εγώ που έκανα ψάλτες 20 χρόνια, αυτό το θεωρώ αστείο πράγμα.
0: Φυσικά.
1: Το πιο δύσκολο πράγμα είναι να τραγουδήσεις χωρίς μπικλιμπίδια τη λέξη και χωρίς τσαλκάντες. Ίσια. Ίσια. Αυτό είναι το πιο δύσκολο.
0: Και καταλαβαίνω πολύ καλά τι εννοείται.
1: Και ο Χατζηδάκης αυτό ήθελε. Όπως και ο Θοδωράκης αυτό ήθελε. Και ο Τσιτσάνης αυτό ήθελε. Δεν θέλουν τέτοια πράγματα. Αυτό που κάνουν σήμερα οι τραγουδιστές για να εντυπωσιάσουν, που κάνουν διάφορους λαρύγγυλους. Αυτά είναι αστεία πράγματα.
0: Ναι, τώρα με εντυπωσιάζει που είπατε και για τον Βασίλη Τσιτσάνη.
1: Βεβαίως.
0: Ότι γενικώς ήθελε μια πιο αφαιρετική ερμηνεία. Μου κάνει εντύπωση αυτό.
1: Βεβαίως, μα ακούστε τον Τσιτσάνη. Δεν κάνει κανείς τραγουδιστής τσαλκάντες και διάφορα μικρήπηδια. Ίσια πράγματα. Ίσια πράγματα.
0: Το ίδιο και ο Άκης Πάνου, υποθέτω.
1: Βέβαια. Ο Άκης ήταν πολύ αυστηρός. Πολύ αυστηρός Άκης. Τα ήθελε όμως, τα ήθελε τα πράγματα.

0: Αγαπημένα Μανώλη Μητσιά, θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση πάρα πολύ σημαντική.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Πώς βλέπετε όλο αυτό τον πόλεμο που δέχεται το αμιγές λαϊκό τραγούδι τα τελευταία χρόνια, δηλαδή στα playlist των ραδιοφώνων, λείπει γενικώς το λαϊκό τραγούδι, το οποίο κατά τη γνώμη μου
1: λείπει, ναι, ναι.
0: Θα μπορούσε να καθορίσει και τις επόμενες γενιές. Δηλαδή οι επόμενες γενιές είναι τυφλές, ενώ τυφλές σε γνώση, γνώση της πολιτιστικής μας παράδοσης.
1: Λείπουνε οι μεγάλοι παραγωγοί στο ελληνικό τραγούδι, οι Έλληνες παραγωγοί. Οι εταιρείες δίσκων πια δεν κυβερνούνται από Έλληνες. Είναι εταιρείες με ξένους διευθυντές που δεν έχουν ιδέα τι θα πει, ελληνικός πολιτισμός. Λοιπόν, δεν υπάρχει ο Λαμπρόπουλος που είναι την Κολούμπια και πλήρωνε για να βγουν τα έργα του Άξιον Εστί, του Χατζηδάκη και των διάφορων μεγάλων δημιουργών. Λοιπόν, είναι διορισμένοι από ξένες εταιρείες του εξωτερικού έργοντα. Λοιπόν, τι πουλάει πιο εύκολα, το εύπεπτο. Το σημερινό, τώρα θέλουν. Το καλό το γνήσιο τραγούδι γίνεται, ένα τραγούδι μάλλον γίνεται επιτυχία. Όταν είναι γνήσιο, αργεί να γίνει. Αλλά θα γίνει. Και οι εταιρείες, οι πολιτικές δεν έχουν υπομονή να περιμένουν. Θέλουν άμεσο κέρδος κατευθείαν. Λοιπόν, δεν έχουν.
0: Είπατε μια, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, αγαπημένα Μανώλη Μητσιά, ότι δεν είναι Έλληνες. Και
1: είναι
0: αυτό Έλληνες. Είναι το πλέον σημαντικό.
1: Ακριβώς. Δεν έχουν γνώση της ελληνικής παράδοσης. Γι' αυτό δεν τους ενδιαφέρει. Και σήμερα υπάρχουν πολλοί νέοι οι οποίοι θέλουν να γράφουν κάτι τραγούδια εύθεπτα της μιας ημέρας, τα παίρνουν αυτοί, τα βγάζουν. Γίνεται ένα πανηγύρι, ας πούμε.
0: Τραγούδια που δεν μπορούν δυστυχώς να μείνουν στις ψυχές των ανθρώπων. Φτάνουν μόνο μέχρι τα αυτιά τους.
1: Δεν έχουν καμία σχέση με την ελληνική παράδοση. Μέσω από την τηλεόραση επηρεάζουν την νεολαία προς άλλες κατευθύνσεις, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αυτή η σχέση του σήμερα με το χτες. Δεν υπάρχει. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο και δεν προκαλεί κατάπτυξη. Αλλά έτσι είναι. Και έχουμε, και υπάρχει μια πολιτική, πιστεύω, μια πολιτική γραμμή από το εξωτερικό για την προσβολή της ελληνικής παράδοσης.
0: Κύριε Μανώλη, σας λατρεύω για αυτά που αυτή τη στιγμή λέτε. Σας παρακαλώ πολύ, συνεχίστε.
1: Μην ξεχνάμε ότι παλιά ο Κίσιγκερ τι είχε πει, ας πούμε. Πρέπει να προσβληθεί η Ελλάδα, πώς, μέσω του πολιτισμού και της θρησκείας της.
0: Ακριβώς.
1: Αυτά μην τα ξεχνάμε. Λοιπόν, και με τον χρόνο σιγά σιγά αυτά ενδρώνονται.
0: Με συγκινήσατε γιατί είστε ο μοναδικός καλλιτέχνης που ανέφερε αυτά περί Κίσιγκερ και όλο αυτό τον πόλεμο που δέχεται γενικά η ελληνική πολιτιστική κληρονομιά.
1: Επίσης η κατάργηση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Υπήρξε μια άθλια κίνηση των τότε κυβερνήσεων να καταργηθεί η αρχαία ελληνική γλώσσα. Η αρχαία ελληνική γλώσσα είναι διαμάντη γνώσεων για όλο τον κόσμο.
0: Και φανταστείτε. Συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι υπάρχουν χώρες στις οποίες χώρες τα παιδιά διδάσκονται αρχαία ελληνική.
1: Ακριβώς στην Αγγλία. Δεν ξέρω,
0: και στη Σουηδία που γνωρίζω.
1: Ακριβώς,
0: και είναι θλιβερό αυτό.
1: Βεβαίως είναι θλιβερό.
0: Και είναι και ενδεικτικό το τι πόλεμο τελικά έχει φάει αυτή η χώρα μας, η Ελλάδα.
1: Πολύ, πάρα πολύ.
0: Από ξένες δυνάμεις.
1: Ακριβώς,
0: με συγκινείτε απεριόριστα, κύριε Μανώλη Μητσιά, ειλικρινά.
1: Αυτή η δήλωση του Κίσιγκερ μου κάνει μεγάλη εντύπωση τότε. Μόνον έτσι η Ελλάδα θα προσβληθεί. Μέσω του πολιτισμού της. Πουθενά άλλο.

0: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοτάρος στο μικρόφωνο.
1: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω πόσο καλιά μετατόπιση.
2: Πράγματι παρατηρούν όλο ένα και περισσότερο με έντονα φαινόμενα, με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
3: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
4: Η μετασεισμική ακολουθία της Ζακύνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
5: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει το αρκούδι να το απομονώσει να μην γίνει άλλο τουριστική αναβλήση.
0: Ποιος το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σουλή?
5: Ο κύριος Καστρινός.
0: Ο κύριος Καστρινός. Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
5: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
0: Ναι. Ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του αρκουδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
5: Εγώ αυτό κρίνω.
0: Εμέσως μη σαφώς.
6: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχη.
7: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.
8: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
9: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ιόνιον FM με βάρκα την ελπίδα.
10: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ιόνιον FM ανήκει στους Έλληνες.
11: Τα παιδεία παίζει. Είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
12: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
13: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς, μένουμε σπίτι και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
14: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
15: Η ώρα είναι 3.
16: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
17: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-0-94-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
1: Ανανεώνεις το χώρο σου? Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
7: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Και να είμαστε στη δεύτερη ώρα. Για εσάς που ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, είναι το Ionian FM και η εκπομπή «Εν όνειρο ζωγράφισα». Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Γιολάντα Δαναού και ο Γιάννης Ανδρακάκος στη ρύθμιση του ήχου. Και είμαστε στη μέση της συνέντευξής μας με τον αγαπημένο ερμηνευτή Μανώλη Μητσιά. Και είχαμε την κουβέντα για την πολιτική κατάσταση αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Και έγιναν και πρόσφατα κάποια πράγματα που δεν έχουν να κάνουν με την Ελλάδα, κύριε Μητσιά, που χτυπούν τον κοινωνικό ιστό. Βεβαίως. Και θα αναφέρω το επέσχυντο νομοσχέδιο στο οποίο όλη η Ελλάδα γονάτισε και δεν περίμενε να συμβεί, περί τεκνοθεσίες από ομοφυλόφιλους.
9: Αυτό είναι. Τον έχουν σχέση δύο ομόφυλοι άνθρωποι. Δεν είναι, εντάξει, είναι θέματα που εκείνη τα φορά. Αλλά να υιοθετήσουμε και παιδιά, είναι τραγικό πράγμα.
8: Και επανέρχομαι πάλι ότι αυτά, αγαπημένα μου Μανώλη Μητσιά, δεν έχουν να κάνουν με την Ελλάδα και τα ήθη και τα έθιμα της Ελλάδας. Εδώ χτυπούν και τον κοινωνικό ιστό και τον οικογενειακό ιστό.
9: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Όλα αυτά επηρέασαν και την ελληνική μου και το ελληνικό τραγούδι. Όλα αυτά. Βλέπω σήμερα, βλέπω κάτι βίντεο, ας πούμε, που δείχνουν από νυχτερινά κέντρα που βγαίνουν τραγουδίστρες γυμνές.
8: Αυτό ήθελα να σας πω.
9: Για όνομα του Θεού πια.
8: Το επόμενο θέμα ήταν αυτό, ότι θυμάμαι όταν ξεκίνησα σε αφητήτρια να δουλεύω στα Ρεμπετάδικα, μου λέει η γιαγιά μου, η Σύρμο, ναι, να τραγουδάς, να σε σεμνή και να μην γίνεις DJ's. Δεν ήξερα τότε τι θα πει DJ's.
9: Ναι, ναι.
8: Έμαθα, ας πούμε, και τώρα βλέπω ότι όχι μόνο υποβαθμίζεται η γυναικεία υπόσταση, γενικά ευτελίζεται και χειδεοποιείται όλη η μουσική με αυτές τις εμφανίσεις.
9: Έτσι είναι ακριβώς. Έτσι είναι ακριβώς.
8: Και είναι ότι προωθούν και κάποιες ατζέντες ξενόφερτες που επίσης τις θεωροεπέσχυντες τις ατζέντες αυτές, κάτι walk ατζέντες κλπ. Ας πούμε. Δηλαδή έχω δει ας πούμε ένα χορευτικό με μία πολύ γνωστή τραγουδίστρια, την οποία τη χαμούρευα, συγγνώμη για τη λέξη ας πούμε.
9: Ναι.
8: Το χορευτικό αυτό εμένα με ξέπληξε και λέω μα γιατί να συμβαίνει αυτό όταν υπήρχε ένας Μανώλης Μητσιάς, ένας Δημήτρης Μητροπάνος, ένας Καζατζίδης, καταλαβαίνετε τι εννοώ?
9: Ναι, καταλαβαίνω.
8: Είναι πολύ τρομακτικό.
9: Δυστυχώς οι Έλληνες πολιτικοί δεν κρατήσανε την ανάλογη στάση από τα γόνια όσο έπρεπε. Και θυμάμαι ότι σε μια συνέντευξη ο Γκάτσος είχε πει τη μεγάλη κουβέντα ότι η Ελλάς πορεύει διαμέσων των αιώνων ποντάροντας πάντα στις εξαιρέσεις της. Πάντα κάποια εξαίρεση μας έσωσε και μας πήγαινε στο σωστό δρόμο.
8: Πολύ σοφό αυτό που είπε.
9: Πάντα. Έτσι.
8: Πολύ σοφό.

0: Και θέλω να έρθουμε γιατί είστε πάρα πολύ ενεργός. Πάρα πολύ ενεργός αυτήν την περίοδο. Θεωρώ ότι βρίσκεσαι σε έναν ίστρο δημιουργικό. Την προηγούμενη εβδομάδα είσαστε στο Μπαρνασό. Θέλετε να μας πείτε κάτι γι' αυτό που τραγουδήσατε μελοποιημένη ποίηση?
1: Είναι μια σειρά παραστάσεις που κάνουμε εδώ και μερικά χρόνια με την Κανονική Φουλιά Καραμπέτη και ανανεώνουμε το έτσι το ρεπερτόριο συνεχώς. Ποίηματα μεγάλων ποιητών, τα οποία τα έχουν μελοποιήσει μεγάλοι συνθέτες, δηλαδή ο Θεοδωράκης, ο Χατζηδάκης, ο Μούτσης, ο Ξαρχάκος, όλοι αυτοί οι μεγάλοι, Μικρούτσικος, έχουν μελοποιήσει μεγάλα ποίηματα του Ρίτσου, του Καβάφη, του Σεφέρη, του Ελίκη, όλα αυτά τα τραγούδια λοιπόν. Όλα αυτά που γίνανε τραγούδια και που κατά κύριος θα έχουμε τραγούδισει όλοι μας στα νιάτα μας. Όλα αυτά λοιπόν τα παρουσιάζουμε όσο περισσότερο τραγουδούμε κάθε φορά με την κυρία Καραμπέτη. Και προχθές συγκινήθηκα με ένα κείμενο που γράφτηκε στο Facebook. Ήρθε ένας κύριος και είδε την παράσταση και έγραψε την πέρα ένα κείμενο «Ραψοδία της ελληνικής και οικουμενικής ποίησης». Και πραγματικά είναι ένα καταπληκτικό κύμα.
0: Εκπληκτικό.
1: Και υποδείκνυε στους υπουργούς, πάτε και πάτε στα σχολεία να κατράγω τα παιδιά, να πει ελληνική μουσική και ελληνική ποιήση, ελληνική παιδεία γενικότερα. Αλλά δεν πάτησε κανένας πολιτικός να δει την παράσταση αυτή.
0: Αυτό είναι ενδεικτικό της ύψης της οποίας υφίσταται.
1: Πριν του κυρίου Σαμαρά που είστε δύο φορές.
0: Μπράβο κύριο Σαμαράς και μπράβο για αυτό που είπε τότε στη Βουλή για το επέσχυντο νομοσχέδιο. Εγώ θα εξακολουθώ να το θεωρώ πάντα επέσχυντο και να το χαρακτηρίζω ως έτσι, γιατί έτσι είναι.
1: Και η κοινωνία το θεωρεί αυτό επέσχυντο. Όλοι το ομολογούν κρυφά, δεν το λένε φανερά.
0: Ναι.
1: Όλοι το λένε.
0: Πάντως είναι πολύ σημαντικό. Βασικά έχω ακούσει ένα βίντεο από αυτή σας τη συνύπαρξη με την κυρία Καριοφιλιά Καραμπέτη και ομολογουμένως συγκινήθηκα, γιατί δένεται πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή απαγγέλει η κυρία Καραμπέτη και εσείς ερμηνεύετε τέλεια και μου άρεσε πάρα πολύ όλο αυτό το αποτέλεσμα.
1: Είναι καταπληκτική η κυρία Καραμπέτη, πώς απαγγέλει, πώς το λόγο, ας πούμε, με έναν τρόπο μοναδικό.
0: Ναι, ήταν πάρα πολύ συγκινητικό αυτό που είδα. Και το κυριότερο, αγαπημένε Μανώλη Μητσιά, είναι ότι βοηθάτε να διασωθεί με κάποιο τρόπο η πολιτιστική μας κληρονομιά εν μέσω πολέμου κατά της. Καταλαβαίνετε.
1: Μακάρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για καλά στα λόγια. Εγώ κάνω αυτό που πιστεύω και νιώθω και το οποίο μεγάλωσα. Από μικρό παιδί αυτά τα λόγια τραγουδούσα. Δεν μου άρεσε ο κριτερισμός της γλώσσας ποτέ. Δεν μου άρεσε ποτέ.

0: ήθελα να κάνουμε κάποια άλλη κουβεντούλα τώρα, πολύ σύντομη.
1: Ναι.
0: Τώρα υπάρχουν οι playlist, αγαπημένα Μανώλη Μητσιά.
1: Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Οι playlist καθοδηγούν από τις εταιρείες δίσκων.
0: Ακριβώς. Λοιπόν,
1: και η παραγωγή δεν είναι όλη καθαρή. Λοιπόν, αυτά να τα λέμε. Εγώ
0: το μεγαλύτερο δηλαδή ποσοστό, θα έλεγα εγώ, επειδή συμβαίνει και εγώ να είμαι παραγωγός στο ραδιόφωνο.
1: Μπράβο.
0: Αλλά είμαι από αυτές που δεν χρηματίζονται.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι εγώ το μεγαλύτερο ποσοστό.
1: Μόλις ακούσα μια καγούκαλια που στο ραδιόφωνο και μόλις ακούσω κάτι, το πρώτο τραγούδι, λέω απλά θα ακολουθήσει το άλλο τραγούδι. Το τάλο τραγούδι.
0: Αυτό το λένε όλοι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Διότι αναπαράγουν τα ίδια και τα ίδια.
1: Τα ίδια ακριβώς, ναι, ναι.
0: Ό,τι υπάρχουν στις πολυεθνικές.
1: Ακριβώς.
0: Και μάλιστα ακριβώς θέλω να πω και εδώ κάτι που είναι προς τιμήν σας, ότι εσείς τραγουδάτε και νέους καλλιτέχνες, και αυτό είναι κάτι που σας θυμάει, αγαπημένε Μανώλη Μητσιά, ότι τραγουδάτε και νέους καλλιτέχνες.

0: Να πούμε ότι το υπέροχο τραγούδι που ακούσαμε είναι σε μουσική του Τάσου Γκρούς και σε στίχους της εξαιρετικής Μαρίας Λαλιώτη.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πρέπει οι νέοι καλλιτέχνες να ανακαλύπτονται, να το δίνουμε σαν κόσμο, να έχουν ταλέντο.
0: Εσείς το κάνετε. Αν το έκαναν και οι παραγωγοί των ραδιοφώνων,
1: δεν το κάνουν.
0: Δεν υπήρχαν οι playlist και το blacklist σε κάποιους καλλιτέχνες, τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα.
1: Εγώ ξέρω κάποιο ραδιοφώνο που δεν πρέπει να ποτέ. Ποτέ. Γιατί αρνήθηκαν να τους κάνουν τα χατήρια τους. Ποτέ. Και δεν με νοιάζει εμένα που δεν παίζουν ποτέ. Δεν παίζουν τον λόγο του Γκάτσο και τον λόγο του, του, και την μουσική του, του Χατζηδάκη και του Θοδωράκη.
0: Αυτό είναι τραγικό. Αυτό είναι τραγικό.
1: Αφού η διαφορετική σταθμή η ώρα συνέχεια με τα όλα και ανήκουν. Οι πιο πολλοί ανήκουν σε έναν άνθρωπο. Πιο πολύ.
0: Το ξέρω πολύ καλά και θα ήθελα πριν πάμε στις άμεσες πολιτιστικές σας δραστηριότητες. Δεν ξέρω αν ακούσατε το πρωτοχρονιάτικο γλέντι που έγινε στο Σύνταγμα με κάποιους καλλιτέχνες. Το ακούσατε?
1: Κάτι πήρε τα αυτοί, αλλά δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία.
0: Έδωσα σημασία. Αγαπημένε Μανώλη Μητσιά, εγώ έδωσα και μάλιστα σχολίασα πάρα πολύ αρνητικά την προσφώνηση προς το κοινό του Φίβου Δολιβοριά που έλεγε «Αθηναίες, Αθηναίοι και Αθηναία». Συγγνώμη, αλλά εγώ το έκραξα αυτό, λαϊκιστή, διότι δεν μου άρεσε καθόλου, διότι δεν συνάδει ούτε με το συντακτικό το Αθηναία, ούτε με τη γραμματική. Και το και να σας πω την αλήθεια, ναι, το σχολίασα πάρα πολύ αρνητικά αυτό και θεωρώ ότι αυτοί οι αριστεριστές δικαιωματιστές κάνουν κακό και στη μουσική και στη μουσική μας παράδοση, αλλά και στο κοινό που υπήρξε κάτω, γιατί θα αναρωτηθεί ένα παιδί, «Μαμά, ποια είναι τα Αθηναία?» Γιατί αν ήταν και σωστό γραμματικά θα ήταν Αθήνε, όχι Αθηναία, καταλαβαίνετε.
1: Δεν το άκουσα, γιατί δεν τα ακούω ποτέ αυτά. Δεν δίνω, δηλαδή δεν
0: συνεχίζω. Ευτυχώς, γιατί εγώ έγινα έξαλλη εκείνη τη στιγμή, αγαπημένη Μανώλη Μητσιά, και δεν μπόρεσα να μην το σχολιάσω αρνητικά, γιατί έτσι είναι τα πράγματα. Και η άλλη ερώτηση που θα ήθελα να σας κάνω είναι ότι κάποιοι καλλιτέχνες κρύβονται πίσω από κόμματα εξουσίας και κάποιοι π.χ. δηλώνουν ότι είναι κουκουέ, αριστερή μέχρι το κόκαλο, και στις συναυλίες τους έχουν ως χορηγό τη ΓΕΚ Τέρνα. Θεωρείται τη συνάδη ο αριστερισμός, κομμουνισμός με αυτές τις συνυπάρξεις και τις χορηγίες στις συναυλίες?
1: Όχι βέβαια, αριστερός δεν γίνεσαι με χορηγίες και με λόγια μεγάλα. Αριστερός γίνεσαι από την καθημερινότητα της ζωής σου, εσύ που είσαι σαν άνθρωπος, οι πράξεις που είσαι σαν άνθρωπος.
0: Σας αγαπώ, σας λατρεύω, κύριε Μανώλη Μητσιά, γιατί είστε ένας πολύ αυθεντικός άνθρωπος που λέει τα πράγματα όπως είναι, χωρίς φόβο και πάθος. Και γι' αυτό είστε μέσα στις καρδιές μας πάντα και θα είστε.
1: Και
0: ερχόμαστε. Και εγώ να ξέρετε ότι είμαι πολύ ελευθερόστομη και ό,τι λέω το γνωρίζουν οι ακροατές, ότι το λέω από την ψυχή μου.
1: Σ' ακούω. Λέγε πάντα την αλήθεια και μην φοβάσαι τίποτα.
0: Εγώ τη λέω την αλήθεια, με κόστος βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Επομίζομαι το κόστος μου. Και πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε ένα τραγούδι από έναν πολλά υποσχόμενο νέο δημιουργό, το Δημήτρη Γαλίτη, ο οποίος υπογράφει τη μουσική σε στίχους της Αναστασίας Βαφιάδου και ο τίτλος είναι «Της νύχτας τα Ευαγγέλια».

0: τη λέω την αλήθεια, με κόστος βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Επομίζομαι το κόστος μου.
1: Και πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε ένα τραγούδι από έναν πολλά υποσχόμενο νέο δημιουργό, τον Δημήτρη Γαλίτη, ο οποίος υπογράφει τη μουσική σε στίχους της Αναστασίας Βαφιάδου και ο τίτλος είναι «Της νύχτας τα Ευαγγέλια».

0: έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
1: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
2: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 16 Αυγούστου. Ο Δήμος Ανδραβίδας Κιλίνης σε συνεργασία με την Κινσέπ Αλεξάς παρουσιάζουν την βουβή ταινία σταθμό του κινηματογράφου «Ο Στρατηγός» του Μπάστερ Κίτον. Γιορτάζοντας τα 100 χρόνια από την κυκλοφορία της κορυφαίας κωμωδίας, ο πιανίστας και συνθέτης Στάθης Άνινος συνοδεύει ζωντανά την προβολή με πιάνο και ηλεκτρονικούς ήχους, δημιουργώντας ένα πρωτότυπο δυναμικό soundtrack. Η ιστορία μας μεταφέρει στον Αμερικανικό εμφύλιο, όπου ένας τολμηρός μηχανοδηγός καταδιώκει τους κατασκόπους που έκλεψαν την ατμομηχανή του και απήγαγαν την αγαπημένη του. Μια ξεκαρδιστική περιπέτεια, γεμάτη ασταμάτητη δράση, παράτολμα ακροβατικά και ρομαντισμό. Ένα έργο που επαναπροσδιορίσε το κινηματογράφο, παντρεύοντας την τέλεια ισορροπία χιούμορ με τη ρεαλιστική οπτική αφήγηση. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
3: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
4: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
5: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
6: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
8: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Ετοιμάζουμε και την όμορφη πόλη.
10: Ναι, ετοιμάζουμε. Καταρχήν τη Δευτέρα, το μεθαύριο, γίνεται μια συναυλία της Γιώργης Νικολακοπούλου στο Παλάς με μουσική δύο Γιουγκοσλάβων, πρώην Γιουγκοσλάβων, του Κίκη Λέντε της και του Μπρέκοβιτς.
9: Μπρέκοβιτς, να πούμε ακριβώς τη μέρα και την ώρα σας παρακαλώ για να
10: ακούσουμε. Και Δευτέρα αυτή που έκανε.
9: Δευτέρα, λοιπόν. Δευτέρα στο Παλάς. Να πούμε και την ώρα.
10: Το βράδυ, γύρω στις 9 η ώρα.
9: Γύρω στις 9 η ώρα, λοιπόν, αγαπημένοι ακροατές, στο Παλάς τη Δευτέρα θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε μουσικές του Μπρέκοβιτς και Ελίνα Νικολακοπούλου και φυσικά και τον αγαπημένο. Όλη η Μητσιά.
10: Ευχαριστώ πολύ. Αλλά θα ακούσετε και το λόγο του Κίκη Λέντε που είχαμε κάνει ένα δίσκο καταπληκτικό με την Λίνα. Στον δρόμο με τα Χάλκινα.
9: Α, είχατε κάνει.
10: Βέβαια. Όπου και έγινε μεγάλη επιτυχία το Πάρτι, οι Άγγελοι, ο Βορειτός Ουρανός.
9: Σωστά.
10: Τα καταπληκτικά. Αυτά θα ακούσουμε τη Δευτέρα.

0: θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
1: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
2: Στο χωράφι, κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει.

0: νύχτα μοιάζει μ' απειλή. Μεγάλη νύχτα.
1: Αγαπητοί ακροατές του Ιόνιον FM,

0: Και επίσης ετοιμάζεται την όμορφη πόλη του Μίκη Θοδωράκη. Ετοιμάζεται για 10 παραστάσεις στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη μετά. Τραγούδια που έγραψε ο Μίκης εκείνα τα χρόνια που όλοι με τραγούδια μεγαλώσαμε, τραγουδήσαμε, ερωτευτήκαμε. Τραγούδια μοναδικά που μόνο ο Μίκης θα έγραφε.
1: Αγαπητέ Μανώλη Μητσιά, να πούμε ότι είναι και επετειακή χρονιά η φετινή.
0: Ναι, τα 100 χρόνια του Μίκη.
1: 100 χρόνια του Μίκη.
0: Και το Χατζηδάκη.
1: Και του Γιώργου Ζαμπέτα.
0: Και του Γιώργου Ζαμπέτα. Μπράβο.
1: Τον οποίο και αυτόν θα πρέπει να τιμήσουμε δεόντως.
0: Υπήρξε από του μεγαλύτερου Έλληνε συνθέτε. Και η γέφυρα, ο Ζαμπέτα υπήρξε η γέφυρα του ρεμπέτικου με το έντεχνο λαϊκό τραγούδι μετά. Αυτό υπήρξε η γέφυρα. Με τα τραγούδια του και ο
1: παίκτης με αυτό που λέτε, ναι.
0: Βεβαίως. Μεγάλο όνομα ο Ζαμπέτα, το ελληνικό τραγούδι. Μεγάλη μονάδα.
1: Εγώ το θεωρώ προσωπικά μουσική ιδιοφυΐα και βεβαίως. Με ένα αποκλειστικά δικό του χρώμα στο μπουζούκι.
0: Ο καλύτερος από όλους. Και έχει ηχογραφήσει στις δεκαετίες του 60 στην Κολούμπια. Ήταν οι μισές ήταν δικές του Ζαμπέτα ήταν αυτό. Και από ό,τι μου είπε ο Λαυρόπουλος, που λέγει ο Λαυρόπουλος που είχε την Κολούμπια, το μισό ελληνικό τραγούδι μέσα στο Ζαμπέτα νίκη μου.
1: Ακριβώς. Υπάρχει βέβαια μία δυσκολία στο να μεταδοθούν τα τραγούδια. Όχι, αυτό δεν αφορά το Μίκη Θοδωράκη, αφορά τους υπόλοιπους, διότι έχουμε και το άλλο αγαπημένο Μανώλη Μητσιά.
0: Ποιο?
1: Ότι ζητούν οι κληρονόμοι, πέρα από τα χρήματα που λαμβάνουν από τους δήμους κλπ, ζητούν και από τους καλλιτέχνες πλέον χρήματα. Το γνωρίζετε αυτό?
0: Όχι, αυτό δεν το ξέρω, αλλά ξέρω ότι υπάρχει σωματείο που παίρνουν τα νόμιμα ποσοστά τους. Τώρα από εκεί πέρα τι γίνεται δεν ξέρω.
1: Και
0: πρέπει να παίρνουν ποσοστά η δημιουργία, γιατί πώς θα ζητήσουν.
1: Βεβαίως. Αλλά όταν ζητάνε από τους καλλιτέχνες, θεωρώ ότι είναι λιγάκι υπερβολικό για τους χαλεπούς καιρούς που περνάμε βέβαια.
0: Ναι. Δεν το γνωρίζω, δεν μου είχε, αλλά δεν είναι δίκαιο βέβαια.

0: Θεωρώ ότι θα πρέπει να τιμήσουμε όλους αυτούς και αυτή η χρονιά θέλω να πιστέψω πως θα είναι ένας οργασμός δημιουργίας και τέχνης για να τιμήσουμε αυτά τα μεγαθύρια της λαϊκής μουσικής, όπως είναι ο Τσιτσάνης, όπως είναι ο Μίκης Θοδωράκης και όπως είναι ο Γιώργος Ζαμπέτας.
1: Βεβαίως. Και ο Μάνος Χατζηδάκης.
0: Και ο Μάνος Χατζηδάκης, εννοείται. Εκτός από αυτό που από την όμορφη πόλη, έχετε κάτι άλλο δισκογραφικά που ετοιμάζετε τώρα αυτή την περίοδο?
1: Πριν πεθάνει ο Γιάννης Πανός, άφησε κάποια τραγούδια για μένα και τα οποία γράφει η Λίνο Νικονοκοπούλου τους στίχους. Και περιμένω να βγουν τα ηχογραφήσιμα. Αυτά τόσες φορές από τραγούδια καθημερινά έχω, ας πούμε, διάφορους, νέα παιδιά, αλλά δεν υπάρχει αυτό το ολοκληρωμένο έργο. Κατάλαβες τι γίνεται?
0: Καταλαβαίνω.
1: Αυτό είναι.
0: Γιατί τώρα, αγαπημένη Μανώλη Μητσιά, καλείται ο καλλιτέχνης να πληρώνει ή ο δημιουργός να πληρώνει και ο ίδιος τις παραγωγές. Κάτι που είναι, ξέρετε, επώδυνο για την τσέπη του καθενός. Δεν υπάρχουν οι εταιρείες που πλήρωναν τις παραγωγές πάνω όλα αυτά.
1: Δυστυχώς.
0: Και δεν υπάρχει και σε φυσική μορφή φυσικά το προϊόν.
1: Βέβαια, βασικό αυτό.
0: Αυτό κι αν είναι λέλαπα για την τέχνη.
1: Ναι, φάμε ότι τα τραγούδια χάνονται όταν σήμερα χάνονται λόγω τεχνολογίας. Χάνονται. Δεν έχεις κάτι στο χέρι σου πιασμένο να το δεις, να το φυλάξεις, να το κρύψεις. Όλα γίνονται μέσω τηλεφώνου, ας πούμε.
0: Ακριβώς. Και τώρα, επειδή φτάνουμε στο τέλος, θα ήθελα να μας αφήσετε ένα μήνυμα. Εγώ άκουσα το σποτάκι που γράψατε για το ραδιόφωνο του Ιόνιον FM και ομολογουμένως συγκινήθηκα, γιατί μιλούσατε για ειρήνη και όλα αυτά τα πράγματα. Και πριν όμως πείτε το μήνυμα, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Ψυχανεμίζεστε, αγαπημένε Μανώλη Μητσιά, μεγάλες ανακατατάξεις παγκοσμίως και δεις στη χώρα μας?
1: Φοβάμαι, παγκοσμίως είναι. Αυτά που ακούω από την τηλεόραση, αυτά που βλέπω δηλαδή. Και σκέφτομαι λίγο παραπέρα, φοβάμαι.
0: Όπως όλοι μας.
1: Ακριβώς. Φοβάμαι.
0: Όπως όλοι οι πολιτικοποιημένοι άνθρωποι που αφουγκράζονται γενικά τις πολιτικές ειδήσεις και εξελίξεις, όλοι φοβούμαστε.
1: Όταν ακούω τώρα τον πρόεδρο της Αμερικής να λέει θα αγοράσω τη γιόργα του Παναμά.
0: Παναμά και Καναδά και προσάρτηση.
1: Ναι. Αυτά είναι πράγματα λίγο περίεργα.
0: Καταλαβαίνω. Και οι πόλεμοι που διεξάγονται, οι γενοκτονίες, οι
1: Αυτό είναι φοβερό πράγμα.
0: Εθνοκαθάρισης, τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή?
1: Φοβερό πράγμα. Όλα γίνονται για το άθλιο χρήμα, όλα γίνονται.
0: Εγώ προσωπικά, και είμαι σίγουρη ότι και εσείς θα συμφωνήσετε μαζί μου, πιστεύω σε μια ανατροπή. Και αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα, την πολύπαθη χώρα που την έχουν τσακίσει από το 2010 με τα μνημόνια κλπ, να την αναλάβουν άνθρωποι που την αγαπούν, αγαπημένε Μανώλη Μητσιά.
1: Μακάρι.
0: Που την αγαπούν και αγαπούν και τους Έλληνες πολίτες, να αναπνεύσουν οι Έλληνες πολίτες επιτέλους.
1: Μακάρι.
0: Οικονομικά.
1: Μακάρι.
0: Δώστε μας ένα μήνυμα έτσι ωραίο.
1: Να αγαπάμε την Ελλάδα μας, να την αγαπούμε. Και να μην ξεχνάμε την παράδοσή μας. Αυτό είναι το θέμα.
0: Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Την παράδοσή μας.
0: Και το έθνος. Να κρατήσουμε το έθνος.
1: Εξυπακούεται. Όταν έχουμε την παράδοση, όταν δεν ξεχνάμε την παράδοση, θα είμαστε με το παρελθόν μας ενωμένοι. Και δεν θα ξέχασαν ποτέ ότι υπήρξαν Έλληνες. Πώς είναι η πραγματική Ελλάδα.
0: Σωστά. Κύριε Μανώλη, με συγκινήσατε. Ομολογουμένως με αυτή τη συνέντευξη που κάναμε.
1: Δεν ξέρω, είπαμε τίποτα σοβαρό, αλλά...
0: Δεν χρειάζεται. Αυτά που είπατε τα εισέπραξαν οι ακροατές και ξέρουν πολύ καλά με ποιον έχουμε να κάνουμε. Με έναν άνθρωπο με ήθος και φυσικά με όλη αυτή την ιστορία που έχει καταθέσει στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Για την εκπληκτική κουβέντα που κάναμε και θα ήθελα... Αν κάνετε κάποια δουλειά, να την παρουσιάσουμε μαζί.
1: Με χαρά μεγάλη, βεβαίως. Με χαρά.
0: Σας χαιρετώ.
1: Και εγώ.
0: Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο.
1: Και εγώ. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Μητσιά.
1: Ευχαριστώ.

τι όμορφη κουβέντα που είχαμε με τον Μανώλη Μητσιά. Μπορώ να πω ότι αυτός ο καλλιτέχνης εκπροσωπεί επάξια τη λέξη άνθρωπος, που σημαίνει ανωθρόσκο. Να μην ξεχάσω να σας πω επίσης πως όλα τα τραγούδια του αγαπημένου καλλιτέχνη Μανώλη Μητσιά θα ακουστούν ξανά στην εκπομπή «Η Φωνή της Δευτέρας» 6 με 7 το απόγευμα. Εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη Κυριακή, την ίδια ώρα 10 με 12, με έναν εξαιρετικό συνθέτη τραγουδοποιό που δεν θα σας πω το όνομα. Ήταν η εκπομπή «Ένα όνειρο ζωγράφισα», στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Γιολάντα Δαναού και ο Γιάννης Ανδρακάκος στη ρύθμιση του ήχου. Γεια σας, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.

0: εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοτάρος στο μικρόφωνο.
2: Καλημέρα κύριε Νοτάρα.
1: Θέλουμε να μας πείτε 2-3 πράγματα πώς είναι τώρα η κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
2: Ναι, κύριε Νοτάρα, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, μισό λεπτάκι να περάσει το αεροπλάνο που να αποβάλω. Ακούω ότι τώρα ότι η κατάσταση στην Ηλία είναι δυσβάσταχτη.
1: Ναι.
2: Είναι γεγονός αναδυλίτη.
3: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.
4: Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη. Μια εκπομπή δρόμος. Στο Ιόνιον FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ιόνιον FM.
0: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
1: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
0: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
1: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
0: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκει από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι, μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
8: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
9: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
10: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
6: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
8: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Δευτέρα 17 και Τρίτη 18 Αυγούστου προβάλλεται η ταινία θρίλερ «Η Αγγελία». Ψάχνοντας απεγνωσμένα για δουλειά, μετά την αποφυλάκησή της, η Μίλη προσλαμβάνεται ως οικιακή βοηθός σε ένα πλούσιο ζευγάρι. Αν και όλα μοιάζουν ιδανικά, η παράξενη συμπεριφορά της εργοδότριάς της αρχίζει να την προβληματίζει, κρύβοντας σκοτεινά μυστικά. Σκηνοθετεί ο Πολ Φιγκ, με τους Σίδνεϊ Σουίνι, Μπράντον Σκλέναρ και Αμάντα Σίφριντ, κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
7: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
9: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
10: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
11: Όλες οι ειδήσεις.
10: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
12: Στο freegr.gr.
13: Η πύλη της τεχνολογίας.
14: Το hotspot του ίντερνετ.
15: Ακούτε Ionion FM.

0: ώρα είναι 5.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Στέρεο.

0: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
1: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
3: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
2: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το περβάζι» και «Το βλέμμα από το περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Anthos MC.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.

Δεν ξέρω αν σας αρέσει η Τετάρτη. Τετάρτη είναι σήμερα, σας αρέσει, δεν σας αρέσει. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, θα είμαι κοντά στις επόμενες δύο ώρες. Κρατήστε δυνάμεις, έχουμε πολλά και όμορφα πράγματα που τρέχουν στη σημερινή εκπομπή.

Όπου κι αν είσαι, στο σπίτι, το αυτοκίνητο ή τη δουλειά, κράτα μας δυνατά και πάμε να περάσουμε όμορφα μαζί. Γιατί είσαι συντονισμένος στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.

0: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
4: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
5: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
6: Ακούτε Ionian FM.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Αγαπητοί μου ακροατές, ξέρετε ότι είναι η αγαπημένη μου στιγμή, η στιγμή που επικοινωνούμε μέσα από τα social media. Σας περιμένω λοιπόν follow και εννοείται τα δικά σας μηνύματα και τα δικά σας story, αρκεί να μας ταγκάρετε. Βρείτε το ραδιόφωνο και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και ελάτε να γίνουμε και εκεί μια μεγάλη παρέα.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσυκλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνά με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
2: Είναι από μένα,
3: αυτό είναι παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλτε το επόμενο τραγούδι γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα. Ναι, έπαθα, λέω τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ γαβ, τι παίζει τώρα?
4: Μιλάτε παρέα με τον Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει. Πάντοτε

Η ώρα είναι 6. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ionion FM Stereo.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
3: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
6: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
7: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
6: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
7: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
6: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
8: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

0: κι απόψε πάλι.
1: Είμαι ο Γιορτάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα με τα Summer Edition Tips και θέλω να σου πω πως αν διψάτε, είστε ήδη ελαφρώς αφυτατωμένοι το καλοκαίρι, ειδικά. Πίνετε νερό τακτικά και όχι μόνο όταν το ζητάει ο οργανισμός σας. Δεν ανάγκη να πιείτε το ένα λίτρο μόνο μιας. Γουλίτσες, γουλίτσες, ανατακτά χρονικά διαστήματα είναι το ιδανικό για την ενυδάτωση.

0: Ionion FM Stereo. Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
3: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Δευτέρα 17 και Τρίτη 18 Αυγούστου προβάλλεται η ταινία θρίλερ «Η Αγγελία». Ψάχνοντας απεγνωσμένα για δουλειά, μετά την αποφυλάκησή της, η Μίλη προσλαμβάνεται ως οικιακή βοηθός σε ένα πλούσιο ζευγάρι. Αν και όλα μοιάζουν ιδανικά, η παράξενη συμπεριφορά της εργοδότριάς της αρχίζει να την προβληματίζει, κρύβοντας σκοτεινά μυστικά. Σκηνοθετεί ο Πολ Φιγκ, με τους Σίδνεϊ Σουίνι, Μπράντον Σκλέναρ και Αμάντα Σίφριντ, κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
5: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
6: Τι λέει ρε αυτός?
7: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
6: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
8: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
7: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26 23 0 41 061.
8: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
9: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

0: του μιλάς.
1: Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και ένα τραγούδι, ένας καφές και καλή παρέα. Νομίζω πως είναι φοβερός συνδυασμός. Τελικά να σας πω κάτι, δεν θέλει και πολλά για να είσαι χαρούμενος. Μείνε συντονισμένος.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Επωφεληθείτε.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
2: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
1: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
0: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
7: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
7: Επιλογή υπεροχής.
9: Ακούτε το Ionion FM.
10: Ακούτε την εκπομπή αφιερωμένο εξαιρετικά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Μαρία Αναγνωστάκη.

Γεια σας, είμαι ο Αριάννα Γνωστάκη. Μαζί με τον Βαγγέλη Καραπέτρο σε μια εκπομπή αφιερωμένη εξαιρετικά στο καλοκαίρι και αυτή. Γιατί καταλαβαίνετε τώρα, μια εκπομπή ποτέ δεν είναι αρκετή. Και με την ίδια λογική της προηγούμενης εκπομπής, σκεφτήκαμε και διάφορα ξένα κομμάτια τα οποία έτσι έχουν γίνει διαχρονικά περισσότερο γιατί παίζουν το καλοκαίρι. Θα ακούσουμε τραγούδια από διαφορετικές δεκαετίες. Ήδη ξεκινήσαμε με Army of Lovers. Μιλάμε, όταν οι Army of Lovers τραγούδαγαν, εγώ δεν ξέρω αν είχα πάει γυμνάσιο. Νομίζω δεν είχα πάει. Ήμουν ακόμα στο δημοτικό. Και ήταν πολύ σοκαριστικό τότε, γιατί ήταν αλλιώς τα ήθη, τα έθιμα και οι προσλαμβάνουσες εικόνες της εποχής. Να βλέπεις τώρα ένα τρίο, νομίζω. Ήταν δύο άντρες και μια γυναίκα. Που ο άντρας με τα μουστάκια και τα μουσια και αυτά να κυκλοφορεί με τις ζαρτιέρες. Ήταν πολύ extreme. Παρ' όλα αυτά, το τραγούδι έγινε διαχρονική καλοκαιρινή επιτυχία. Ίσως επειδή το Σαν Τροπέ είναι ένας διαχρονικός καλοκαιρινός προορισμός. Δεν έχω πάει καλοκαίρι, δεν ξέρω να σας πω. Κάπως έτσι καλοκαιρινά θα συνεχίσουμε όμως. Πάλι με ένα τραγούδι αντίστοιχης εποχής με το La Plage de Saint Tropez και θα ακούσουμε τους Loft να μας τραγουδάνε Summer Summer. Rock Reggae.

Λοιπόν, με το επόμενο τραγούδι πρέπει να σας πω, έχω τσακωθεί. Έχω τσακωθεί και έχω και κερδίσει στοίχημα, γι' αυτό και τσακώθηκα δηλαδή, γιατί κέρδισα το στοίχημα και ο άλλος δεν άντεξε το ότι έχασε το στοίχημα. Είναι πάλι στην ίδια εποχή με αυτή που έχουμε μείνει και στα δύο προηγούμενα τραγούδια. Έχει βγει το Summer Sun των Texas. Εγώ, επειδή ήμουν ανέκαθεν σπασικλάκι, δεν έγινα τώρα ξαφνικά μετά τα 40. Έχω μάθει τον τίτλο του τραγουδιού, ότι είναι Summer Sun, ο γιος του καλοκαιριού. Και είμαι με ένα ξαδερφό μου, λοιπόν, που έχουμε βγει έξω και επιμένει ότι είναι Summer Sun, ο ήλιος. Βρε, είναι Sun, όχι, είναι Sun, αυτό και τα λοιπά. Βάλαμε ένα στοίχημα, μην φανταστείτε ποιος θα γεράσει τα ποτά, αλλά εν πάση περιπτώσει ο ξαδερφός μου δεν το σήκωσε ο εγωισμός του και έφυγα ενώ είχαμε πάει δυο μας με ταξί. Έχω να καταγγείλω από τον μπαράκι για να πάω σπίτι μου. Δεν με πήρε να με πάει σπίτι. Αυτό έχω να καταγγείλω και Θανάση, αν ακούς, μόλις τώρα τα άκουσε και η μάνα σου.

αλλάζουμε προς το παρόν χιλιετία και πάμε στο 2000, όπου είναι πάρα πολύ αρχές καλοκαιριού, παιδιά. Είναι Μάιος, μπορεί να είναι και τέλη Απριλίου. Και ξαφνικά αρχίζει το ραδιόφωνο και παίζει με τη μορφή βομβαρδισμού δύο τραγούδια του Κάρλος Σαντάνα. Το ένα ήταν το Μαρία. Το άλλο όμως, το οποίο μου κάνει εντύπωση ότι 26 χρόνια μετά παίζεται ακόμα στα ραδιόφωνα, ήταν το Smooth.

Και μετά το Σαντάνα λέω να παραμείνουμε στην ίδια ηλικιακή κλάση. Με ένα τραγούδι βέβαια το οποίο είναι αρκετά παλιότερο, αλλά εξακολουθεί άπειρα χρόνια μετά. Δεν ξέρω πόσο, είναι σίγουρα 30 κάτι χρόνια, αν όχι 40, το πω και τρομάξω. Δηλαδή, εγώ το βρήκα ήδη επιτυχία. Ήταν ήδη παλιό τραγούδι το οποίο έπαιζε όταν εγώ άρχισα να βγαίνω. Βέβαια, αυτά με τα ακούσει Μαντόνα θα γίνει έξαλλη, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η αλήθεια. Λέει Σλεμπονίτα.

Και όσο εσείς ακούγατε και ενδεχομένως χορεύατε, εγώ έψαχνα και βρήκα ότι το Λάις Λαμπόν ήταν τραγούδι του 1986 και από το 1986 έτσι θα πάμε εν ρηπή εφθαλμού στο 1997 για να ακούσουμε τους Delirium με το Silence.

0: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
1: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα 2 νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Anthos MC.
2: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
3: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
4: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
5: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
6: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
8: Ακούτε Ionion FM.

Όχι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ήθελα να βάλω το τραγούδι. Δεν ήθελα να κάνω κάποιο story στο Instagram όπως τα άπειρα τα οποία υπάρχουν, τα memes, πώς τα λένε, με τη φάτσα του John Hamm να χορεύει στο Friends and Neighbors με αυτό το τραγούδι. Γιατί εκτός από το ότι έχει γίνει υπερδιάσημο αυτό ως meme, έχει γίνει και το τραγούδι ξανά πολύ μεγάλη επιτυχία. Από εκεί θα πάμε σε κάτι ελαφρώς παλιότερο, αλλά επίσης επιτυχημένο και τέλος πάντων είναι και προτρεπτικό. Don't be so shy.

Και θα συνεχίσουμε με τα μπροσπίσω. Μας αρέσουν τα μπροσπίσω, τα χρονικά μπροσπίσω στα τραγούδια. Βαγγέλη, μη γελάς. Πολλές φορές μιλάω αυθόρμητα και δεν καταλαβαίνω τι λέω. Το ξέρεις, πρέπει να διευκρινίζω. Εν πάση περιπτώσει. Το επόμενο τραγούδι, λοιπόν, έρχεται και αυτό από την αρχή της δεκαετίας του 2000. Όπου θυμάμαι την πρώτη φορά που το άκουσα. Ήμουνα σε κλαμπ. Και ήμουνα σε καλοκαιρινό κλαμπ, πολύ μεγάλο, πολύ διάσημο τότε στην εποχή, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει. Δηλαδή, αν υπάρχει, δεν πάω εγώ. Οπότε δεν ξέρω αν υπάρχει. Και θυμάμαι ότι ενώ ήταν ένα τραγούδι το οποίο δεν ήταν έτσι τόσο ξεσηκωτικό, ας πούμε, όπως το La Isla Bonita που ακούσαμε πιο πριν, ή το Summer Summer κτλ. Ήταν ένα τραγούδι το οποίο δημιουργούσε μια αύρα μέσα στο μαγαζί όλο, άλλαζε όλη η διάθεση. Είχε κάτι. Και έπαιζε για πολλά χρόνια μετά. Dream of You.

Και όπως γίνεται συνήθως, όταν κάποιος έχει ένα όνειρο για κάποιον άλλον, για να πραγματοποιηθεί αυτό το όνειρο πρέπει να γίνει κάτι πάρα πολύ απλό. Ο άλλος να δεχθεί, να be your lover.

Τέλος πάντων, όταν είναι καλοκαίρι, έχει νόημα να μετράμε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, όταν ήμασταν μικροί, μετράγαμε τα μπάνια, μετράγαμε τα παγωτά, μετράγαμε πόσες ταινίες σταθερινά πηγαίναμε και βλέπαμε. Το μόνο που δεν μετράγαμε είναι αυτό που μετράει ο Μαχμούτ Ορχάν στο επόμενο τραγούδι. Τις μέρες της εβδομάδας. Και του βγαίνουν και έξι.

Εντάξει, το ξέρω ότι είμαι δεινόσαυρος ηλικιακά. Παρ' όλα τα αυτά, εξακολουθώ να μην μπορώ να καταλάβω γιατί το επόμενο τραγούδι θεωρείται καλοκαιρινό. Δηλαδή και τις προάλλες ένα χαλαρό ποτό στις 9 το βράδυ πίναμε με την παρέα μου και έπαιξε εδώ το τραγούδι στο μαγαζί που ήμασταν. Δεν ξέρω γιατί. Το τραγούδι είναι αρχαίο, πιο αρχαίο και από μένα. Αλλά όπως λέγανε για το τραγούδι Big in Japan, είναι και αυτό Big στα charts. Τι να πω, Big στο καλοκαίρι. Αλφαβήλ.

Και εφόσον σήμανε τον γκόγκ τον Αλφαβιλ, καταλαβαίνετε ότι έχει έρθει η ώρα να μαζεύουμε τα πραγματάκια μας σιγά σιγά, κάνουμε προσεκτικά τις βαλιτσούλες μας, διπλώνουμε τα ρουχαλάκια μας και φεύγουμε. Φεύγουμε με ένα τραγούδι πάρα πολύ φρέσκο, καινούριο, χορευτικό, μεγάλη επιτυχία. Τώρα, για να μην σας λέω ψέματα, εγώ σε παιδικά πάρτι το έχω ακούσει αυτό και σε παιδότοπους, αλλά έχω μάθει από διηγήσεις ότι είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Επίσης, είναι και το αγαπημένο τραγούδι της ανιψιάς μου. Η οποία ανιψιά μου είναι 5 χρονών και πέρσι ήθελε να το κάνουμε χορευτικό. Άλλο να σας το λέω. Κι άλλο το βλέπετε τώρα αυτή τη φρίκη. Εν πάση περιπτώσει, περάσαμε πάρα πολύ ωραία και η μαμά της που μας τράβαγε βίντεο και μας κοροϊδεύει έκτοτε ακόμα καλύτερα, φαντάζομαι. Απατσέ λοιπόν. Ροζ και Μπρούνο Μάρς. Μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι, μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
6: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.

Καλώς σας μου, καλώς ήλθατε. Η Union FM, Θανάσης Σταθόπουλος, μουσικό διώρο, θα πάμε παρεάκι. Εδώ τώρα έρχονται τα παιδιά με τα μαλλιά και με τα μαύρα ρούχα να μας οδηγήσουν μετά τις μικρές μας εισαγωγές. Να περάσουμε καλά.

Έτσι σας καλωσορίζουμε με όλες αυτές τις υπέροχες μουσικές διαδρομές, πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του Union FM, που με αυτή την παραγωγή που μας αφήνει ο Δημήτρης να φτιάχνουμε μεταδόμαστε και στα 12 νησιά από τον Έκφραση 97, οπότε στέλνω εκεί ήδη προκαταβολικά την αγάπη μου, μιας και έχει και πολλά ψηλά βουνά ενδιάμεσα για να διαβούμε. Βάλτε ποτήρια στο κρασί σας, καθίστε αναπαυτικά ή συνεχίστε την οδηγήση στο αυτοκίνητό σας. Ευχαριστούμε που μας αφήνετε να εισβάλλουμε στις προσωπικές σας στιγμές.

Στέλνω την αγάπη μου στη Ρόδο, στη φίλη μου την Τσαμπίκα και στο φίλο μου τον Γιώργο, να είστε καλά παιδιά, στην Πάτρα. Επίσης στέλνω την αγάπη μου στην Αθήνα, στην Αγία Παρασκευή, στο φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος έχει εκεί τα φιλέτα του. Γιώργο μου, μπορεί να το φας στο φιλέτο σου και Wellington με ζύμη και λαχανικά και μανιτάρια. Οπότε, αλλά είναι παλιά πράγματα, πες με αυτά τώρα. Οπότε αυτό στέλνω εσχεμένα τα δαχτυλίδια.

παράξενη μουσική λίστα, η οποία αλλιώς ξεκίνησε, αλλιώς θα βγει και αλλιώς θα βρεθεί, γιατί έτσι το νιώθουμε και αυτή τη διάθεση έχουμε. Εμείς έχουμε ετοιμάσει ήδη το μικρό σε βαθμούς αλκοολούχο διάλειμμα, το οποίο θα συνοδεύσει ετούτες εδώ τις στιγμές. Στέλνω την αγάπη μου και στον Γιάννη και στον Μάρκο. Αυτός είναι ο Μανώλης ο Μητσιάς.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
3: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
2: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
3: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
2: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
4: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
5: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
8: Επιλέγεις τον πρώτο. Επιλέγεις τον καλύτερο. Επιλέγεις επιτυχίες, νέες κυκλοφορίες, κορυφαίες στιγμές. Ionion FM. Επιτυχίες χωρίς τέλος.

Έτσι ξεκινήσαμε με τη Ρόζα, την Αζιάρα και τη Χάρης Αλεξίου. Για εσάς που θέλετε να τα λέμε, Θανάση Σταθόπουλος, ονοματεπώνυμο στα ελληνικά στο Facebook, ομάδες του Young FM στο Facebook, αλλά και Έκφραση 97 επίσης στο βατσοβιβλίο. Για τις πιο άμεσους και παράπονα, γκρίνιες, αγάπες, εξομολογήσεις ή ό,τι άλλο, 2-6-23-0-42-100 η τηλεφωνική μας γραμμή. Και ακόμα για τους πιο άμεσους, Dream Kudum, Young FM, κόκκινο κουμπάκι. Το πατάτε, βγαίνει όμορφο με τα κόκκινα μαλλιά, ανοίγει την πόρτα. Αυτή είναι η Ελένη Βιτάλη.

με τη Ρόζα, την Αζιάρα και τη Χάρης Αλεξίου. Για εσάς που θέλετε να τα λέμε, Θανάση Σταθόπουλος, ονοματεπώνυμο στα ελληνικά στο Facebook, ομάδες του Young FM στο Facebook, αλλά και Έκφραση 97 επίσης στο βατσοβιβλίο. Για τις πιο άμεσους και παράπονα, γκρίνιες, αγάπες, εξομολογήσεις ή ό,τι άλλο, 26230-42-100 η τηλεφωνική μας γραμμή. Και ακόμα για τους πιο άμεσους, Dream Kudun, Union FM, κόκκινο κουμπάκι. Το πατάτε, βγαίνει όμορφο με τα κόκκινα μαλλιά, ανοίγει την πόρτα. Αυτή είναι η Ελένη Βιτάλη.

Στέλνω την αγάπη μου στον Πύργο και στην Πάτρα. Νωρίς ξεκινήσατε νομίζω τώρα εσείς στην Πάτρα. Τι ώρα είναι, 9 παρά από τώρα. Καλά το λέω καμιά φορά, αλλά παρεξηγούμε. Τούτος είναι ο Πασχαλής ο Τερζής. Σε μια

τραγουδιών θα έρθουν μαζί σας για να μπορέσουν να μας μίσουν σε αυτή εδώ τη διάθεση. Τώρα που έρχονται αυτές οι δύο εισαγωγές, είναι σταθμός στην ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας, τουλάχιστον για τα δικά μας δεδομένα, όπως εμείς αφού γκραζόμαστε τη μουσική στην υγειά μας, παιδιά.

Μάρθα, η Φρεντζίλα είναι μια φωνή η οποία είναι ανεκτίμητη. Θεωρώ ότι ακόμα δεν έχει τραγουδήσει τα ερμηνευτικά αυτά τραγούδια που θα αναδείξουν τη φωνή της. Ό,τι όμως έχουμε ακούσει από αυτή είναι μοναδικό και γι' αυτό την έχουμε αγαπήσει. Πάμε ρε Μάρθα.

Ετούτος εδώ που θα έρθει τον ονομάζουν Σερ, εμένα αυτά δεν μ' αρέσουν, μ' αρέσουν και πολύ τα ελληνικά προσωνύμια, οπότε το λέω Μαγ και άλλα νικρούρις μπιθικότσις, τα ματόκλαδα.

μήνυμα και τα πιο γλυκά φιλιά που έχω πάρει εδώ και καιρό. Και τούτα έρχονται από τη γωνιά του Πυργού, από εκείνη και την οικογένεια στο δεύτερο όροφο, αν τα λέω καλά, ή στον πρώτο τώρα. Καλά, τους μπερδεύω τους ορόφους, εγώ δεν έχει θέμα. Γεια σου ρε Νικόλα Μάγκα φίλε, που εύχομαι να προσέχεις τη μάνα και να την αγαπάς, και εύχομαι να τα πούμε σύντομα από κοντά. Τούτο εδώ το τραγούδι θα στείλω, για τούτο έχω τώρα μπροστά μου πριν τις διαφημίσεις. Είναι ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς. Μιλάει για μια φορά και έναν καιρό. Χάρη σε Αλεξίου Δήμητρα.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Medjis στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Medjis. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
6: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
7: Όλες οι ειδήσεις.
6: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
8: Στο freegr.gr.
9: Η πύλη της τεχνολογίας.
10: Το hotspot του ίντερνετ.

επιστρέψαμε με τις γραμβούσα στα Κροτήρη και το μοναδικό φίλο Βασίλη Σκουλά, το οποίο είναι ένα τραγούδι μελαγχολικό αλλά βιωματικό, βγαλμένο από την καθημερινότητα της ζωής στην Κρήτη τότε. Τώρα θα πάμε σε αναμνήσεις του καλοκαιριού, αναμνήσεις του Αυγούστου. Παντελής Θαλασσινός, Ηλίας Κατσούλης, Καλαντάρη.

0: Μίλτος πειραματίστηκε με τις Περσίδες, αλλά πάντα κρατάει κάτι από πίσω για να του θυμίζει, για να μας θυμίζει εμάς. Οπότε άλλη μια εκδοχή του Ερωτόκριτου σε ιδιαίτερα ενδιαφέρον τέμπο.
1: Μακρά τον όρο το κριτός από την αρετούσα, τα μάτια που είχες

0: που.
1: Νικόλα, αλήθεια τώρα με προβλημάτισες με αυτό που με ρώτησες, γιατί μου έρχονται δύο πράγματα στο μυαλό. Το πρώτο που μου, επειδή τον ακολουθώ τον Πασχαλίδη, τον ψάχνω. Μουσικά τον ψάχνω, όχι. Σαν παιδάκι είναι καλαματιανός ο άνθρωπος, οπότε δεν έχει και πολλά, αλλά σαν καλλιτέχνης αξιόλογος. Σκέφτομαι μία μεγάλη συγγραφέα που γνώρισε σε πρώιμη ηλικία στην Κρήτη και έγραψε και ένα τραγούδι για αυτό το γεγονός. Οπότε αυτό ίσως, σε αυτά τα δύο τώρα, αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με. Σε αυτό και σε αυτό το άλλο που θα σου πω είμαι. Ή λοιπόν αυτή η μεγάλη συγγραφέα που πιθανόν να είχαν κάποια είδους σχέση, ή αυτή η τύπισσα τώρα με το ακορντεόν που είναι γλυκιά σαν ξωτικό, αλλά μουσικά δεν με τρελαίνει κιόλας εμένα προσωπικά. Δηλαδή την είδα μαζί του τη Μιρέλα την Πάχου στις συναυλίες και όπου και αν πάει και τα λοιπά, και δηλαδή δεν θα πήγαινα να την πληρώσω να τη δω, ρε παιδί μου. Το Μίλτο τον έχω πληρώσει κάτι μπουκάλια ουίσκι και κρασί. Αυτή όχι, με τίποτα. Αλλά όπως και να έχει, αν είναι αυτή, καλός είναι. Αν είναι η μούσα του και βγάζει τόσο υπέροχα πράγματα, αλλά τα βγάζει πριν και από την Μιρέλα την Πάχου, οπότε καλά να είναι. Αλλά μιας και το ρωτάς, αν το ξέρεις, πες το από περιέργεια.

Μίτσος ο Τράπαλης με πήρε τηλέφωνο τώρα, που τα λέγαμε προχθές με τις κιθάρες και τις μπύρες και τα κρασιά, και να τα ξαναπούμε, Δημήτρη. Και καλή δουλειά εκεί με τα θεατρικά που ετοιμάζεται και ξεκινάτε το Μάρτι, καλή επιτυχία. Και μου είπε ότι τελικά αυτή, με αυτή τη γυναίκα στην Κρήτη που είπα δεν είχαν σχέση. Απλά ήταν ερωτευμένος μαζί της και πήγε και τη βρήκε νεκρή στο σπίτι της. Αυτή την ιστορία από Δημήτρης τώρα. Και μπαίνει και στη συζήτηση και η γυναίκα του που, λόγω του χωρισμού τους. Εμένα δεν με αφορά δηλαδή ο χωρισμός τους, δικό τους θέμα, αλλά μιας και το συζητάμε τώρα, λόγω του χωρισμού τους γράφει αυτά τα τραγούδια. Γεια σου ρε Νίκο, με τις ερωτήσεις παράξενες.

Δέχομαι την πρόσκληση. Να ξέρεις ότι η Μία Νταμιτζάνα δεν ξέρω αν με φτάσει, αλλά όπως και να έχει, εσύ και στη Βάρδα είστε μερακλείδες, έχετε καλά πράγματα. Οπότε να περάσουμε καλά, είστε ευπρόσδεκτοι. Και εδώ στο Ιόνιο και όπου βρεθούμε. Αυτή είναι η Ελένη Τσαλιόπουλου που θα μας πάει μέχρι το διαφημιστικό μας σαν σου.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο. Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
1: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
3: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
2: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
6: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κιλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr.
7: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
1: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλήνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλήνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986 81 55 23 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
3: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

0: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
1: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
2: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ionion FM με βάρκα την ελπίδα.
3: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ionion FM ανήκει στους Έλληνες.
4: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
5: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
6: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο από 12 με 2 στο Ionion FM.
7: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
8: Η ώρα είναι 11.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ακούτε την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

0: Radio Union FM Stereo.
1: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

0: Φρέσκοι ήταν, γύρισαν και τέλειωσαν.
1: Η ώρα είναι 12.

και ξεχαστήκαμε. Μας πήρε ο πόνος και νυχτωθήκαμε. Κρύψε το δάκρυ με το μαντίλι σου, να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου. Κρύψε το δάκρυ με το μαντίλι σου, να πιω τον ήλιο

0: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοτάρος στο μικρόφωνο.
1: Καλημέρα κύριε Νοτάρα.
0: Θέλουμε να μας πείτε 2-3 πράγματα, πώς είναι τώρα η κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Ναι, κύριε Νοτάρα, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, μισό λεπτάκι να περάσει το αεροπλάνο που να από πάνω. Να πω ότι τώρα ότι η κατάσταση στην Ηλία είναι δυσβάσταχτη,
0: ναι.
1: Είναι γεγονός αναδυλίτης.
2: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.
3: Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη. Μια εκπομπή δρόμος. Στο Ιόνιον FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ιόνιον FM.
4: Η ώρα είναι μία.
5: Ιόνιον FM στέρεο.

Εδώ είμαστε. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα. Εδώ παρέα για το επόμενο καλοκαιρινό δίωρο με τα τραγούδια αλλιώς. Γιάννης Αβραμίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Εδώ ήταν ο Πάνος Μουζεράκης, αυτό το ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι, το γνωστό τραγούδι του Μανώλη Φάμελου, που κάθε καλοκαίρι νομίζω το ακούμε με τη μία με την άλλη εκδοχή. Ενώ για τη συνέχεια έρχεται ο Παπαζό από το πολύ γνωστό του Μπαλκόνι, εκεί παρέα έχει και την Ίνα Μαζάνη και μαζί τραγουδάνε στη θάλασσα.

ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός, κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.

συνέχεια πάμε να περάσουμε στην Ελευθερία Ερμανιτάκη και σε εκείνες τις ζωντανές εμφανίσεις που είχε κάνει στο Γιάννινο Μουσικό Θέατρο. Σε εκείνο το πρόγραμμα έλεγε και τραγούδια άλλων, μεταξύ των οποίων και το «Πες μου μια λέξη» του Μάνου Χατζηδάκη.

μας οδηγεί αυτός ο δρόμος που δραπετεύουν όσοι ζουν αληθινά.

Είσαι μια θάλασσα μπροστά μου που απλώνεται. Πέφτουν οι νύχτες σαν αστέρια

Δεν είναι όλα τέλεια, ούτε και πρέπει να είναι. Αυτό είναι το νέο μήνυμα που περνάει η Νατάσα Μπουφίλιο από το νέο της τραγούδι και το καινούριο βίντεο κλιπ που μόλις κυκλοφόρησε. Όλα τέλεια λοιπόν, νέο τραγούδι από την επερχόμενη νέα δισκογραφική δουλειά που ετοιμάζει παρέα όπως πάντα με τον Θέμη Καραμουρατίδη και τον Γεράσιμο Βακελάτο. Πάμε να το ακούσουμε.

Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με αυτά τα πλοία μεγάλα, τα οποία μας ταξιδεύουν και μας παίρνουν μακριά. Και ας λένε άλλα τα τραγούδια. Είναι η Ελεονόρα Ζουγανέλη με τη μουσική του Νίκου Μερτσάνου και τα λόγια του Νίκου Μωραΐτη. Δεύτερη φωνή κάνει ο Γιώργος Νταλάρας.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χαν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
2: Η ώρα είναι 2.

Επιστροφή στο στούντιο, επιστροφή για τη δεύτερη ώρα με αυτή την καλοκαιρινή υπόσχεση από την Δήμητρα Γαλάνη και το άλλο καλοκαίρι να είμαστε μαζί. Γιάννης Αβραμίδης εδώ για ακόμα μία ώρα με τα τραγούδια αλλιώς, το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και από τη Δήμητρα Γαλάνη να περάσουμε στην Ελένη Τσελιγοπούλου όπου μαζί τη συναντάμε και αυτό το καλοκαίρι σε αρκετές συναυλίες σε όλη την Ελλάδα. Εδώ η Ελένη Τσελιγοπούλου, παρέα με τους Μίκρο, τραγουδάει «Ξύπνα αγάπη μου».

επόμενο τραγούδι συμπεριλαμβάνεται και αυτό στο καινούριο άλμπουμ του Κωνσταντίνου Αργυρού, ένα άλμπουμ με παραδοσιακά τραγούδια, τις Καμπάνες. Μιλάμε φυσικά για το Μπάλο, Μάτιασα και τα δικά σου.

Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο ημίωρο και για σήμερα, και εδώ έρχεται το καράβι του Βασίλη Τσιτσάνη, το οποίο θέλει να σαλβάρει. Υπέροχη διασκευή από τον Νίκο Πορτοκάλογλου εδώ, ο οποίος όλο το καλοκαίρι εμφανίζεται παρέα με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη.

Λίγο πριν κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, πάμε να σας αποχαιρετήσουμε με ένα ακρός καλοκαιρινό τραγούδι, ένα καινούργιο τραγούδι από τον Ζαφ, το οποίο μιλάει για αυτόν τον Αύγουστο που πάντα αργεί και πάντα έτσι τον θυμόμαστε. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τις δύο προηγούμενες ώρες, τα λόγια και τις μουσικές. Διάλεξε για σας ο Γιάννης Αβραμίδης.